0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Star FM.
2: Ακούς
0: Star FM 933.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933. Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Το πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό, Star FM 933. Star.

0: κρατιών στους 570. Έξι αεροδρόμια στο δυτικό τμήμα της χώρας ενημέρωσαν ότι οι υποδομές τους υπέστησαν ζημιές και ανακοίνωσαν ότι αναστέλουν τις εμπορικές πτήσεις. Η κυβέρνηση κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ως εχθές το απόγευμα, οι σεισμογράφοι είχαν καταγράψει 47 μετασεισμικές δονήσεις. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την Κολομβία εκφράζει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μπαίνουν με εισαγγελική παραγγελία 450 αεολικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ελλάδα. Αφορμή για την έρευνα αυτή, πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Κύθυρα, σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Τεραίας Ελλάδας, στις Κυκλάδες καθώς και σε νησιά του Βορείου Αιγαίου. Μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς που μένεται στην νοτιοδυτική Ισπανία και εξαπλώνεται με ταχύτατους ρυθμούς λόγω των μεταβαλλόμενων ανέμων. Η φωτιά ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στην επαρχία Ουέλβα στην Ανδαλουσία. Περίπου 800 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο εντοπίστηκε ένας 38χρονος αστυνομικός στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένη στον Άγιο Δημήτριο. Τα ίχνη του αστυνομικού, ο οποίος υπηρετούσε στην Υποδιεύθυνση Περιπολιών Αθηνών, είχαν χαθεί από το βράδυ της Κυριακής. Την εξαφάνισή του δήλωσε στις αρχές η σύντροφός του. Ο αστυνομικός, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει εκδορές στο λαιμό και στο πρόσωπο, καθώς και μελανιές στα χέρια, βρέθηκε νεκρός στη θέση του συνοδηγού ενώ το αυτοκίνητο ήταν κλειδωμένο. Σύμφωνα με τη σύντροφό του, δεν είχε προβλήματα υγείας, ενώ δεν είχε προηγηθεί κάποιος διαπληκτισμός μεταξύ τους. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα η 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε εχθές το μεσημέρι κοντά στο αεροδρόμιο της Σκιάθου με μια 52χρονη τουρίστρια από την Ιταλία, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του. Η 52χρονη διακομίστηκε αρχικά στο πολυιατρείο Σκιάθου, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της κρίθηκε επιβεβλημένη η μεταφορά της στο νοσοκομείο Βόλου για εξειδικευμένη νοσηλεία. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Τέλειος Ράμφος. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939. Σπούδασε στη Νομική Αθηνών, ενώ συνέχισε στο Παρίσι σπουδάζοντας φιλοσοφία και κατόπιν δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Βενσάν. Ασχολήθηκε με ζητήματα φιλοσοφίας, θρησκείας, ψυχολογίας, ιστορίας και ελληνικής ταυτότητας. Υπήρξε πολυγραφότατος με περισσότερα από 30 βιβλία και μελέτες. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 20 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στη Ζαπορίζια, στη νότιο-ανατολική Ουκρανία. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στα play-off του Conference League διεκδικεί ο Παναθηναϊκός με αντίπαλο την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 στη Σόφια. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 8.30 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την ίδια ώρα στις 8.30 ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Τρίτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 7. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 34 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 25 έως 32 με 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με εξασθενημένες βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας και της Ηπείρου το απόγευμα. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι βόρειο-ανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 5. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 και τοπικά 40 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ δεν θα ξεπεράσει τους 37 με 38 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νότια. Την Τετάρτη θα επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες θα πνέουν έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος το μεσημέρι θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 35 με 37 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά. Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα εκδηλωθούν βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Επτάνησα και τη Θεσσαλία. Το Μελτέμι θα ενισχυθεί έως 9 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στην Θράκη, τα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Το θερμόμετρο θα φτάσει τους 36 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή αναμένονται ισχυρό Μελτέμι και πτώση της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

0: Να σηκωνόμαστε σιγά σιγά. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε? Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Ξέρω πως όσο ευδιάθετος, όσο και φάτος και να ακούγομαι αυτές τις δύσκολες ώρες, αυτά τα πρωινά που τα λέμε εδώ στη θέση του Γιώργου Ψάλτη, δεν ξεγελάω κανέναν. Διότι ναι, υπάρχουν άνθρωποι σαν και εμάς, κυρίες και κύριοι, που δεν αντέχουμε να σηκωνόμαστε από τις 4 το πρωί. Χτυπάει 4 και 20 το πρωί το ξυπνητήρι και κύριε Παπακαλούση και λέω «Αμάν, τι έγινε πάλι! Τι κακό μας βρήκε!» Και χθες, επειδή άργησα λιγάκι να φύγω, έπεσα πάνω στη Χριστίνα Βίδου, τη Χριστίνα μας. Γεια σου Χριστίνα μου, καλημέρα, σιγά μην ακούς τέτοια ώρα. Μου λέει, σ' ακούω τα πρωινά και πρέπει να σου πω ότι δεν μου λείπουν καθόλου. Είχε ανηφόρα η Χριστίνα στην ΕΡΤ όταν έκανε εκεί τα πρωινά με τον κύριο Παπαχλημίτζο. Πάντων, όποιος αντέχει αυτές τις ώρες, εμείς δεν αντέχουμε πολύ, γι' αυτό θα είναι και λίγες εμφανίσεις μας στην πρωινή ζώνη του σταθμού. Ξεκινάμε μουσικός με Σακίρα. Η διάσημη κολομβιανή τραγουδίστρια έχει εκφράσει και αυτή την οδύνη της για το σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε χθες στη χώρα της. Τι κακό τους βρήκε τώρα, τους Κολομβιανούς. Τι κακό πραγματικά. 132 οι νεκροί και 570 τραυματίες, ο νεότερος απολογισμός, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Πολύ μεγάλος ο αριθμός των νεκρών. Και έχουμε ακόμη να δούμε τι θα γίνει και με τα σωστικά συνεργεία, τα οποία σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν έχεις έναν τόσο μεγάλο σεισμό, μια τόσο μεγάλη φυσική καταστροφή, δίνουν μια μάχη με το χρόνο, έτσι ώστε να αναζητήσουν επιζώντες, να βρουν ζωντανούς κάτω από τα συντρίμια των κτηρίων, τα οποία κτίρια τα οποία έχουν καταρρεύσει εκεί στην Κολομβία δεν είναι λίγα. Μιλάμε για πάνω από 60. Πολύ μεγάλος αριθμός. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί η χώρα από τον πρόεδρό της, τον κύριο Αμπελάρδο Ντελαεσπρέλια, ο οποίος μάλιστα διάβαζα πως ορκίστηκε πρόεδρος της χώρας μόλις πριν από λίγες ημέρες. Του πήγε πολύ καλά το πράγμα, πολύ καλό ποδαρικό. Τι να πεις, πολύ μεγάλες δυσκολίες μπροστά τους για τους Κολομβιανούς. Κουράγιο θέλει, υπομονή και ψυχραιμία για να διαχειριστείς μια πολύ δύσκολη κατάσταση όπως είναι αυτή ενός τόσο ισχυρού σεισμού. Σκεφτόμουν, ρε παιδιά, το μεταξύ και το εξής. Τώρα, εδώ στην περίπτωση της Κολομβίας, από ό,τι μαθαίνουμε, η περιοχή η οποία έχει πληγεί περισσότερο από κάθε άλλη είναι η περιοχή Ριζαράλτα. Η περιοχή Ριζαράλτα δεν είναι μια τυχαία περιοχή. Μιλάμε για την επαρχία, μιλάμε για μια επαρχία της Κολομβίας, στην καρδιά της οποίας έχει στηθεί ένας πολύ μεγάλος κόμβος παραγωγής καφέ της συγκεκριμένης χώρας, που είναι και πάρα πολύ γνωστός ο καφές της Κολομβίας. Οπότε καταλαβαίνω πως αυτό θα έχει σε βάθος χρόνου και μια επίπτωση ενδεχομένως στην παγκόσμια παραγωγή καφέ και στην τιμή του. Η Ριζαράλτα, μια πολύ όμορφη περιοχή που βρίσκεται στη δυτική ζώνη των Άντεων. Και η Κολομβία, ένας ταξιδιωτικός προορισμός που έχει γίνει και πιο mainstream και για αρκετούς Έλληνες, εννοείται και για Ευρωπαίους, έτσι πάρα πολύ. Όσοι έχουν και την οικονομική δυνατότητα επιλέγουν να κάνουν τέτοια ταξίδια στη Λατινική Αμερική. Σκεφτόμουν το εξής και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας αυτό το πρωινό Τρίτης, ότι χώρες τώρα της Λατινικής Αμερικής όπως η Κολομβία, η Βραζιλία, το Μεξικό, η Χιλή διαθέτουν, ρε παιδί μου, πολύ μεγάλο φυσικό και ορυκτό πλούτο. Είναι πλούσιες χώρες. Και όμως βλέπεις, όταν βρίσκονται αντιμέτωπες με πλημμύρες, με σεισμούς, με τέτοιες μεγάλες φυσικές καταστροφές, υπάρχει τόση μεγάλη γύμνια και σε επίπεδο υποδομών και σε επίπεδο αντανακλαστικών, για να υπάρξει μια αντίδραση ώστε να βοηθηθούν οι πιο αδύναμοι άνθρωποι, αυτοί που θα υποφέρουν περισσότερο αυτές τις δύσκολες ημέρες. Δεν ξέρω, είναι πραγματικά κρίμα, διότι θα μπορούσε να είναι άλλη μοίρα και άλλη ιστορία αυτών των χωρών. Να είναι χώρες πραγματικά πολύ ανεπτυγμένες, οι οποίες θα μπορούσαν να διαχειριστούν πολύ καλύτερα τέτοια έκτακτα γεγονότα. Το βλέπεις αυτό και στην περίπτωση της Κολομβίας. Ξαναλέω, μια πολύ πλούσια χώρα, έτσι, με φυσικό και ορυκτό πλούτο, και η Κολομβία και οι υπόλοιπες χώρες της Λατινικής Αμερικής, και βλέπεις τι γύμνια υπάρχει και σε επίπεδο κρατικού μηχανισμού όταν προκύπτουν τέτοια ζητήματα. Θα πούμε περισσότερα και για το σεισμό στην Κολομβία, που είναι πρώτο θέμα παντού σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης αυτή την ώρα, να ξέρετε, και γενικότερα τι άλλο μας φέρνει η επικαιρότητα. Αυτό το πρωινό Τρίτης είναι η 11η μέρα του Αυγούστου, είναι πάντα το Σωτήριον έτος 2026 αυτό που διανύουμε. Καλή σας ημέρα και πάλι. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Ο Παναγιώτης ο Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, σε μια έκτακτη εμφάνιση. Κάνει ρελάνς, ναι ναι, ο Παπακαλού, και μεθαύριο θα σε κάτι τέτοιο πήρε ταυτάκι. Λοιπόν, μία θα είναι ο Παπακαλούσης, μία ο Βραχνός, παιδιά. Μία ο ένας, μία ο άλλος, διότι η Σερίνα το πάει, ένα από τα δύο αγόρια είναι αδύνατον. Ναι, μην τους εξοντώσουμε τους ηχολήπτες του Sky 100,3. Σοφία Καλαύρου το κορίτσι μας δεν έχει ανάγκη. Νεότατη και ακμεότατη η Σοφία μας, στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής, στην αρχισυνταξία και στο γενικό κουμάντο όλης της πρωινής της ζώνης. Πέτρος Μωραϊτης ακόμη δεν έχει φύγει εδώ, ακόμη εδώ μαζί του πορευόμαστε. Σας υποδέχεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο φαγέ μας δηλαδή. 210-48-00-174. Τον καλείτε για σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις. Αυτό το πρωινό Τρίτης, ξαναλέω, η 11η μέρα του Αυγούστου. Κοντοζυγώνει και ο 15 Αυγούστος, παιδιά. Και έχετε φύγει. Είστε πολλοί αυτοί που έχετε φύγει και πολύ καλά έχετε κάνει. Και τελευταίοι τώρα, τακτοποιείτε τις υποχρεώσεις σας και άντε γεια. skyradio.gr. Πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου. Βεβαίως μέσα από το skyradio.gr ακούτε 24-7 το πρόγραμμα του σταθμού. Εννοείται και on demand. Μπουμπουνάτε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση και μέσω αυτού του διαδικτυακού τρόπου επικοινωνίας, ο οποίος άλλωστε είναι και ο πιο δημοφιλής. Ανταμώνουμε και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πεκυρκυλής σε Instagram και X, και υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας, βεβαίως, βεβαίως. Pekirk@gmail.com. Ανατολή του ήλιου σήμερα 6:35 πρώτα λεπτά, Δύσης στις 8:25. Από αυτά τα πράγματα για τα οποία δεν χρειάζεται να ανησυχήσεις ακόμη και σε αυτήν εδώ την χώρα. Καιρός καλοκαιρινός, με τα μποφόρια του να υπάρχουν ακόμη. 29 βαθμούς Κελσίου βλέπω αυτήν την ώρα στο Νεοτοφάλιρο. Μάλιστα, την έχει τη ζέστη του. Όχι όμως κάτι το οποίο δεν μπορείς να διαχειριστείς, φίλε μου που με ακούς αυτή τη βάρβαρη ώρα. Όχι κάτι για το οποίο πρέπει να γκρινιάξεις. Μην γκρινιάξεις, διότι με αγάπη και προδέρμα σε έχει συμπεριφερθεί φέτος ο Θεός. Να μην έχουμε το παραμικρό παράπονο, παρακαλώ πολύ. Δείτε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Τα έχουμε πει χιλιές φορές το φετινό καλοκαίρι. Έχει μειωθεί, έχει πέσει η στάθμη πάρα πολλών ποταμών εκεί στην Ευρώπη. Βλέπετε τι γίνεται με την ξηρασία και με τους παρατεταμένους καύσονες. Τραβάνε ζόρια. Τραβάνε ζόρια μεγάλα. Και εμείς εδώ έχουμε 35, 36, βία 37 βαθμούς Κελσίου, όπως θα έχουμε και σήμερα, όπως διαβάζω στην πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή θερμοκρασίας. Προς τους ανέμους τώρα που ανησυχούν την πολιτική προστασία και την πυροσβεστική, και για το λόγο αυτό υπάρχει τις τελευταίες ημέρες μια μεγάλη κινητοποίηση. Τα βλέπατε και χθες εδώ από τους συναδέλφους, τους δημοσιογράφους του Sky, που βρίσκονταν σε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος. Για σήμερα κάπως θα κοπάσουν, κάπως θα πέσουν, θα έχουμε δηλαδή, όπως προβλέπει η υπηρεσία, ανέμους βόρειους, με λέτε μια πάλι, 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7. Όχι στα επίπεδα δηλαδή τα χθεσινά που είχαμε και 8 και 9. Και μάλιστα σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έβλεπα να έχει ανακοινώσει, δημοσιοποίηση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, χθες είχαμε καταγραφή ρηπών ανέμων που έφτασαν ακόμη και τα 117 χιλιόμετρα ανά ώρα, μάλιστα. Όμως από πλευράς πυρκαγιών νομίζω μια χαρά τα πήγαμε χθες. Εύχομαι τα ίδια καλά αποτελέσματα να φέρει αυτή η κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και σήμερα. Μπορεί ενδεχομένως να μας λυπήθηκε και ο Θεός, το ξέρεις. Τα πήγαμε καλά πάντως. Είχαμε χθες το πρωί αυτή τη φωτιά εκεί στον Κουβαρά να μας ανησυχεί. Μια φωτιά που ξέσπασε σε Χαράδρα σε ένα δύσβατο σημείο και ήταν δύσκολο και για τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, αφού εκδηλώθηκε αυτή η φωτιά, να την προσεγγίσουν και να επιχειρήσουν. Κάηκαν και καταστράφηκαν δύο κτηνοτροφικές μονάδες, υπήρξαν ζημιές στην περιοχή και κάποια στρέμματα χαμηλής βλάστησης. Κάηκαν όμως, δεν καβάλισε το βουνό εκεί στην περιοχή του Κουβαρά η φωτιά αυτή, οπότε αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, ότι δηλαδή όλη αυτή η κινητοποίηση και το γεγονός πως υπήρξε ένας καλός συντονισμός στην περίπτωση αυτή από πλευράς πολιτικής προστάσεις, μπορέσαμε να περιορίσουμε γρήγορα, να οριοθετήσουμε αυτή τη φωτιά. Θετικό. Και αλλού είχαμε φωτιές που ξέσπασαν, όχι όμως κάτι το φοβερό, όχι όμως κάτι το οποίο δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει η πυροσβεστική υπηρεσία. Θα ακούσουμε, ετοιμάστε κύριε Παπακαλούση, την κυρία Παπαβραμοπούλου, την εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής. Θα είναι το πρώτο ηχητικό το οποίο θα ακούσετε, κυρίες και κύριοι. Πώς λέτε ότι ξεκίνησε αυτή η φωτιά στον Κουβαρά? Ποια ήταν η αιτία? Νομίζω το quiz είναι πολύ εύκολο για να δώσεις την απάντηση. Φίλε μου που με ακούς αυτό το πρωινό, δίκτυο δε διέ, παιδιά. Δίκτυο δε διέ. Από ένα καλώδιο πάλι. Ναι, μεγάλη επιτυχία κύριε Παπακαλούση και αγαπητό ακροατήριο, μεγάλη επιτυχία. Από το δίκτυο του ΔΔΕ και πάλι ξέσπασε μια φωτιά εδώ στην Αττική. Το ένα αέριο δίκτυο, το οποίο καταλαβαίνω πως είναι ένα δίκτυο πάρα μα πάρα πολύ παλιό, απαρχαιωμένο θα έλεγε κανείς, και το οποίο επιβαρύνεται και από τα αεολικά πάρκα τα οποία έχουμε στήσει σε ολόκληρη τη χώρα και από τα φωτοβολταϊκά. Κοιτάξτε τώρα τι κάναμε εμείς οι Έλληνες, πήγαμε και κουμπώσαμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για να έχουμε δηλαδή και ΑΠΕ σε έναν ικανοποιητικό βαθμό, να πιάσουμε και τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και όλα αυτά. Πήγαμε λοιπόν και τα κουμπώσαμε όλα αυτά, τις ΑΠΕ, πάνω σε ένα απαρχαιωμένο δίκτυο του ΔΔΕ. Μπράβο μας, όχι μπράβο μας. Και τώρα αυτό υπερφορτωμένο βγάζει αυτά τα θέματα. Βγάζει αυτά τα θέματα, υπάρχουν σχετικές φωτογραφίες οι οποίες διακινούνται κατά καιρούς από το δίκτυο του ΔΔΕ σε διάφορα σημεία της επικράτειας και φαίνεται πως είναι ένα πολύ παλιό δίκτυο το οποίο έχει τα θέματα του. Τώρα βέβαια ο ΔΔΕ θα βγάλει σίγουρα κάποια ανακοίνωση, κάποια διαρροή και θα πει εγώ δεν ξέρω τίποτα, θα τα αρνηθεί όλα όπως κάνει πάντα. Δεν έχουν το θάρρος αυτοί οι άνθρωποι, παρότι σε πολλές περιπτώσεις όταν έχει βγει επισήμως, όχι ο Κυρκυλής τώρα, ο Κυρκυλής είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης, έχει βγει επισήμως το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν κάνει ενδελεχέστατη έρευνα, έχουν συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία και με φωτογραφίες και βίντεο τα οποία έχουν στη διάθεσή τους, σου λένε βρήκαμε ποια ήταν η αιτία αυτής της πυρκαγιάς. Δεν λέω τώρα μόνο για την περίπτωση του Κουβαρά, έτσι, εκεί στην Αττική. Αυτό είναι το λιγότερο. Και ήταν και μια φωτιά αυτή την οποία τη σβήσαμε και γρήγορα. Λέω γενικότερα όποτε προκύπτει φωτιά, σε πολλές περιπτώσεις δηλαδή, σου παρουσιάζουν όλα τα στοιχεία και σου λένε να, από το δίκτυο του ΔΔΕ ξεκίνησε η φωτιά. Αυτός είναι ο υπεύθυνος. Και θα βγει ο ΔΔΕ, παιδιά, και θα διαψεύσει την ίδια την πραγματικότητα. Την ίδια την πραγματικότητα. Αντί να κάτσουν να στρώσουν τον ποπό τους κάτω, να τρέξουν σε συνεργασία με την περιφέρεια, τους δήμους, το Υπουργείο, δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον, το πρόγραμμα υπογειοποίησης των καλωδίων, όποια καλώδια μπορούν να υπογειοποιηθούν, διότι δεν μπορεί να υπογειοποιηθεί και όλο το δίκτυο, και είναι και ένα δύσκολο έργο αυτό. Αυτό το αναγνωρίζουμε όλοι νομίζω. Ένα δύσκολο έργο να υπογειοποιήσεις όλο το δίκτυο ηλεκτροδότησης της χώρας. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά και μη λαϊκίζουμε. Αυτό το έργο δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Όμως δείξε κάτι, βρε αδερφέ. Να έχουμε ένα δείγμα γραφής. Παρουσίασέ μου κάτι. Πες μου αυτό το κομμάτι του δικτύου μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα από ένα εναέριο δίκτυο. Το κάναμε υπόγειο το δίκτυο. Το κάναμε υπόγειο το δίκτυο. Να σε επικροτήσει και ο πολίτης, ο οποίος είναι δύσπιστος απέναντί σου. Κάνε κάτι όμως, παρουσίασε κάτι. Διότι από αυτά που έχουμε ακούσει και από αυτά που έχουμε δει να γίνονται και σε περιοχές όχι μόνο των νοτίων προαστίων και της Ανατολικής αλλά και της Βορειοανατολικής Αττικής, αυτή η προσπάθεια υπογειοποίησης των καλωδίων κινείται με πολύ αργούς ρυθμούς. Με ρυθμούς χελώνες. Ακούμε την εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής τι είπε για τη χθεσινή φωτιά στον Κουβαρά.
1: στην περιοχή πνέουν πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι, φτάνουν τα 7 μποφόρ και γι' αυτό η πυρκαγιά γρήγορα πήρε διαστάσεις. Γι' αυτό εκδόθηκαν και τα 112 μηνύματα.

0: Λοιπόν, αυτά και για τη χθεσινή φωτιά στην περιοχή του Κουβαράς. Ελπίσουμε τα χειρότερα να είναι πίσω μας, κυρίες και κύριοι, και όχι μπροστά μας. Τώρα, σε σχέση με το χάρτη της πολιτικής προστασίας για σήμερα, να δούμε τι προβλέπει. Προβλέπει και πάλι τεσάρι, τεσάρι, πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Λοιπόν, σε Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, συμπεριλαμβανομένης και της Κύρου. Πανέμορφης Κύρος, πανέμορφη. Δεν έχω πάει ποτέ, αλλά έτσι έχω ακούσει. Λοιπόν, έχεις πάει εσύ Παπακαλού που γελάς? Όχι, λοιπόν, να πάμε κάποια στιγμή, διότι είναι από τα πολύ ωραία νησιά που οι φίλοι μου, οι νεοέλληνες, οι συμπατριώτες μου, το ανακάλυψαν τώρα λόγω ακρίβειας. Ναι, λόγω ακρίβειας. Σου λέει, πας πιο φτηνά εκεί. Δεν έχουν πονηρέψει και αυτοί και είναι και κανονικές τιμές. Επίσης, Βόρειο Αιγαίο, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία και Κυκλάδες. Σε όλες τις Κυκλάδες, τεσάρι. Λοιπόν, αυτές είναι οι περιοχές στις οποίες, αν θα κινηθείτε, θα πρέπει να έχετε λίγο παραπάνω το νου σας, έτσι, λίγο παραπάνω. Τώρα, σε σχέση με τους πυρόπληκτους, χθες ξεκίνησε η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων για τις αποζημιώσεις, όπως είχε άλλωστε προαναγγείλει και η πολιτεία και τα αρμόδια υπουργεία, πώς θα γίνει, έτσι και έγινε. Μιλάμε για τη διαδικασία που αφορά τους ανθρώπους που επλήγησαν από τις πρόσφατες φωτιές στην Αττική, τη Βιωτία, την Αιγιαλία, το Ρέθυμνο. Είναι αυτές οι μεγάλες φωτιές που είχαμε μέχρι τώρα, μέχρι και αυτή την ημέρα του καλοκαιριού. Μιλάμε για κρατική ενίσχυση που καλύπτει το 100% του κόστους επισκευής των κατεστραμμένων κτηρίων. Η διαδικασία έχει κάπως απλοποιηθεί, έτσι, δηλαδή μια απλή αίτηση αρκεί, αφού βεβαίως έχετε συγκεντρώσει και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ποια είναι αυτά τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να προσκομίσετε? Επειδή δεν ακούω να λέγονται πολύ συχνά στο δημόσιο διάλογο, να τα πούμε εμείς, τα έχουμε σταχυολογήσει. Είναι το δελτίο αυτοψίας της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, Ε1-Ε9, του πρόσφατου, του τελευταίου φορολογικού έτους, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Αυτά. Και αν ανήκετε σε κάποια ειδική κατηγορία, είστε για παράδειγμα ανάπηρος, και εκεί πρέπει να προσκομίσετε τα ανάλογα δικαιολογητικά. Υπάρχει δέσμευση πως τα χρήματα θα αποσταλούν εντός 10 ημερών στους δήμους, έτσι ώστε στη συνέχεια οι δήμοι να καταβάλουν στους δικαιούχους. Βέβαια, θα μου πεις τώρα, ρε Κυρκυλία, αυτά τα λεφτά τα οποία δίνουν σε πρώτη φάση αρκούν? Δηλαδή, μιλάμε για ένα πρώτο επίδομα για να καλυφθούν οι πρώτες βασικές ανάγκες, που είναι ύψους 600 ευρώ. Όχι, τι να κάνουν τώρα τα 600 ευρώ. Εδώ μιλάμε, ολόκληρες επιχειρήσεις έχουν καταστραφεί εκεί στο Πορτοκεμένο. Και στη συνέχεια 6.000 ευρώ για πληγήσεις κύριες κατοικίες θα δοθούν όσοι είχαν την κύρια κατοικία τους σε αυτές τις περιοχές που αναφέραμε. Για δευτερεύουσες κατοικίες εξοχικά το ποσό μειώνεται κατά 50%, έως 3.000 ευρώ δηλαδή. Μάλιστα. Τώρα με 600 ευρώ επαγγελματίας τι να κάνει, πραγματικά δεν ξέρω. Ποια ανάγκη να πρωτοκαλύψεις δηλαδή. Ας ελπίσουμε γρήγορα να κινηθεί η διαδικασία και σε σχέση και με τις υπόλοιπες πρόνοιες που υπάρχουν από αυτό το σύστημα το οποίο υπάρχει και ενεργοποιείται σε τέτοιες περιπτώσεις, για την κάλυψη όλων αυτών των αναγκών όταν έχουμε μια τέτοια μεγάλη φυσική καταστροφή. Να ακούσουμε τον κύριο Κατσαφάδο, ο οποίος και χθες βρέθηκε στην περιοχή της Δυτικής Αττικής. Πραγματοποιήθηκαν εκεί στις σκέψεις. Τι είπε για αυτή τη διαδικασία που έχει ξεκινήσει?
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Αφήστε δε το κόστος, το κόστος αποκατάστασης από ό,τι λένε, με μια πρώτη εκτίμηση, για Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Ρουμανία, οι χώρες που είχαν τις μεγαλύτερες φωτιές στην Ευρώπη, θα ξεπεράσει τα 3 δις. Πρέπει λοιπόν να οργανωθούμε καλύτερα και στο κομμάτι της πρόληψης. Αυτό θα πρέπει να το δούμε. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα συντρίμια των κτηρίων που κατέρευσαν μετά το χθεσινό σεισμό των 7,4 βαθμών που έπληξε τη χώρα. Ο τελευταίος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 111 νεκρούς και 87 τραυματίες. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μπαίνουν 450 αιωλικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ελλάδα με εισαγγελική παραγγελία. Αφορμή για την έρευνα είναι η πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πολύ ψηλός κίνδυνος φωτιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Κύθυρα, περιοχές της Πελοποννήσου και της Θηραίας Ελλάδας, στις Κυκλάδες, καθώς και σε νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης στον Άγιο Δημήτριο. Τα ίχνη του είχαν χαθεί από το βράδυ της Κυριακής. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού ενώ το αυτοκίνητο ήταν κλειδωμένο. Οι αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες θανάτου του. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών αναμένεται να οδηγήσει σήμερα η 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση της απώλειας του σπουδαίου Έλληνα στοχαστή, συγγραφέα και φιλόσοφο Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 20 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στη Ζαπορίζια. Βορειότερα, στο Κίεβο, οι αρχές έκαναν λόγο επίσης για πλήγματα ρωσικών βαλιστικών πυράβλων. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
5: Τι είναι αυτά ρε φαντάρε?
6: Αυτά έχω.
5: Πάρ' τα από εδώ.
6: Ευχαριστώ ρε φίλε.
5: Να σε καλά. Πόσες μείνανε?
6: 506 και μία.
7: Για να δω. Είσαι ο
6: Παπαδόπουλος Γιάννης.
7: Να φέρε κάνει κάνει στραβάδι.
6: Στρατιώτης Παπαδόπουλος Ιωάννης, τυφεκιοφόρος πεζικού 820 ΕΣΟ.
7: Και γιατί σε φέρανε εδώ ρε?
6: Δεν ξέρω.

Ακούσατε και ένα απόσπασμα από αυτή την εμβληματική ταινία των 80's, Λούφα και Παραλλαγή. Νίκος Καλογερόπουλος, κυρίες και κύριοι, τα λέγαμε και χθες. Ένας σπουδαίος καλλιτέχνης που έφυγε από τη ζωή. Πραγματικά πολύ ωραίος ηθοποιός. Και για να δει κανείς τι αποτύπωμα αφήνει αυτός ο καλλιτέχνης, και γενικότερα υπάρχουν άνθρωποι που αφήνουν αυτόν εδώ τον πλανήτη, και ξέρετε, η απώλειά τους δεν είναι αμεληταία. Ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν προφανώς και ο Νίκος Καλογερόπουλος. Πρέπει να δει κανείς τι γράφουν από χθες συνάδελφοί του, ηθοποιοί, τραγουδιστές, μουσικοσυνθέτες, για τον Νίκο Καλογερόπουλο. Και βλέπεις ότι όλοι έχουν να πούνε έναν πολύ καλό λόγο για το ταλέντο του, αλλά και για το ήθος του, το ήθος του καλύτερα.

Sky αποχαιρετά τον Νίκο Καλογερόπουλο, προβάλλοντας απόψε το βράδυ στις 11 την ταινία Λούφα και Παραλλαγή, στην οποία πρωταγωνίστησε και μέσα από αυτή την ταινία το 1984 έκανε και το μεγάλο μπαμ. Τότε έγινε ευρέως γνωστός ο Νίκος Καλογερόπουλος και μετά του δόθηκαν και άλλες ευκαιρίες και μέσω της δημόσιας τηλεόρασης. Η σειρά Camping, νομίζω εκεί στη δημόσια τηλεόραση ήταν που έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία. Και στον κινηματογράφο όμως είχε και άλλες παρουσίες και άλλες εμφανίσεις. Ήταν πολύ επιλεκτικός στους ρόλους τους οποίους θα έπαιζε ο Νίκος Καλογερόπουλος γενικότερα.

Αναζητήστε πάντως τη φιλμογραφία του. Δείτε απόψε το βράδυ εδώ στο Sky τη Λούφα και Παραλλάγη, την ταινία του Νίκου Περάκη. Είχε βγει και sequel μετά από πολλά χρόνια. Ναι, δεν ήταν και πάρα πολύ καλό. Την original ταινία, την πρώτη δείτε, η οποία είναι πάρα πολύ καλή. Και ήταν και πολύ μπροστά για τα δεδομένα της εποχής.

τι, ποιος έχει άγχος, κύριε Παπακαλούση? Σίγουρα όχι αυτός ο οποίος φεύγει την κοπανάει από αυτήν εδώ την πόλη. Εμείς λιγάκι άγχος μπορεί να έχουμε, διότι ακόμη εργαζόμαστε, παιδιά. Θυμίζω πως τα λέμε και αυτή την εβδομάδα από την πολύ πρωινή ζώνη, από το πολύ πρωινό πόστο του σταθμού, στη θέση του Γιώργη του Ψάλτη, ο οποίος κάνει χρήση της καλοκαιρινής του άδειας, ξεκουράζεται ο γέροντας και μπράβο του. Θα τα λέμε μαζί και την επόμενη εβδομάδα, έτσι. Μέχρι, για να δω το ημερολογιό μου, μέχρι και τις 22 Αυγούστου. Μετά, γεια σας, μην τον είδατε τον Πέτρο Κυρκυλή. Και θα ανταμώσουμε και πάλι το Σεπτέμβριο, μαζί με τα σχολεία που θα ανοίξουν. Χθες είχαμε μία ακόμη μεγάλη απώλεια, κυρίες και κύριοι, για τη χώρα. Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος διανοούμενος Στέλιος Ράμφος, σε ηλικία 87 ετών. Παρεμβάσεις του θα είχατε ακούσει πολλές και μέσα από τη συχνότητα του Sky. Τακτικός συνομιλητής του ήταν ο Άρης Πορτοσάλτε. Γενικότερα, ο Στέλιος Ράμφος, ο οποίος με απλότητα μιλούσε και νομίζω πως εκλαήκευε έννοιες πολύ δύσκολες για όλους εμάς, ως ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες διανοούμενους. Πολύ αναγνωρίσιμη φωνή. Και νομίζω πως μπόρεσε σε ό,τι έχει να κάνει με τη φιλοσοφία και την ερμηνεία του ελληνισμού, που ήταν, αν θέλετε, μην τον είδατε τον Πέτρο Κυρκυλή. Και θα ανταμώσουμε και πάλι το Σεπτέμβριο, μαζί με τα σχολεία που θα ανοίξουν. Χθες είχαμε μία ακόμη μεγάλη απώλεια, κυρίες και κύριοι, για τη χώρα. Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος διανοούμενος Στέλιος Ράμφος, σε ηλικία 87 ετών. Παρεμβάσεις του θα είχατε ακούσει πολλές και μέσα από τη συχνότητα του Sky. Τακτικός συνομιλητής του ήταν ο Άρης Πορτοσάλτε. Γενικότερα, ο Στέλιος Ράμφος, ο οποίος με απλότητα μιλούσε και νομίζω πως εκλαήκευε έννοιες πολύ δύσκολες για όλους εμάς, ως ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες διανοούμενους. Πολύ αναγνωρίσιμη φωνή και νομίζω πως μπόρεσε σε ό,τι έχει να κάνει με τη φιλοσοφία και την

0: με απλότητα μιλούσε και νομίζω πως εκλαΐκευε έννοιες πολύ δύσκολες για όλους εμάς, ως ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες διανοούμενους. Πολύ αναγνωρίσιμη φωνή και νομίζω πως μπόρεσε σε ό,τι έχει να κάνει με τη φιλοσοφία και την ερμηνεία του ελληνισμού, που ήταν, αν θέλετε, και η στόχευσή του σε όλη αυτή του την πορεία, σε όλη αυτή του διαδρομή, έχοντας γράψει πάνω από 30 βιβλία, να μπορέσει να προσεγγίσει και τη νέα γενιά. Που αυτό πάντα είναι ένα στοίχημα για τέτοιους ανθρώπους. Είναι ένα στοίχημα, το οποίο βεβαίως το στοίχημα το κέρδισε ο Στέλιος Ράμφος και αφήνει πίσω του, θα έλεγα, μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη. Που αυτή η παρακαταθήκη είναι αυτό το εκτεταμένο πνευματικό έργο που εκτείνεται και περιλαμβάνεται και σε αυτά τα 30 βιβλία. Και στο sky.gr μπορείτε να αναζητήσετε όλη του την πορεία, όλη του τη διαδρομή, πραγματικά πολύ σημαντική. Βεβαίως εμείς τώρα θα ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είχε πει σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις που είχε παραχωρήσει εδώ στον Sky, στην Κωνσταντίνα Βαρσά.
1: Πιστεύετε ότι είμαστε όλοι οι ίδιοι?
2: Όχι, πιστεύω ότι μπορεί να είμαστε ίσοι, αλλά ήμασταν νόμοι όλοι.
1: Πώς διαλέξετε το αντικείμενό σας?
2: Α, δεν το διάλεξα. Με διάλεξε, γιατί αυτό μου άρεσε από μικρό παιδί. Κάπως έτσι και αυτά μου αρέσαν και αυτό έγινε.
1: Όταν λέτε από μικρό παιδί?
2: Δηλαδή μου άρεσε να διαβάζω βιβλία. Είχε παντρευτεί η αδερφή μου και μου είχε αφήσει κάτι βιβλία της και διάβαζα. Περλμπακ, Ανατολικός Δυτικός Άνεμος, Τζον Στάιμπεκ.
1: Δύσκολα πράγματα.
2: Άνθρωποι και ποντί. Τα διάβαζα 10 χρονών. Αυτά καταλαβαίνετε τι διάβαζα.
1: Αυτό τώρα δεν ξέρω, δεν μπορώ να το αποτιμήσω, αλλά σκέφτομαι τον εαυτό μου αντίστοιχα, ότι κάτι διάβαζα όταν ήμουν μικρή, κάτι έβλεπα. Και σήμερα που το ξαναπαίρνω στα χέρια μου, λέω, τι καταλάβαινες τότε από αυτό? Τίποτα απολύτως.
2: Καταλαβαίνεις ότι διαβάζεις.
1: Αυτό μόνο.
2: Ήδη είναι μια θέση απέναντι στον εαυτό σου. Κάτι κάνεις με τον εαυτό σου. Αρχίζεις και σε σκέφτεσαι. Το σπουδαιότερο δεν είναι να διαβάζεις, είναι να αρχίσεις να σε σκέφτεσαι. Εκεί είναι το κλειδί, εκεί γίνονται όλα. Επομένως...
1: Και η ανάγνωση είναι ένας δρόμος για τη γραφή μετά?
2: Αυτό δεν είναι υποχρεωτικά δρόμος, αλλά μπορεί να έρθει.
1: Σε εσάς πώς ήρθε?
2: Δεν ξέρω. Έγραφα, βγάζαμε περιοδικά, ας πούμε, και στα φοιτητικά χρόνια, και δεν το σκέφτηκα ως κάτι ιδιαίτερο, ας πούμε. Το έκανα.
0: Δημοσία δαπάνη θα τελεστεί η κηδεία του Στέλιου Ράμφου με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Κυριάκου Πιερακάκη. Δεν βλέπω να υπάρχει ακόμη ενημέρωση για το πότε θα τελεστεί η κηδεία του. Υπάρχει όμως για τον Νίκο Καλογερόπουλο, τον πολύ γνωστό ηθοποιό. Η κηδεία του θα τελεστεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών την Τετάρτη. Πολιτική κηδεία με την παράκληση της οικογένειας, όσοι επιθυμούν, αντιστεφάνουν, να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Μάλιστα. Ας σεβαστούμε αυτή την επιθυμία της οικογένειας του Νίκου Καλογερόπουλου, που έφυγε από τη ζωή έχοντας αφήσει και αυτός πίσω του ένα πλούσιο καλλιτεχνικό έργο. Για πάμε και στα μηνύματά σας που έχουν έρθει, και είναι πολλά. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, για την ακρόαση και για τα μηνύματα. Παναγιώτης Γκούβερης, καλημέρα. Όση άδεια και να πάρουμε, ξυπνάμε πρωί από συνήθεια. Ευτυχώς υπάρχει και το ραδιόφωνο, ναι. Ευτυχώς υπάρχουμε και εμείς. Ευτυχώς υπάρχετε και εσείς, παιδιά, στην ακρόαση. Διότι μόνοι μας να κάνουμε εκπομπή δεν είναι και πολύ ωραίο. Δεν θα ήταν καθόλου ωραίο. Γεια σου, Βασίλη. Πρόληψη στην ανοησία και βλακεία δεν υπάρχει. Θερμές εργασίες και ψυσταριές με 10 μποφόρ είναι θέμα νοημοσύνης. Έχεις δίκιο, φίλε μου Βασίλη, έχεις δίκιο. Τα έχουμε πει τόσες φορές, έχω πραγματικά βαρεθεί. Ο Σωτήρης Τριφυλάρα. Καλημέρα, Λεβέντη. Γιατί δεν μας λες όμως ποιος είναι ο ΔΔΕ, ποια είναι τα αφεντικά? Θα μπορούσαν μετά από κάθε φωτιά που δυστυχώς έχουμε τα τελευταία 10 χρόνια, κάθε χρόνο, να τα βάζανε τα καλώδια από κάτω, αλλά δεν το έκαναν. Αφού έχουν να κάνουν με τέτοιους μπιπ σαν εμάς, θα μας τα παίρνουν με ακριβό ρεύμα και χωρίς έργα. Καλά, μην τα ισοπεδώνουμε όλα, Σωτήρη Τριφυλάρα, ομοειδεάτη μου. Είσαι και φίλος μου Παναθηναϊκός δικός μου. Έργα γίνονται. Απλώς εδώ η κριτική που πρέπει να ασκήσει κανείς είναι πως τα έργα αυτά γίνονται με πολύ αργούς ρυθμούς. Θα πρέπει να γίνουν πιο γρήγορα αυτά τα έργα. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο πια. Όσο για το ποιος είναι ο ΔΔΕ, ο ΔΔΕ είναι η ΔΕΗ, η οποία νομίζω κατέχει ακόμη την πλειοψηφία των μετοχών, και η Αυστραλία, διότι ως γνωστόν έχει υπάρξει μια ιδιωτικοποίηση του ΔΔΕ τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε η ευθύνη σε αυτούς για όλα αυτά τα οποία βλέπουμε σε σχέση με το δίκτυο του ΔΔΕ. Δεν είναι σε εμάς, είναι σε αυτούς. Γεια σου, Σωτήρη μου, καλημέρα και σε σένα. Ευτυχώς που ένας καραμαλής μας έβαλε στην ΕΟΚ και ένας ημίτης στο ευρώ. Αν ακούγαμε κάτι άλλους πολιτικούς σήμερα θα μας έκλεγαν οι ρέγγες.

0: Θα πούμε τώρα εντός ολίγων λεπτών για τους πολιτικούς μας, διότι έχει ενδιαφέρον το τι έχει υποθεί χθες κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας. Είχαμε ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις, οφείλω να ομολογήσω. Γεια σου Δημήτρη Παπαδόπουλε, να είσαι καλά? Όλα τέλεια, μου λέει ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Όλα τέλεια. Να και να είσαι αισιόδοξος Έλληνας. Μπράβο Δημήτρη, μπράβο. Τι είσαι σ' άδεια, φίλε μου, και τα βλέπεις όλα τέλεια? Τα βλέπει όλα τέλεια, βέβαια. Άμα είσαι σ' άδεια και κάπου ωραία, όλα τέλεια τα βλέπεις. Γεια σου Αλεχάνδρο, δεύτερη μέρα ταλαιπωρίας με θερινή γαστρεντερίτιδα. Ευτυχώς μου κάνετε παρέα. Από αύριο ελπίζω πίσω στη δουλειά, Δημήτρης. Καλά, μην βιαστείς. Άμα δεν είσαι καλά, κάτσε. Πάρε το χρόνο σου. Περαστικά, Αλεχάνδρο μου. Περαστικά, φίλε μου. Γεια σου Σωτήρη από τα Μελίσια. Καλημέρα και σε σένα, να είσαι καλά. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη. Εκεί με τον Γιώργο Ψάλτη ασχολείται ο Κώστας Παπαδάκης. Έρχεται ο Σονούπο, λέει. Όχι, ρε, εσύ δεν έρχεται ο Σονούπο. Και μη μαρτυράς. Εγώ δεν θα μαρτυρήσω. Εσύ μαρτυράς. Θες να μαρτυρήσεις που είναι ο Γιώργος Ψάλτης. Λοιπόν, άστον εκεί που είναι στην ησυχία του. Άστον. Δεν ησυχάζει πουθενά, παιδιά, ο Γιώργης, βέβαια, έτσι. Μιας και τον πιάσαμε στο στόμα μας τώρα. Θα σε βομβαρδίσει με μηνύματα για κάτι που έχει δει στο Twitter, στα social media, εκεί κτλ. Σε επίπεδο ειδησιογραφίας εννοώ, και θα στο στείλει εκεί σε αυτά τα κοινά γκρουπ που έχουμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Ναι, δεν ησυχάζει ποτέ. Δεν ησυχάζει. Γεια σου Μάκη μου, να είσαι καλά. Τι μου λέει ο Μάκης? Εμείς που έχουμε καταστήματα είχαν πει μέχρι το τέλος της τετραετίας η κυβέρνηση πως θα κόψει την προκαταβολή φόρου. Θα κόψουν και την προσωπική διαφορά για τις συντάξεις, λες, Υποτίθεται ότι το είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση. Νομίζω πως είχε δώσει κάποιες τέτοιες υποσχέσεις. Κάτσε να ακούσουμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός και από τη ΔΕΘ. Αν θα ληφθεί κάποιο μέτρο για αυτά τα οποία μου λες. Αν και δεν υπάρχει ατελείωτος δημοσιονομικός χώρος. Κάτι για 2 δισεκατομμύρια ευρώ ακούμε που θα δοθούν. Να δούμε σε ποιους. Γεια σου Αντώνη Βαλαγκούντη. Το πιο σύντομο ανέκδοτο. Η Νεοελλάδα παράγει φιλοσόφους. Ναι, και το δεύτερο ανέκδοτο ποιο είναι? Ο Μητσοτάκης ψάχνει για φιλοσόφους να συμφωνεί διαφωνώντας με 20 εκατομμύρια Έλληνες μέσα και έξω, μάλιστα. Και ο Στέλιος μου ζητά να καλέσουμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές μας τον Υπουργό Μεταφορών να απαντήσει στις καταγγελίες σχετικά με τους οδηγούς της ΟΣΥ, οι οποίοι άνευ ιατρικών γνωματεύσεων βρίσκονται σε γραφεία και αποθήκες. Είναι ένα θέμα το οποίο το είχαμε παρουσιάσει και εμείς εδώ στον Sky, και ο κύριος Κυρανάκης όταν ήταν στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είχε αναφερθεί στο θέμα αυτό και είχε πει πως κάποιοι επέστρεψαν στη δουλειά τους και για κάποιους κινήθηκαν οι πειθαρχικές διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται. Αλλά θα επανέλθουμε στο θέμα, έχει ενδιαφέρον πράγματι. Γεια σου Δήμα από την Καλυθέα, να σε καλά, καλημέρα και σε σένα. Και τι άλλο έχουμε? Έχουμε και τις καλημέρες της Μαρίας από το Χαλάνδρι, της Αφροδίτης από τα Βρυλίσια, της Βούλας από το Παγκράτη, της Σοφίας από τη Σπάρτη, του Στέφανο από το Γέρακα και του Νίκο από την Καλαμάτα. Την καλημέρα μου σε όλους και σε όλες. Να είστε καλά, παιδιά. Για πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται σε επίπεδο πολιτικής επικαιρότητας. Χθες είχαμε συνέντευξη την οποία παραχώρησε στο in.gr και την Ελένη Στεργίου, εξαίρετη συνάδελφος η Ελένη, την καλημέρα μου. Πολύ ωραία συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο in.gr, σε ένα ωραιότατο καφέ εκεί από ό,τι είδα, σαν να τα λένε δύο φίλοι να πίνουν τον καφέ τους και να σχολιάζουν τα όσα συμβαίνουν σε αυτήν εδώ τη χώρα. Είναι αυτό το οποίο γίνεται εκτός συνόρων στα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Άλλο κόνσεπτ το οποίο σιγά σιγά το βλέπω εδώ και ωραίο είναι αυτό και ευχάριστο, το υιοθετούμε και εμείς και στα δικά μας μέσα ενημέρωσης. Άνοιξε τα χαρτιά του ο κύριος Τσίπρας για τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις και για τη δική του επόμενη μέρα με το κόμμα Ελλάς. Τι είπε? Είπε πως ήταν πάντα απέναντι στα συμφέροντα ο κύριος Τσίπρας. Δεν θέλω γέλια, παιδιά. Δεν θέλω γέλια, δεν θέλω αναφορές στις τηλεοπτικές άδειες, στο διαγωνισμό του κυρίου Παπά τότε το 2016. Δεν θέλω αναφορές στην υπόθεση Νοβάρτης. Δεν θέλω αναφορές στον κύριο Παπαγγελόπουλο. Στο μεταξύ βγαίνει και τα λέει αυτά για τα συμφέροντα στο in.gr του Βαγγέλη Μαρνάκη. Δηλαδή μιλάμε για κωμωδία όλο αυτό, αλλά θα μπορούσε κανείς να πει πως ο πρόεδρος πολεμάει το σύστημα εκ των έσω, παιδιά. Από μέσα θέλει να ρίξει το σύστημα. Πάει και τα λέει στα μέσα του Βαγγέλη Μαρινάκη, πολεμώντας με αυτόν τον τρόπο τα συμφέροντα. Ειλικρινά κύριε πρόεδρε, τι να πω, Δεν ξέρω αν οι πολίτες έχουν τόση κοντή μνήμη και δεν θυμούνται τι κάνατε την τετραετία 2015-2019, αλλά να πηγαίνετε και στα μέσα ενημέρωσης του Βαγγέλη Μαρινάκη για να κάνετε το rebranding, παρουσιάζοντας πάλι τον εαυτό σας ως αντισυστημικό, μιας και στα απέναντι στα συμφέροντα δηλαδή. Δεν ξέρω πραγματικά δηλαδή που θέλει να το πάει ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Για να ακούσουμε ένα πρώτο απόσπασμα των όσων είπε ο κ. Τσίπρας.
1: Δεν συνδιαλέχθηκα με συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα, συγκρούστηκα με τα συμφέροντα όσο κυβέρνησα τον τόπο.
0: Μάλιστα, δεν ξέρω αν χθες που βρίσκεται και πάλι στην παρέα σας στη ραδιοφωνική ο Μάνος Βουλαρίνος το τσίμπησε το ηχητικό. Αν όχι, σήμερα φαντάζομαι θα βρίσκεται στις πρώτες του επιλογές. Ναι, ναι, ναι. Δεν θέλω γέλια, ξαναλέω, για αυτά που λέει ο πρόεδρος, ο οποίος επανακάμπτει, έκανε το rebranding του και σαν έτοιμος από καιρό είναι έτοιμος και πάλι να διεκδικήσει τη θέση του στην πολιτική σκηνή. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε και ένα ακόμη ηχητικό να ακούσουμε. Να πω πως υπήρξαν και εύλογο νομίζω είναι αντιδράσεις από το κυβερνώντο κόμμα, από τη Νέα Δημοκρατία και μια σκληρή ανακοίνωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη κατά του Αλέξη Τσίπρα και από τον Γιώργο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Εγκαλούν και οι δύο τον κύριο Τσίπρα και επιχειρούν να θυμίσουν στην κοινή γνώμη τα όσα έκανε την τετραετία 2015-2019. Εγώ αντιλαμβάνομαι τη στόχευση της κυβέρνησης, αντιλαμβάνομαι ποια είναι η στρατηγική της όταν καλείται να αντιμετωπίσει τον Αλέξη Τσίπρα, όμως εδώ υπάρχουν πεπραγμένα της κυβέρνησης. Δεν ξέρω με τι άνεση μπορεί ο κύριος Φλωρίδης να μιλάει για την ελληνική, μπορεί να βγαίνει να μιλάει για την ελληνική δικαιοσύνη με αυτά τα πεπραγμένα που έχει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη τον τελευταίο καιρό, με αυτά που γίνονται τα πολύ περίεργα και ακατανόητα, θα έλεγα εγώ, σε σχέση με την υπόθεση των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων. Δεν ξέρω με τι ευκολία μπορεί να επιχειρεί να βγαίνει και να υπερασπίζεται το κράτος δικαίου η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν έχει και πολλά όπλα στη φαρέτρα της για αυτό το θέμα πια η κυβέρνηση. Θέλω να πω έτσι την καλημέρα μου στον κύριο Φλωρίδη και τον κύριο Μαρτράκη, αλλά σε αυτά τα θέματα η κυβέρνηση σαν να έχει πάρει κάτω από τη βάση. Λέω εγώ τώρα. Στα θέματα που έχουν να κάνουν με τη διαφάνεια, τη διαπλοκή, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την εύρυθμη λειτουργία της ελληνικής δικαιοσύνης. Δεν ξέρω, αυτή είναι η δική μου οπτική των πραγμάτων. Λοιπόν, είχαμε πάντως μια οξία επίθεση του Παύλου Μαρινάκη και του Γιώργου Φλωρίδη κατά του Αλέξη Τσίπρα. Ξύπνησαν και στο Πασόκ. Ξύπνησαν. Πλέον βλέπετε πως όποτε βγαίνει και μιλάει ο Αλέξης Τσίπρας, τσούπ να ξεπετάγεται και μια ανακοίνωση από το Πασόκ Κινάλ. Λέει το Πασόκ Κινάλ, ανεδαφική η δήλωση Τσίπρα περί σύγκρουσης με συμφέροντα. Και γενικότερα τον στολίζει τον Αλέξη Τσίπρα το Πασόκ. Δεν το έκανε σε πρώτο χρόνο και έχασε χρόνο με αυτό, διότι είναι σαφές, νομίζω οι περισσότεροι που παρακολουθούμε τα πολιτικά τεκτενόμενα στη χώρα, το τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτήν εδώ τη χώρα εδώ και χρόνια, πως εδώ θα δοθεί μια πολύ μεγάλη μάχη για τη δεύτερη θέση μεταξύ Πασόκ και ΛΑΣ, μεταξύ Αλέξη Τσίπρα και Νίκου Ανδρουλάκη. Οπότε είναι προφανές πως το Πασόκ πρέπει να κινηθεί και κατά του Αλέξη Τσίπρα, αν θέλει να βγει δεύτερο στις επερχόμενες εκλογές. Αν τώρα θεωρούν πως μπορούν να έρθουν πρώτοι, ενώ οι δημοσκοπήσεις τους φέρνουν τρίτους, ζουν σε κάποιο παράλληλο σύμπαν. Δηλαδή δεν έχουν καταλάβει τι ακριβώς γίνεται και σε επίπεδο κοινωνίας. Να ακούσουμε ακόμη απόσπασμα του κύριου Τσίπρα. Είπε για τη ΔΕΗ κάποια πράγματα. Το Πασόκ και για τη ΔΕΗ και για αυτά που είπε για την ακρίβεια και τη στέγαση ασκεί κριτική στον κύριο Τσίπρα. Θεωρεί πως αντιγράφει προτάσεις που έχει καταθέσει στο Πασόκ στο δημόσιο διάλογο. Για να ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα τι είπε για τη ΔΕΗ.
1: Το έχουμε φτιάξει το σχέδιο ώστε η ΔΕΗ να μετατραπεί από μια δημόσια επιχείρηση σε εισαγωγικά όχι κοινή ωφέλεια, αλλά εξυπηρέτηση τη ωφέλεια των φαντς και των ιδιωτικών συμφερόντων, σε μια δημόσια επιχείρηση που θα κατευθύνει τον ανταγωνισμό προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας και θα μειώσει τις τιμές.
0: Μάλιστα, για πάμε παρακάτω να τα τρέξουμε λίγο, να ακούσουμε και άλλα θέματα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει τις διακοπές του στα Χανιά, θα παραμείνει εκεί μέχρι και τον 15 Αύγουστο. Διακοπές και για τον Πρωθυπουργό, παιδιά. Όλοι χρειαζόμαστε διακοπές, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο πολίτη αυτής εδώ της χώρας. Βεβαίως, σε αυτό παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο το γεγονός πως έχει στείλει στον κουβά ο κύριος Μητσοτάκης εδώ και αρκετές ημέρες τα σενάρια περί πρόνοων εκλογών το φθινόπωρο. Δεν υφίσταται πια τέτοιο σενάριο. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, όπως έχετε ακούσει από τον Sky 100,3 εδώ και πάρα πολύ καιρό, νομίζω. Ο Μάιος φαίνεται πως συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Να δούμε πότε θα επιλέξει να γίνουν εκλογές ο Πρωθυπουργός. Βεβαίως, οι τελευταίες συζητήσεις στο Μέγαρο Μαξίμου πριν να αναχωρήσει ο Πρωθυπουργός για τα Χανιά είχαν να κάνουν με το περίγραμμα των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, οι εξαγγελίες που θα γίνουν. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου οι σχετικές ανακοινώσεις στα εγγένεια της έκθεσης με την καθιερωμένη ομιλία του Πρωθυπουργού στους παραγωγικούς φορείς στο Βελίδιο. Ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ο κύριος Κοντογιώργης, μίλησε στην ΕΡΤ την Κυριακή, μας έδωσε το περίγραμμα των μέτρων.
2: Καταρχήν είναι προεκλογική ΔΕΘ, αλλά δεν είναι παροχολογική. Προφανώς οι ανάγκες είναι πολλές. Οι ανάγκες είναι πάρα πολλές, σε συνταξιούχους, σε οικογένειες με παιδιά, στις επιχειρήσεις, σε φυσικά πρόσωπα. Και γι' αυτό και πέρυσι θεωρώ ότι υπερεύημεν και κάποιες προσδοκίες που υπήρχαν και με τη φορολογική μεταρρύθμιση. Σε αυτόν τον δρόμο βέβαια θα συνεχίσουμε.
0: Δεν είναι προεκλογική η ΔΕΘ, παιδιά. Πιστήκατε, είμαι σίγουρος πως πιστήκατε, ναι, 8 μήνες πριν από τις εκλογές, κάπου εκεί. Σίγουρα δεν είναι προεκλογική η ΔΕΘ. 2 δισεκατομμύρια ευρώ θα μοιράσει η κυβέρνηση, πέρσι 1,7, και σε αυτό το πακέτο μέτρων θα υπάρχουν μειώσεις φόρων, αυξήσεις συντάξεων και μέτρα για τους μισθωτούς. Ακούμε τον κύριο Ρωμανό, τι είπε εδώ στον Sky.
3: Η κατεύθυνση των μέτρων θα είναι ακριβώς η ενίσχυση της μεσαίας τάξης, η ενίσχυση των μικρομεσαίων, η ενίσχυση των συνταξιούχων και πάντα στον πυρήνα όλων αυτών των πολιτικών η οικογένεια. Η αντιπολίτευση μπορεί με ευκολία και χωρίς καμία ανάγκη κοστολόγησης να προτείνει ό,τι θέλει. Και εμείς ό,τι λέμε είναι κοστολογημένο, ό,τι λέμε κρίνεται από την αξιοπιστία του ότι υλοποιείται εν συνεχεία.
0: Μάλιστα, για την ακρίβεια δεν άκουσα κάτι και δεν ξέρω αν σε αυτό το θέμα το οποίο, αν θέλετε, απασχολεί το μέσο νοικοκυριό σε αυτήν εδώ τη χώρα και είναι το νούμερο ένα πρόβλημα για τους περισσότερους εξημών, για αυτό το θέμα θα υπάρξουν κάποιες ανακοινώσεις και κάποια μέτρα τα οποία πραγματικά θα απαλύνουν τις πληγές, τις οικονομικές πληγές που έχουν ανοίξει τα τελευταία χρόνια, με τον πληθωρισμό να υποχωρεί μεν σημαντικά τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο, τον Ιούλιο 3,4%, τον Ιούνιο 4,4%, 5,2% το Μάιο, θυμίζω 5,4% τον Απρίλιο. Ωστόσο οι τιμές είναι ήδη σε πολύ ψηλά επίπεδα, παιδιά, και αν θα κάνεις τη σύγκριση με το εξωτερικό υπάρχει μεγάλο θέμα. Υπάρχει μεγάλο θέμα. Μας κλέβουν μέσα στη μούρη μας. Αυτή είναι η αλήθεια. Και εδώ τι του ζητάμε επί της ουσίας? Να προσπαθήσει η κυβέρνηση και μέσω των ελεκτικών μηχανισμών να μας κλέβουν λιγότερο έστω. Μη μας κλέβετε τόσο πολύ. Ο κύριος Κεφαλογιάννης, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, τι είπε για την ακρίβεια αυτό το Σαββατοκύριακο?
4: Μειώνουμε 82 φόρους και ότι έχουμε αυξημένα έσοδα για να μπορούμε να μοιράζουμε κοινωνικό μέρημα είναι πολύ σημαντικό. Ακόμα και στην ακρίβεια, που είναι ένα εισαγόμενο θέμα εμπολής. Ασφαλώς και υπάρχει ακρίβεια.
0: Δεν είναι όλα εισαγόμενη ακρίβεια, κύριε Κεφαλογιάννη. Σταματήστε να το λέτε αυτό από την κυβέρνηση. Σταματήστε. Στο σύνολό της η ακρίβεια δεν οφείλεται στο φυσικό αέριο, στο πετρέλαιο, στον πόλεμο, στα στενά του Ορμούς. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη δομή της ελληνικής αγοράς που έχει πάρα πολλά διαχρονικά θέματα, προβλήματα. Ανταγωνισμός δεν υπάρχει σε βασικούς κλάδους. Πας στο σούπερ μάρκετ και σε συγκεκριμένα προϊόντα έχεις μια-δυο επιλογές, δεν έχεις παραπάνω. Με τα περιθώρια κέρδους υπάρχει θέμα. Θυμίζω πως το πλαφόν στο κέρδος δεν υφίσταται πια. Έχει καταργηθεί αυτό το μέτρο. Οπότε είμαστε εμείς και εταιρείες. Γεια σας. κανείς άλλος να βάλει κάποια όρια δηλαδή. Και η φορολογική επιβάρυνση. Πας να βάλεις βενζίνη στα πρατήρια και πληρώνεις 15 φόρους που λέει ο λόγος. Φόρο στο φόρο. Σε ποια άλλη χώρα συμβαίνει αυτό? Να υπάρχει και ΦΠΑ στα καύσιμα και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Φόρο στο φόρο, ξανά λέω. Φόρο στο φόρο. Σε έναν φόρο, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα που είχε αυξηθεί την εποχή των μνημόνιων καμιά δεκάρια φορές. Διότι ήταν η εύκολη λύση τότε για τα οικονομικά επιτελεία να βρουν έσοδα εκεί που δεν είχε το κράτος μας. Να ακούσουμε τι είπαν για την ακρίβεια η κυρία Μαρκογιαννάκη από το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Κουτσούμπας από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος.
5: Όταν έχεις την βενζίνη και το πετρέλαιο στα 2 ευρώ μέσα στο καλοκαίρι, καταλαβαίνουμε όλοι ότι οι πολίτες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ούτε πια στα βασικά. Και αυτό δεν το λέμε εμείς. Φαίνεται και από τα στοιχεία του ΩΣΑ, όπου το πραγματικό εισόδημα των Ελλήνων μειώθηκε κατά 3,6%. Είμαστε τελευταίοι.
6: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
7: Πλήρης ανακαίνιση.
6: Άψογα υλικά.
7: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
6: Στοκαμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
7: Στοκαμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
7: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
6: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
7: Και όλα γίνονται εύκολα.
8: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, του Μπουζού και Στέλιους Βίτας, τα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.

Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών,

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Ας ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί η Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε το δυτικό τμήμα της χώρας, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 111 νεκρούς, δεκάδες τραυματίες και κατεστραμμένα κτίρια. 450 αιωλικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ελλάδα μπαίνουν στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού με εισαγγελική παραγγελία. Αφορμή για την έρευνα είναι η πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Κύθυρα, περιοχές της Πελοποννήσου και της Θεραίας Ελλάδας, στις Κυκλάδες καθώς και σε νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα η 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης στον Άγιο Δημήτριο. Τα ίχνη του είχαν χαθεί από το βράδυ της Κυριακής. Σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού ενώ το αυτοκίνητο ήταν κλειδωμένο. Οι αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες θανάτου του. Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση της απώλειας του σπουδαίου Έλληνα στοχαστή, συγγραφέα και φιλοσόφου Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 20 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στη Ζαπορίζια, στην νοτιοανατολική Ουκρανία. Βορειότερα στο Κίεβο, οι αρχές έκαναν επίσης λόγο για πλήγματα ρωσικών βαλιστικών πυράβλων. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε τώρα αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια των κτηρίων που κατέρευσαν μετά το χθεσινό καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών που έπληξε τη χώρα. Ο τελευταίος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 111 νεκρούς, 87 τραυματίες, 1.500 ακίνητα που έχουν υποστεί ζημιές και 61 κτίρια που έχουν καταρρεύσει. Διεθνή μέσα ενημέρωσης ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών στους 132. 6 αεροδρόμια στο δυτικό τμήμα της χώρας ενημέρωσαν πως οι υποδομές τους υπέστησαν ζημιές και ανακοίνωσαν πως αναστέλουν τις εμπορικές πτήσεις. Η κυβέρνηση κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε τη χορήγηση στην Κολομβία 15,5 εκατομμυρίων, χρήματα τα οποία όπως διευκρίνησε θα διατεθούν για να χορηγηθούν σε σεισμοπαθείς σκηνές, τρόφιμα, μέτρα προστασίας, καθώς και να γίνει αποτίμηση των ζημιών. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από το καταστροφικό σεισμό που έπληξε την Κολομβία εκφράζει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ας ακούσουμε τι είπε για τον πολύ νεκρό σεισμό στην Κολομβία ο καθηγητής και πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ευθύμιος Λέκας.
2: Είναι ένα σεισμό της τάξης των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σε ένα βάθος γύρω στα 110 χιλιόμετρα. Αυτό είναι και καθοριστικό για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτός ο σεισμός στην επιφάνεια. Προηγήθηκε ο μεγάλος σεισμός στη Βενεζουέλα και είχαμε τονίσει τότε ότι η ευρύτερη περιοχή θα αντιμετωπίσει και άλλους σεισμούς. Έχουν κάποια σχέση, όχι απόλυτη όμως σχέση. Δεν ανήκει στην ίδια ρηξηγενή ζώνη που έγινε ο σεισμός στο Καράκας πριν ένα μήνα. Ανήκει στη ζώνη υποβύθισης της Νότιας Αμερικής και του Ειρηνικού ωκεανού.
1: Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μπαίνουν με εισαγγελική παραγγελία 450 αιωλικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη τη χώρα. Οι εγκαταστάσεις θα εξεταστούν σε βάθος αρκετών μηνών προκειμένου να διαπιστωθεί μεταξύ άλλων εάν τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας. Αφορμή για την έρευνα ήταν η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βιωτία και επεκτάθηκε και στη Δυτική Αττική. Στο μεταξύ, πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία αλλά και Κυκλάδες. Το σχέδιο για την αποκατάσταση των δασικών εκτάσεων και τις αποζημιώσεις των πληγέντων που έχασαν τις περιουσίες τους από τη μεγάλη φωτιά που έπληξε Δυτική Αττική και Βιωτία, παρουσίασε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Διευκρίνησε ότι μέσα σε 10 ημέρες οι πληγέντες θα πάρουν τα χρήματα.
3: Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή που τελειώνει ο πρώτος κύκλος των αιτήσεων θα σταλεί το αίτημα από το Δήμο, το οποίο θα είναι πλήρες και συμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ούτως ώστε μέσα σε 10 μέρες να μπορέσουμε και να δώσουμε τα πρώτα χρήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υποσκευή και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών στους πολίτες οι οποίοι δυστυχώς έπαθαν ζημιές στις κατοικίες τους. Έχουμε δεσμευτεί ότι μέχρι τις 20 Αυγούστου θα έχει βγει η κοινή υπουργική απόφαση για την οριοθέτηση όλων των περιοχών οι οποίες επλήγησαν.
1: Τον απολογισμό της υπερπροσπάθειας που έγινε στην Αττικοβιωτία για τη διάσωση και την προστασία των ζώων από την πρόσφατη καταστροφική πυρκαγιά κατέγραψε ο Δήμος Μεγαραίων. Μία εβδομάδα μετά δημοσιοποίησε τα στοιχεία αυτής της προσπάθειας, στην οποία συμμετείχαν εθελοντές, φιλοζωικές οργανώσεις, κτηνίατροι και πολίτες. Συνολικά διασώθηκαν 282 ζώα, εκ των οποίων 222 ζώα συντροφιάς, 14 άγρια ζώα και 46 παραγωγικά. 131 ζώα έχουν ήδη επιστρέψει στις οικογένειές τους. Μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση φωτιάς που μένεται στην νοτιοδυτική Ισπανία και εξαπλώνεται με ταχύτατους ρυθμούς λόγω των μεταβαλλόμενων ανέμων και του δύσβατου εδάφους. Η φωτιά ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στην επαρχία Ουέλβα στην Ανδαλουσία. Μέχρι στιγμής περίπου 800 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα η 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Το βράδυ της περασμένης Πέμπτης έφτασε στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση συνοδεία αξιωματικών του λεγόμενου ελληνικού FBI. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης στον Άγιο Δημήτριο. Τα ίχνη του αστυνομικού, ο οποίος υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών, είχαν χαθεί από το βράδυ της περασμένης Κυριακής. Την εξαφάνισή του δήλωσε στις αρχές η συντροφός του το βράδυ της Δευτέρας. Ο αστυνομικός, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει εκδορές στο λαιμό και το πρόσωπο, καθώς και μελανιές στα χέρια. Βρέθηκε νεκρός στη θέση του συνοδηγού, ενώ το αυτοκίνητο ήταν κλειδωμένο. Οι αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες του θανάτου του. Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι κοντά στο αεροδρόμιο της Κιάθου με μια 52χρονη τουρίστρια από την Ιταλία, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του. Η 52χρονη διακομίστηκε αρχικά στο πολυατρείο Σκιάθου, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της κρίθηκε επιβεβλημένη μεταφορά της στο νοσοκομείο του Βόλου για εξειδικευμένη νοσηλεία. Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση της απώλειας του σπουδαίου Έλληνα στοχαστή, συγγραφέα και φιλοσόφου Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Ο Στέλιος Ράμφος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939. Σπούδασε στη νομική Αθηνών, ενώ συνέχισε στο Παρίσι σπουδάζοντας φιλοσοφία και κατόπιν δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Βενσάν. Ασχολήθηκε συστηματικά με ζητήματα φιλοσοφίας, θρησκείας, ψυχολογίας, ιστορίας και ελληνικής ταυτότητας. Υπήρξε πολυγραφότατος με περισσότερα από 30 βιβλία. Και μελέτες. Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 20 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στη Ζαπορίζια. Στο Κίεβο οι αρχές έκαναν επίσης λόγο για πλήγματα ρωσικών βαλιστικών πυράβλων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Διάταγμα με το οποίο περιορίζει σε 11 τα συνιστόμενα παιδικά εμβόλια υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ζητά ακόμα το διαχωρισμό του συνδυασμένου εμβολίου, η λαράς παροτίτιδας ερυθράς και τη χορήγησή του σε τρεις διαφορετικές επισκέψεις στο γιατρό. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πως η κυβέρνησή του αναγνωρίζει τις συστάσεις μόνο για 11 εμβολιασμούς, τονίζοντας ότι στις ΗΠΑ συστήνονται περισσότερα παιδικά εμβόλια από άλλες χώρες. Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις των ειδικών δημόσιας υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι προειδοποιούν πως η μείωση των συνιστόμενων εμβολίων θα αφήσει περισσότερα παιδιά ευάλωτα σε ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Σε 36 συλλήψεις οδηγών, εκ των οποίων οι 17 είχαν καταναλώσει αλκοόλ, προχώρησε η τροχιά κατά τη διάρκεια ελέγχων σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής το διάστημα από 3 έως 10 Αυγούστου. Επιπλέον βεβαιώθηκαν σχεδόν 6.500 παραβάσεις, μεταξύ άλλων για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου όριου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση ρυθρού σηματοδότη. Ακινητοποιήθηκαν 665 οχήματα, ενώ αφαιρέθηκαν 952 άδειες ικανότητας οδήγησης. Την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του αγαπημένου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, που έφυγε την Κυριακή από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Όπως ενημέρωσε η οικογένειά του, όσοι το επιθυμούν αντίστοιχα ανών μπορούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού.
4: Τι είναι αυτά ρε φαντάρε?
5: Αυτά έχω.
4: Πάρτε από εδώ.
5: Ευχαριστώ ρε.
4: Να σε καλά. Πόσες μήνανε?
5: 506 και μία.
6: Για να δω. Είσαι ο
5: Παπαδόπουλος Γιάννης.
6: Να φέρε κάνει κάνει στραβάδι.
5: Στρατιώτης Παπαδόπουλος Ιωάννης, νηφεκιοφόρος πεζικού 820 SO.
6: Και γιατί σε φέρανε εδώ ρε?
5: Δεν ξέρω.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στα play-off του Conference League διεκδικεί ο Παναθηναϊκός με αντίπαλο την Τζέσσεκα 1948 στη Σόφια. Ο αγώνας αρχίζει στις 8.30 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Νταϊμέγεν στην Ολλανδία για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ώρα χρυσού μεταλλίου για τον Μίλτο Τεντόγλου. Ο βασιλιάς του Μήκους θα αγωνιστεί απόψε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρινγκχαμ. Ο μεγάλος τελικός έχει προγραμματιστεί για τις 10 και 16 ώρα Ελλάδος. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι, η Ελλάδα κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 4x200 των ανδρών με χρόνο 7, 8 και 15, καταλαμβάνοντας την 8η θέση.
7: Πάμε επόμενη γραμμή.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ας περάσουμε τώρα στην πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
10: Σήμερα Τρίτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνιούν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 7. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 34 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 25 έως 32 με 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με εξασθενημένες βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας και της Ηπείρου το απόγευμα. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 5. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 και τοπικά 40 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ δεν θα ξεπεράσει τους 37 με 38 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νότια. Την Τετάρτη θα επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες θα πνέουν έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος το μεσημέρι θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 35 με 37 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά. Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα εκδηλωθούν βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Επτάνησα και τη Θεσσαλία. Το Μελτέμι θα ενισχυθεί έως 9 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στην Θράκη, τα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Το θερμόμετρο θα φτάσει τους 36 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή αναμένονται ισχυρό μελτέμι και πτώση της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.
9: Sky 100,3. The devil's gonna make me a free man.

γίνεται ρε παιδιά, πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. 7 και 18 πρώτα λεπτά. Τα καταφέραμε κύριε Παπακαλούση. Ξυπνήσαμε για τα καλά. Παναγιώτης Παπακαλούσης πάντα στα ντεκ. Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Ω ναι. Όλοι εσείς στην ακρόαση, ευχαριστώ πολύ και για τα υπόλοιπα μηνύματα που έχουν καταφτάσει στα τελευταία λεπτά. Γεια σου Τάκαρα από το Λαγονίσι. Πετράν, υπάρχει λύση για να μην μας κλέβουνε. Πάμε Ευρώπη. Ο γιος μου 3 χρόνια μπάρμαν στην Νορβηγία, από άφραγκος να του χρωστάνε λεφτά στην Ελλάδα επιχειρηματίες, είναι με 10 χιλιάρικα στην τράπεζα. Εγώ αναφερόμουν και στα σούπερ μάρκετ ότι μας κλέβουνε, παιδιά. Μας κλέβουνε κανονικότατα. Οι τιμές είναι αδιανόητες. Σας έλεγα και σε άλλες εκπομπές και άλλες φορές που τα έχουμε πει εδώ ραδιοφωνικώς μέσα από το Sky 100,3. Έκανα διακόπες με την οικογένεια στη Γερμανία το φετινό καλοκαίρι. 10 ημέρες βρεθήκαμε εκεί στα ξένα. Αλήθεια σας λέω, δυσκολεύτηκα να βρω προϊόν το οποίο να είναι ακριβότερο από ότι εδώ, στη χώρα μας. Πραγματικά δυσκολεύτηκα να βρω. Και αυτό θα πρέπει να προβληματίσει πρωτίστως την κυβέρνηση, με τους μισθούς να είναι κατά πολύ μικρότεροι σε αυτήν εδώ τη χώρα. Χαμηλότεροι σε σχέση με τις υπόλοιπες ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης. Τι γίνεται, οι τιμές να είναι στα ίδια επίπεδα και να είναι και ακριβότερα από ότι με τους φίλους μας τους Γερμανούς. Τι να πω για αποσμητικά, να πω για σαμπουάν, για φρόλουτρα, να πω για μέλια, μαρμελάδες, τι τιμές βρήκα εκεί και τι τιμές βρίσκω εδώ. Δείτε, εγώ σούπερ μάρκετ πάω μέρα παραμέρα με τα κορίτσια που έχω να θρέψω. Τρία στόματα έχουμε να θρέψουμε, κύριε Παπακαλούση, τι νομίσατε δηλαδή?

0: Λοιπόν, ωραία και η Κάλεο, η οποία είναι από το Μεξικό, αν θυμάμαι καλά, εκεί από την Αμερική. Η Αμερική, η οποία έχει πέσει πάνω από την Κολομβία τώρα τις τελευταίες ώρες, διότι είχαμε αυτό το σεισμό 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρέχτερ. Είναι το πρώτο θέμα διεθνώς, κυρίες και κύριοι, αυτήν την ώρα. Διαβάζω τώρα στο CNN πως οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 130, οι τραυματίες τους 570. Ένα σεισμός ο οποίος έπληξε τη δυτική Κολομβία και μάλιστα κάποιες φτωχές περιοχές της δυτικής Κολομβίας που δεν είναι και τόσο πολύ καλά ανεπτυγμένες, και αυτό ενδεχομένως να δικαιολογεί, πέραν του ίδιου του σεισμού που το μέγεθός του είναι προφανώς πολύ μεγάλο, το μέγεθος και την κλίμακα των προβλημάτων, διότι έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, έχουμε πάνω από 60 κτίρια να έχουν καταρρεύσει στην ευρύτερη περιοχή της δυτικής Κολομβίας. Και μάλιστα υπάρχουν αναφορές τις τελευταίες ώρες πως μεταξύ των κτηρίων που έχουν καταρρεύσει είναι και ένα παιδιατρικό νοσοκομείο ή παιδιατρική κλινική ενός νοσοκομείου, για να είμαι πιο ακριβής, στην πόλη Κάλι. Ναι, αυτό τώρα προκαλεί μια επιπρόσθετη ανησυχία για το τι ακριβώς έχει αφήσει πίσω του αυτός ο σεισμός, με την κυβέρνηση βεβαίως να κηρύσει τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το επίκεντρο του σεισμού ήταν η περιοχή Σαν Χωσέ ντελ Παλμάρ. Σαν να λέω, μια περιοχή όχι και τόσο ανεπτυγμένη, 150 μίλια δυτικά της Μποκοτά. Πολύ ισχυρό σεισμός. Θα δείτε και τα βίντεο και το μεσημέρι και το βράδυ στα δελτία μας, τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει την ώρα, τη στιγμή του σεισμού, και είναι πραγματικά σοκαριστικά. Μιλάμε για ένα πολύ δυνατό σεισμό και μιλάμε για μια πρωτοφανής καταστροφή που έχει πλήξει την Κολομβία. Για πάμε στα δικά μας τώρα. Υπάρχει σε αυτήν εδώ τη χώρα ένα έργο το οποίο το έχουμε δει τόσες φορές να ανεβαίνει σε αυτήν εδώ τη χώρα, και από τη σημερινή κυβέρνηση εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό, που πλέον νομίζω πως ξέρουμε όλους τους διαλόγους από αυτό το έργο απ' έξω και ανακατοτά. Όλο το σενάριο, παιδιά, το έχουμε πάθει. Το σενάριο έχει ως εξής: μια περιοχή καταστρέφεται, σεισμός, φωτιά, πλημμύρα. Για λέγεται και παίρνετε. Τα φώτα της δημοσιότητας πέφτουν επάνω, αναδεικνύονται προβλήματα που υπήρχαν, αβλεψίες του κρατικού μηχανισμού και να σε ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια και την προστασία των ανθρώπων σε αυτές τις περιοχές. Θα καταφθάσει την επομένη της καταστροφής η πολιτική ηγεσία με ένα έτσι πολύ σοβαρό ύφος, θα εκφράσει τη θλίψη της και στη συνέχεια θα υποσχεθεί πως όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Θα ακούσουμε για ολιστικά σχέδια ανασυγκρότησης των περιοχών, για σχέδια τα οποία θα αλλάξουν την εικόνα των περιοχών αυτών, για πολλά χρήματα τα οποία θα πέσουν και ευρωπαϊκά κονδύλια εννοείται. Βεβαίως τα χρόνια θα περάσουν και τα μεγάλα έργα τα οποία θα ανακούφιζαν τους πολίτες θα μείνουν στα χαρτιά ή θα καθυστερήσουν να γίνουν τόσο πολύ που κάποιοι δεν θα προλάβουν καν να τα δουν να γίνονται τελικά πραγματικότητα, ή τελικά δεν θα είναι αυτά τα οποία θα είχαν υποσχεθεί εξ αρχής οι κυβερνώντες. Και οι πολίτες μετά, βεβαίως, με το δίκιο τους, θα είναι στα κάγκελα, έχοντας δει την πολιτεία να τους έχει ξεχάσει, να τους έχει αφήσει μόνους και αβοήθητους. Χθες τα είπαμε για τη Βόρεια Εύβοια, πως εκεί ένα μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση, πρωτίστως θα πω εγώ για τη χώρα, διότι αν η ανασυγκρότηση αυτής της περιοχής προχωρούσε με γοργούς ρυθμούς, θα ήταν πρόκριμα για το τι ακριβώς θα κάνεις και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, ασχέτως φυσικών καταστροφών. Εκεί το στοίχημα δεν φαίνεται πως κερδίζεται, φαίνεται πως έχουμε αργήσει. Και το ίδιο ισχύει και για άλλες περιοχές που επλήγησαν από άλλες φυσικές καταστροφές τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω πως είναι χρήσιμο να κάνουμε ένα πέρασμα από αυτές τις περιοχές και θα το κάνουμε και στη σημερινή εκπομπή και στις επόμενες εκπομπές, και για να δείτε πόσο πιο επίκαιρο γίνεται αυτό το θέμα και πόσο μπροστά είμαστε σαν εκπομπή. Από χθες κάνει το γύρο του διαδικτύου ένα ξέσπασμα του Σταύρου Μπένου. Ο Σταύρος Μπένος, ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος, ο οποίος δεν είναι Νέα Δημοκρατία, προέρχεται από το χώρο του ΠΑΣΟΚ και της κεντροαριστεράς, ο Σταύρος Μπένος. Πολύ σοβαρός άνθρωπος που έχει κάνει και πολλή δουλειά και με το διάζωμα, μέσα από την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων αυτής εδώ της χώρας, την αναστήλωσή τους και τη φροντίδα αυτού του πολιτιστικού θησαυρού που έχει αυτή η χώρα και θα πρέπει να τον αξιοποιεί σε κάθε περίπτωση και να τον αναδεικνύει. Υπήρξε ένα ξέσπασμα του Σταύρου Μπένου σε μια συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Εύρου. Ο κύριος Μπένος έχει μπει μπροστά, τον έχει ορίσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ως επικεφαλής του σχεδιασμού για την ανασυγκρότηση και της Βόρειας Εύβοιας και του Εύρου. Στον Εύρο είχαμε μια καταστροφική πυρκαγιά το 2023. Και ο κύριος Σταύρος Μπένος ξέσπασε, θα ακούσετε ένα απόσπασμα των όσων είπε. Ήταν εκεί από πλευράς κυβέρνησης ο κύριος Κατσαφάδος, ο υφυπουργός πολιτικής προστασίας, αν δεν κάνω λάθος, διότι ο ίδιος κατήγγειλε πως το σχέδιο, το master plan το οποίο είχε εκπονήσει ο ίδιος, επί της ουσίας ακυρώνεται και αντικαθίσταται από μια άλλη μελέτη με τον προϋπολογισμό του έργου, όχι απλώς ασυρικρώνεται. Μιλάμε για 3 δις είχε τάξει η κυβέρνηση στους πολίτες του Εύρου για έργα τώρα που αφορούσαν από το δικό δίκτυο της περιοχής μέχρι τους σιδηροδρόμους. Και από τα 3 δις πάμε στα 309 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για κωμωδία. Ακούμε το Σταύρο Μπένο, τι είπε, μιλάμε για ένα ξέσπασμα πραγματικά, οργισμένος και απογοητευμένος για τα όσα συμβαίνουν με το σχέδιο ανασυγκρότησης του Εύρου.
1: Εγώ σας προτείνω λοιπόν κάτι το οποίο είναι απολύτως εγγυημένο και εσείς το αρνείστε. Πώς υπουργέ θέλετε από αυτό να πάρει σου. Εγώ ήσυχα να φύγω.
2: Νομίζω.
1: Έδωσα και το αίμα μου εδώ πέρα δηλαδή. Και λοιπόν αυτό ήταν μεγάλη προσβολή αυτό.
2: Νομίζω.
1: Μεγάλη προσβολή.
2: Νομίζω.
1: Εδώ 50 χρόνια είμαι στην πολιτική.
2: Θα το πούμε εξαίρεση.
1: Μα είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Ο παρουσιάστη ένας μελετητής με διαδεδομένη υπηρεσία να πάει κόντρα στη μελέτη μου. Τι είναι αυτό το πράγμα. Εγώ προσπαθώ να σπιτήσω με το μέλλον. Και εσείς το αρνείστε. Αυτό κάνετε. Μου μιλούσες μισή ώρα για ένα αντιπλημμυρικό έργο και εγώ σου μιλάω για τη σωτηρία της περιοχής, το καταλαβαίνεις. Και εσύ μιλούσες μισή ώρα για ένα αντιπλημμυρικό έργο. Και εγώ σου μιλάω για το μέλλον σου γιατί δεν με ακούς. Και δεν με ακούς μόνο, με υπονομεύεις κιόλας. Τι θέλετε, είναι άνθρωπος είμαι κι εγώ. Με συγχωρείτε που σας πάω έτσι. Είμαι συντετριμμένος απόψε δηλαδή. Έχω συντριβή μέσα μου, ειλικρινά. Πρόκειται περί αυτοκτονίας δηλαδή.
0: Είναι πάρα πολύ σοβαρά αυτά τα οποία καταγγέλει δημοσίως ο κύριος Σταύρος Μπένος και περιμένω εγώ και αρμοδίως από τα αρμόδια υπουργεία να υπάρξει μια απάντηση για το τι ακριβώς συμβαίνει με τον Εύρο, αν όντως έχει ακυρωθεί το master plan του κυρίου Μπένου, το οποίο προέβλεπε την ανοικοδόμηση όλης αυτής της περιοχής με έναν ορίζοντα δεκαετιών. Λοιπόν, αυτά. Θα καλημερίσουμε τον κύριο Κώστα Γκαντάτσιο. Ο κύριος Γκαντάτσιος είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμόπληκτων του Δήμου Μήνου Απεδιάδας. Εκεί στην Κρήτη υπάρχει μια ανοιχτή πληγή με το Αρκαλοχώρι. Το Αρκαλοχώρι, μια μεγάλη ζωντανή κομμόπολη που βρίσκεται στο νομό Ηρακλείου στην Κρήτη, έδρα του Δήμου Μηνώα Απεδιάδας, απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου, επλήγει από έναν πολύ ισχυρό σεισμό πριν από μερικά χρόνια και από τότε οι κάτοικοι του χωριού ψάχνουν να βρουν το βηματισμό τους, ακόμη μένουν σε κοντέινερ, υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην ανοικοδόμηση της περιοχής και υπάρχουν και πάρα πολλά θα τα οποία δεν έχουν γίνει πράξη.
3: Στα FM 93,3, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
6: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλειστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. We'll be right back. ευρεσνιστεί μια λιάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης στον Άγιο Δημήτριο. Τα ίχνη του είχαν χαθεί από το βράδυ της Κυριακής. Οι αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες θανάτου του. Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι κοντά στο αεροδρόμιο της Κιάθου με μια 52χρονη τουρίστρια από την Ιταλία η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του. Στο μικροσκόπιο των ερευνών μπαίνουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η τουρίστρια είχε βρεθεί στο συγκεκριμένο επικίνδυνο σημείο. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 20 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στη Ζαπορίζια στην νοτιοανατολική Ουκρανία. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πολυπρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς επιστροφές. Έχουμε ανοίξει τον φάκελο των φυσικών καταστροφών και την επόμενη μέρα σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Τα προηγούμενα χρόνια είδαμε χθες την περίπτωση της Βόρειας Εύβοιας. Σήμερα στεκόμαστε στο Αρκαλοχώρι, το οποίο Αρκαλοχώρι υπέστη σοβαρές ζημιές. Θα έλεγε κανείς κατεστράφει ολοσχερός από έναν σεισμό που έπληξε την ευρύτερη περιοχή το Σεπτέμβριο του 2021. Και από τότε δυστυχώς έχουν γίνει πολύ λίγα πράγματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Αρκαλοχώρι της κρατικής καθυστέρησης στην ανοικοδόμηση μιας περιοχής που έχει πληγεί από φυσική καταστροφή. Είναι μαζί μας ο κύριος Κώστας Γκαντάτσιος για να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά, πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων του Δήμου Μήνωα Πεδιάδας. Γεια σας κύριε Γκαντάτσιο και πάλι, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα και πάλι κύριε Κυρκλή.
2: Λοιπόν, τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει 5 χρόνια μετά το σεισμό κύριε Γκαντάτσιο?
3: Να ευχηθούμε κύριε Κυρκλή να μην έχουμε σεισμούς Κολομβίας με αυτοζημιώσεις Ελλάδος.
2: Ναι.
3: Δεν θα μιλήσω εδώ σαν πρόεδρος, μόνο θα μιλήσω σαν απλός επισκέπτης που περνάει αυτή τη στιγμή από το Αρκαλοχώρι και από τα γύρω χωριά της ευρύτερης περιοχής. Τα δύο κτίρια, περίπου ακόμα 400 κτίρια κόκκινα που δεν έχουν κατεδαφιστεί από το σεισμό του 2021. Επικίνδυνα κτίρια. Κτίρια που περνάνε από κάτω παιδιά, συνταξιούχοι, πολίτες που ζουν. Δεν είμαστε μια περιοχή ερυπωμένη, δεν είμαστε Γάζα, αλλά είναι μια κοινωνία που ακόμα ζει. Δηλαδή ακόμα 3 σχολικά συγκροτήματα, 700 μαθητές που ζουν σε, κάνουν σχολείο σε κοντέινερ. Είναι μια γενιά.
2: Πώς είστε, πώς είστε κάτοικοι εκεί, θυμίστε μας.
3: Έχουν μετά την τελευταία αιμορραγία, μετά το σεισμό, έχουν φύγει 3.500 κάτοικοι. Με απομένουν περίπου 15.000 σε ολόκληρο το Δήμο. Είναι ένας μικρός Δήμος, αλλά μετά το σεισμό έχουν φύγει 3.500 συνδημότες μας. Αυτοί έχουν πάει σε όμορους Δήμους.
2: Λογικό, δεν μπορούν οι άνθρωποι να περιμένουν τώρα πότε θα ξυπνήσει η πολιτεία και θα ασχοληθεί με εσάς.
3: Το τόπο έχει πληγεί.
2: Ναι.
3: Δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
2: Λέω λογικό να φύγουν τόσοι συμπολίτες σας. Δεν μπορούν να περιμένουν πότε θα ξυπνήσει η πολιτεία να ασχοληθεί με τα θέματά σας.
3: Πολύ σωστά. Ποιος θα φέρει, κύριε Κυρκυλή, το παιδί του να κάνει μάθημα σε κοντέινερ? Ποιος θα φέρει το παιδί του να περπατάει ανάμεσα σε στενά που έχουν χαλάσματα, που έχουν ακόμα υπολείμματα από στέγες αμιάντου και από καμινάδες αμιάντου μέσα στις γειτονιές μου? Κανείς. Συνεπώς, η πολιτεία έπρεπε να τρέξει ήδη άμεσα και τις αποζημιώσεις και να βελτιώσει τη διαδικασία αυτή, να την απλοποιήσει τη διαδικασία της αποκατάστασης. Ναι. Αυτή τη στιγμή μένουν άνθρωποι σε κίτρινα σπίτια. Μένουν άνθρωποι, περίπου 500 άνθρωποι, γύρω στα 170 κοντέινερ σε όλο το Δήμο, σε 7 περιοχές του Δήμου. Έχουμε δίπλα μας το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο της Ελλάδος, με πρόοδο εργασιών 70%, και εμείς εδώ έχουμε μια πρόοδο της τάξης του 10%. Και ξέρετε, τα σπίτια που φτιάχτηκαν μέχρι τώρα δεν φτιάχτηκαν με το πρόγραμμα και τη βοήθεια της αρρωγής. Κανένα σπίτι δεν φτιάχτηκε με αυτή τη συνταγή, που θεωρώ ότι είναι, υπήρχε πρόθεση, αλλά είναι διάτρητη και έχει πολλά κενά. Όσοι φτιάξαν τα σπίτια τους, τα φτιάξανε με ειδικά τους έξοδα, τα φτιάξανε βάζοντας ή πουλώντας ελάχιστη. Μετρημένα 40-50 σπίτια σε όλη την περιοχή.
2: Mm-hmm.
3: Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουμε από το σεισμό του 21 σε όλη την Κρήτη έχει 8.000 καταστροφές. Κατατέθηκαν περίπου 3.500 φάκελοι και έχουν βγει λιγότερο από 600 άδειες. και κανένα σπίτι με τη διαδικασία της αρρωγής δεν έχει ολοκληρωθεί.
2: Πού κολλάει αυτή η διαδικασία, μπορείτε να μας εξηγήσετε, γιατί δεν προχωράει η διαδικασία?
3: Κοιτάξτε, ναι, υπάρχει καταρχήν υποστελεχωμένο προσωπικό. Με τις αμηνίτες δεν μπορείς να βγάζεις δουλειά σε θέματα φυσικών καταστροφών. Ένα αυτό. Δεύτερον, έχουμε την χαμηλή αναπροσαρμογή του τιμολογίου εργασιών, της επισκευής δηλαδή. Που σημαίνει τι, ότι όταν σου δίνει κάποια χρήματα με τιμές του 2011, με μια αναπροσαρμογή τιμολογίου που δόθηκε το 22 της τάξης του 5%, καταλαβαίνετε ότι οι σημερινές τιμές αγοράς αποκλίνουν. Ένα σπίτι κόκκινο, όταν πέσει εντελώς, δηλαδή αυτό το κόκκινο που πρέπει να καταδραστεί και να το χτίσει εξ αρχής, σου δίνει το κράτος 1.000 ευρώ το τετραγωνικό, όταν οι τιμές αγοράς είναι πάνω από 800 ευρώ το τετραγωνικό, για να χτίσει ένα καινούριο σπίτι. Καταλαβαίνετε ότι με αυτές τις συνθήκες δεν θα αποκατασταθεί η περιοχή και καμιά πληγή σαν περιοχή. Ένα είναι αυτό. Η ίδια η Ελστάτ την τελευταία πενταετία εμφανίζει αύξηση οικοδομικών υλικών 32%. Πώς θα βάλει κανείς μπροστά να ξεκινήσει ένα σπίτι κατεστραμμένο? Εμείς, κύριε Κυρκυλή, δεν ζητάμε να φτιάξουμε χρυσά σπίτια, ούτε να φτιάξουμε σπίτια στον Αιγιαλό, ούτε να γυρνάμε με Φεράρι. Θέλουμε να μπούμε σε φυσιολογικούς ρυθμούς ζωής, να έχουμε το σπίτι που γεννηθήκαμε, που μεγαλώσαμε, που γεννήθηκαν τα παιδιά μας, που παίξαν τα παιδιά στην αυλή. Θέλουμε ένα ασφαλές σπίτι. Τι το πιο απλό. Κι όμως αυτές οι σημερινές τιμές αγοράς αποκλίνουν. Ένα σπίτι κόκκινο, όταν πέσει εντελώς, δηλαδή αυτό το κόκκινο πρέπει να καταδραστεί και να το χτίσει εξ αρχής, σου δίνει το κράτος 1.000 ευρώ το τετραγωνικό, όταν οι τιμές αγοράς είναι πάνω από 800 ευρώ το τετραγωνικό, για να χτίσει ένα καινούριο σπίτι. Καταλαβαίνετε ότι με αυτές τις συνθήκες δεν θα αποκατασταθεί η περιοχή και καμιά πληγή σαν περιοχή. Ένα είναι αυτό. Η ίδια η Ελστάτ την τελευταία πενταετία εμφανίζει αύξηση οικοδομικών υλικών 32%. Πώς θα βάλει κανείς μπροστά να ξεκινήσει ένα σπίτι κατεστραμμένο? Εμείς, κύριε Κυρκυλή, δεν ζητάμε να φτιάξουμε χρυσά σπίτια, ούτε να φτιάξουμε σπίτια στον Αιγιαλό, ούτε να γυρνάμε με Φεράρι. Θέλουμε να μπούμε σε φυσιολογικούς ρυθμούς ζωής, να έχουμε το σπίτι που γεννηθήκαμε, που μεγαλώσαμε, που γεννήθηκαν τα παιδιά μας, που παίξαν τα παιδιά στην αυλή. Θέλουμε ένα ασφαλές σπίτι. Τι το πιο απλό.

0: ζητάμε να φτιάξουμε χρυσά σπίτια, ούτε να φτιάξουμε σπίτια στον Αιγιαλό, ούτε να γυρνάμε με Φεράρι. Θέλουμε να μπούμε σε φυσιολογικούς ρυθμούς ζωής, να έχουμε το σπίτι που γεννηθήκαμε, που μεγαλώσαμε, που γεννήθηκαν τα παιδιά μας, που παίξαν τα παιδιά στην αυλή. Θέλουμε ένα ασφαλές σπίτι ή το πιο απλό. Κι όμως αυτές οι διαδικασίες με την αναπροσαρμογή του τιμολογίου που είναι παροχημένες τιμές, με το ότι οι διαδικασίες δεν είναι απλοποιημένες. Όταν σου ζητάνε τα ίδια χαρτιά κάθε τρεις μήνες και ο υπάλληλος που θα δει το φάκελό σου θα περάσει ένας χρόνος και θα σου ξαναζητήσει το χαρτί που έχει λήξει, αυτά σε πάνε πίσω.
1: Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Τα προβλήματα λοιπόν είναι αυτά. Τα βασικά προβλήματα είναι αυτά, συν το ότι σε αυτή την περιοχή τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε 500 πληστηριασμούς τους δύο δήμους, πάσης φύσεως ακινήτων. Mm-hmm. Μας έχουν καταγγείλει ότι έχουν γίνει πληστηριασμοί ακόμα και σε κίτρινα σπίτια, σε κίτρινα ετοιμόρροπα σπίτια. Το ίδιο έχει γίνει και στην Πάνωλα, έτσι, και στη Θεσσαλία, σε περιοχές που ήταν και πλημμυροπαθείς και σεισμοπαθείς. Ίδιες περιπτώσεις. Εμείς δεν μιλάμε μόνο για τα αργαλοχώρη. Προσπαθούμε να διορθώσουμε κάποια κείμενα, κάποια τροτά που τα βλέπουμε ότι δεν βοηθούν στην όλη διαδικασία. Για να προσαρμογή του τιμολογίου εργασιών και απλοποίηση των διαδικασιών, η ενίσχυση του τμήματος των μηχανικών και βέβαια το άτοκο δάνειο. Μέχρι τώρα σε εμάς μας είχε υποσχεθεί ο κ. Πρωθυπουργός 80% δίνεται από το κράτος και 20% άτοκο δάνειο.
1: Ναι.
0: Το άτοκο δάνειο
1: το θυμάμαι, αφορά και άλλες περιπτώσεις αυτό. Δεν αφορά μόνο εσάς. Σε εσάς δεν έχει προχωρήσει ούτε αυτό ακόμη.
0: Όχι, όχι, εμάς δεν το έχει δώσει καμία τράπεζα.
1: Ναι.
0: Βέβαια, το είχαμε
1: από λεφτά, κύριε Γκαντάτσιο, αν μου επιτρέπετε, από λεφτά, τι έχετε πάρει αυτά τα 5 χρόνια από την πολιτεία σε επίπεδο αποζημιώσεων?
0: Έχουν πάρει κάποιες προκαταβολές της τάξης του 20-25%. Εννοείται με την πρόοδο εργασιών κάποιοι θα πάρουν.
1: Για να χτίσουν τα σπίτια
0: όμως,
1: τους, έτσι.
0: Ακριβώς. Ναι. Όμως σας λέω ότι φανταστείτε πώς θα ξεκινήσει κανείς όταν χρειάζεται ένας κυκαιώνας εγγράφων. Χρειάζεται μελέτη μηχανικών που βέβαια σωστά. Ο κράτος δεν μπορεί να δώσει έτσι δεξιά και αριστερά χρήματα, άσχετα αν το έχει κάνει σε άλλες περιπτώσεις. Εμείς θέλουμε σύνομα να πάρουμε κάποια χρήματα. Θέλουμε γρήγορα και τάχιστα να τρέξουν διαδικασίες και να απλοποιηθούν για να μπούμε σε φυσιολογικούς ρυθμούς ζωής. Δεν ζητάμε ούτε αμάξια να μας χαρίσουν, ούτε θωρακισμένα και χρυσά σπίτια. Θέλουμε τα απλά σπίτια μας, ασφαλή σπίτια μας, σε ασφαλείς και καθαρές γειτονιές.
1: Μάλιστα. Είναι ένα αίτημα με το οποίο δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς, αλλά είναι πραγματικά απίστευτο πόσο πολύ έχει καθυστερήσει η πολιτεία να σας βοηθήσει. Μιλάμε για 5 ολόκληρα χρόνια τα που έχουν περάσει. Είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα και ξέρετε, το πιο ανησυχητικό στα όσα μας είπατε, κύριε Γκαντάτσιο, είναι αυτό το κύμα φυγής το οποίο καταγράφετε κι εσείς. Ότι οι άνθρωποι ακριβώς δεν μπορούν να περιμένουν άλλο και σηκώνονται και φεύγουν. Σου λέει θα πάω άλλο.
0: Ακριβώς. Και όταν μιλάμε για μια χώρα που έχει αιμορραγία στην Ήπεθρο. Αντί να την ενισχύσει, αντί να την ανακόψει, ουσιαστικά δεν βάζει κάποιο ανάγχωμα ώστε αυτοί οι άνθρωποι να έχουν ένα κίνητρο να μείνουν στον τόπο που θέλουν, που γεννήθηκαν. Ναι. Λοιπόν, δεν θέλουμε να καταλάβατε.
1: Ναι, ναι, και δυστυχώς, κατανοητό.
0: Δεν υπάρχει ούτε αυτό.
1: Μου λένε άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά την Κρήτη και έχουν και την καταγωγή τους από την Κρήτη, πως το Αρκαλοχώρι ήταν, μέχρι να σας βρει αυτό το κακό με τον σεισμό, οικονομικό σταυροδρόμι εκεί στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, και μάλιστα είχατε και μία από τις καλύτερες λαϊκές αγορές κάθε Σάββατο στο Αρκαλοχώρι.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Είχαμε μια λαϊκή αγορά και έχουμε μια αγορά.
1: Την έχετε ακόμη, μπράβο.
0: Βεβαίως. Χρονολογείται από το 1880 οι πρώτες μαρτυρίες και αναφορές. Και όμως, ας πούμε, ήταν ένας κόμβος, ήταν ένα σημείο που υπήρχε ζωή και υπάρχει ζωή. Και να ξέρετε ότι εμείς, αν φτιάξουμε το Αρκαλοχώρι, συμβιολογικά το λέω το Αρκαλοχώρι, θα το φτιάξουμε με τη θέλησή μας και με τις δικές μας δυνάμεις. Γιατί έχουμε υλικό, έχουμε όρεξη και να δουλέψουμε εδώ και να ζήσουμε εδώ και να παλέψουμε και να πεθάνουμε εδώ. Να το ξέρετε, αυτό το λέμε με πλήρη αγάπη.
1: Ελπίζω κάτι να γίνει σύντομα, κύριε Γκαντάτσιο, διότι καταλαβαίνω πως και η υπομονή δική σας εξαντλείται. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα, εμείς ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά. Κώστας Γκαντάτσιος, πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμόπληκτων του Δήμου Μήνα Πεδιάδας.

0: Μύρισε η Τίλα στο στούντιο, κύριε Παπακαλούση. Η Τίλα Μένια και Μάικλ Σεμπέλο, κύριε και κύριοι, από τη δεκαετία του 80, από τα αγαπημένα ETs. Στην ταινία Flash Dance δεν έπαιζε αυτό το τραγούδι. Flash Dance, ταινία. Φαντάζομαι τον Μίλτο Τεντόγλου να προπονείται, παιδιά, και να ακούει αυτό το τραγούδι. Ναι, τον φαντάζομαι. Το αστέρι μας αγωνίζεται στο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στον Μπέρμιγχαμ απόψε το βράδυ.
1: Είχε ευνοϊκό αέρα όλη την ώρα, έτσι, και τώρα έχει. Και στα περάσματα, στα δοκιμαστικά, είχε πάρα πολύ ευνοϊκό άνεμο. Και ξεκινάω την προσπάθειά μου την πρώτη και τρώω μια κόντρα και πατάω. Προσπαθούσα να φτάσω στη βαλβίδα και δεν έφτανα. Και πάτησα πολύ πίσω και ήταν ψιλοπαρατημένο άλμα. Ήταν δηλαδή, ήταν άτυχος αέρας. Αλλιώς θα το έκανα με το πρώτο.
0: Εγώ καταλαβαίνω πως ο Μίλτος Τεντόγλου, του οποίου τις δηλώσεις πάντα απολαμβάνω, παιδιά, έκανε υποδείξεις εκεί και στους διοργανωτές πως θα έχουν το σκάμα και τα λοιπά και το χώμα. Ξέρει ο άνθρωπος, είναι επαγγελματίας. Καταλαβαίνω πως τον τελικό δεν πάει μόνο για την πρωτιά, πάει και για μια μεγάλη επίδοση. Μακάρι να τη φέρει. 10 και 4 το βράδυ ο τελικός του Μίκους στην ΕΡΤ. Τι 16. Λέμε 10 και 16 πρώτα λεπτά. Αυτή η ακρίβεια των διοργανωτών, παιδιά, με σκοτώνει. Δεν είναι 10 και 4, είναι 10 και 16 πρώτα λεπτά. Απίστευτο. Θα έχει προηγηθεί η προσπάθεια της κυρίας Στεφανίδη και της κυρίας Αδαμοπούλου στο άλμα επί κοντό. 9 και 5 πρώτα λεπτά. Και βεβαίως θα ακολουθήσουν και άλλες ελληνικές συμμετοχές στις επόμενες ημέρες. Περιμένουμε, εννοείται, και τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος νομίζω την Παρασκευή αγωνίζεται. Επίσης, απόψε το βράδυ 8:30, ΤΣΣΚΑ Σόφιας Παναθηναϊκός. 8:30 το βράδυ, κυρίες και κύριοι, σέντρα σε αυτό το πολύ κρίσιμο μάτς για την ομάδα μας, τον Παναθηναϊκό. Τρίτος προκριματικός γύρος του UEFA Conference League. Άλλο αποτέλεσμα πέραν της νίκης για μας τους Παναθηναϊκούς δεν υπάρχει. Κανονίστε την πορεία σας, κύριε Νίστρουπ και αγαπητοί ποδοσφαιριστές. Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από εδώ, από την τηλεόραση του Sky και με post-game, να ξέρετε. Και την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Νάιμεγκεν, τρίτος προκριματικός γύρος του Champions League. Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από το Mega. Το παιχνίδι αυτό γίνεται στην Ολλανδία. 0-0 ο Ολυμπιακός είχε έρθει σώπαλο στο Φάλιρο στο πρώτο μάτς. Εμείς, όσοι δεν θυμάστε, είχαμε έρθει 1-1 με την Τζέσικα Σόφια στο Ολυμπιακό το στάδιο. Οπότε εδώ περιμένουμε καλύτερες εμφανίσεις από τις δύο ελληνικές ομάδες και εννοείται να πάρουν και την πρόκληση. Για να δούμε!

0: Έχουμε χρωστούμενα από την πρώτη ώρα της εκπομπής. Έχουμε χρωστούμενα να ασχοληθούμε λιγάκι και με το κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού. Ελπίδα για τη δημοκρατία το κόμμα. Ελπίδα για να πάει πάρα πολύ καλά στις επερχόμενες εκλογές. Δεν φαίνεται να υπάρχει με αυτά που γίνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Το λέω γιατί μέρα με τη μέρα, όλο και κάποιος, κάθε μέρα όλο και κάποια αποχώρηση θα ακούσεις από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία χθες απάντησε στα όσα κατακέλλονται. Ουσιαστικά λένε πως πήγε και έστησε ένα προσωποπαγές κόμμα η κυρία Καριστιανού, αυτή με την ομάδα της και τους φίλους της, και αυτό το ανοιχτό κάλεσμα το οποίο απίφθηνε, αν θέλετε, και σε επίπεδο κοινωνίας, να συμπορευτούν όλες οι αντισυστημικές δυνάμεις, να μπει ένα κόμμα στη Βουλή το οποίο είναι άφθαρτο, και μάλιστα βάζοντας ίδια και πολύ ψηλά τον πήχη από την αρχή, θέλει να κυβερνήσει τη χώρα, το έχουμε ακούσει και αυτό. Προσπαθεί να δώσει κάποιες απαντήσεις. Νομίζω πως από τις απαντήσεις που δίνει δημιουργεί περισσότερες απορίες σε όλους εμάς που τα βλέπουμε όλα αυτά απ' έξω. Να ακούσουμε ένα πρώτο απόσπασμα. Εδώ τώρα έφτασε σε σημείο να απειλεί πως θα τους σύρει όλους αυτούς που βγαίνουν και την καταγγέλουν, και την καταγγέλουν λέγοντας ότι τους είχε παραμερίσει επί της ουσίας. Δεν υπάρχει κάτι νομικά επιλήψιμο. Η ίδια όμως λέει ότι θα τους πάει στα δικαστήρια. Δεν πολύ καταλαβαίνω τι ακριβώς θέλει να κάνει. Καταλαβαίνω ότι τους απειλεί για να μην συνεχίσουν να μιλούν δημοσίως και να τα λένε όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι θα πιάσει όλο αυτό. Αλλά τέλος πάντων, ακούμε τι είπε η κυρία Μαρία Καριστιανού μιλώντας χθες στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα.
1: Εάν δεν εξηγήσουν με επιχειρήματα που βασίζονται και κάνουν αυτές τις αδιανόητες και άκρως προσβλητικές κατηγορίες, θα υπάρξουν νομικές συνέπειες. Πόσο αυταρχικό και απόλυτο μπορεί ένα κίνημα, το οποίο, μέσα στους κόλπους του οποίου έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο παρακίνημα.
0: Μάλιστα. Και κατά του κυρίου Αυγερινού καταφέρθηκε η κυρία Καριστιανού, για τον οποίο είπε κάτι απίθανα πράγματα. Είπε πως τον φέραμε στο κόμμα και αυτός, δίχως να του αναθέσει κανείς στον τομέα της επικοινωνίας, τον ανέλαβα από μόνος του. Δηλαδή είδε φως, μπήκε, δεν είδε φως και μπήκε, αυτοί τον πήρανε στο κόμμα, αλλά τέλος πάντων ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει από ό,τι καταλαβαίνω σε αυτό εδώ το κόμμα, το οποίο δεν έχει αρχή, μέση και τέλος, δεν έχει δομή. Και είναι ένα κόμμα το οποίο δημιουργήθηκε πάνω σε αυτό το κύμα, το κύμα αντίδρασης που υπήρχε από πολλούς πολίτες λόγω του δυστυχήματος των Τεμπών. Για να ακούσουμε την κυρία Καριστιανού τι είπε για μία από τις τελευταίες αποχωρήσεις που σημειώθηκαν από το κόμμα.
1: Έρχονται άνθρωποι δίπλα μας για να βγουν μια φωτογραφία, να δηλώσουν το όνομά τους δίπλα στο δικό μου, και μετά από μερικές μέρες τους πλησιάζει το σύστημα, διότι τον κύριο που βγήκε χθες, εγώ δεν τον έχω δει ποτέ, δεν έχει μιλήσει ποτέ, έχει, από ό,τι μου είπανε στα Χανιά, πάει σε μία ή δύο συγκεντρώσεις.
0: Στον κύριο Κώστα Ντουντουλάκη αναφερόταν η κυρία Καριστιανού. Μη μου πείτε ποιος είναι αυτός ο κύριος, δεν έχω την παραμικρή θέα. Είναι ένας από τους πολλούς που αποχώρησαν από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, διότι διέκριναν εξ αρχής ότι υπήρχε πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με το πόσο αυταρχικά αποφάσιζε η κυρία Καριστιανού με την ομάδα της. Βέβαια, η κυρία Καριστιανού δεν καταλαβαίνει πως αυτό είναι και το πρόβλημα σε αυτό το πολιτικό εγχείρημα, ότι επί της ουσίας όποιος έβλεπε φως έμπαινε σε αυτό το κόμμα. Με περαστικούς και γυρολόγους δεν φτιάχνεις κόμμα, κυρία Καριστιανού, κάτι άλλο φτιάχνεις. Και βλέπεις πως αυτή η νέα γυναίκα, αυτό το πραγματικά λαμπερό πρόσωπο το οποίο το γνωρίσαμε μέσα από αυτό το πολύ δυσάρεστο γεγονός του δυστυχήματος των Τεμπών, δεν έχει την παραμικρή διάθεση να κάνει την όποια αυτοκριτική. Το μόνο που βγαίνει και λέει είναι πως την πολεμάει το σύστημα. Και γενικότερα βλέπει παντού εχθρούς, φαντάζεται εχθρούς. Φανταστείτε τώρα να πάρει και κανένα καλό ποσοστό που δεν φαίνεται. Δηλαδή φαίνεται πως θα είναι χαμηλές οι πτήσεις αυτού του κόμματος με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Αλλά για φανταστείτε τι αλαζονία θα κουβαλούσαν όλοι αυτοί αν έπαιρναν και ένα καλό ποσοστό στις εκλογές.

Ναι, πράγματι μου το επισημαίνει ένας ακροατής και έχει δίκιο. Υπάρχει και δεύτερο μέρος της συνέντευξης του Αλέξη Τσίπρα στο in.gr. Μέσα από το σύστημα, παιδιά, θα ρίξει το σύστημα Αλέξης μας μέσα από τα μέσα ενημέρωσης του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ναι, αυτή είναι μια νέα μόδα. Όχι απαραίτητος κάτι το οποίο είναι αρνητικό, ότι βγαίνουν σε συνέχειες οι συνεντεύξεις. Βγαίνουν σε συνέχειες για να κρατούν το ενδιαφέρον του κόσμου. Σε αυτό το δεύτερο κομμάτι της συνέντευξης του Αλέξη Τσίπρα, ο Αλέξης Τσίπρας την πέφτει στο Πασόκ, να ξέρετε, επιτίθεται κατά του Πασόκ, έχει ανοίξει και ένα μέτωπο το οποίο έχοντας πολλά ποκπόρ να καταναλώσεις θα το απολαύσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα, να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Και είμαστε ακόμη στην αρχή, Έχουμε 7-8 μήνες μπροστά μας, παιδιά, μέχρι τις εκλογές, οπότε θα δούμε και θα ακούσουμε πολλά.

0: Γεια σου Αντώνη Παπάγου, να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Γεια σου Άννα από τον Πειραιά, σε ευχαριστώ και σένα. Τι μου λες, ότι χαίρεσαι που μ' ακούς. Εγώ δεν χαίρομαι που είμαι εδώ πάντως, αυτή την πρωινή τη ζώνη, να ξέρεις. Το έχω δηλώσει δημοσίως. Σε ευχαριστώ και για τα καλά σου λόγια, για τις μουσικές επιλογές. Ελπίζω και τα σχόλια και τα θέματα και η θεματολογία και οι καλεσμένοι να σου αρέσουν. Όχι μόνο τα τραγούδια, διότι αν είναι έτσι, δουλειά δεν κάνουμε. Καλή. Ο Αλεχάνδρο, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Πρωθυπουργός δεν θα ασχοληθεί με το θέμα Μπένου. Κατ' εμέ πρέπει να έχει γίνει κάτι λάθος σχεδιαστικά. Δεν είναι δυνατόν να μην υποστηρίζεται ένα τόσο σημαντικό πλάνο για τον Εύρο. Φαίνεται πάντως πως έχει Αλεχάνδρου που εγκαταληφθεί το master plan του κύριου Μπένου. Γι' αυτό ήταν έξαλλος ο κύριος Μπένος. Έξαλλος πραγματικά. Ακούσατε το ηχητικό απόσπασμα. Έξαλλος με την κυβέρνηση για το γεγονός πως εκεί που λέγαμε πως 3 δισεκατομμύρια ευρώ θα κατευθυνθούν προς τον Εύρο. Που εδώ τώρα ξέρετε, το να χρηματοδοτήσεις έργα πνοής, έργα υποδομών πολύ σημαντικά στην περιοχή του Εύρου, έχει και μία αξία πολύ μεγάλη σε γεωπολιτικό επίπεδο. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη μας. Μιλάμε για τον Εύρο. Δεν είναι όποια και όποια περιοχή. Καλά, δεν βάζω καν στην κουβέντα και στη συζήτηση το πόσο παραμελημένος ήταν ο Εύρος όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες, φτωχός συγγενής των υπόλοιπων περιοχών της χώρας τώρα. Αλλά εδώ φαίνεται πως από το master plan πάμε απλώς σε ένα σχέδιο το οποίο θα είναι 200-300 εκατομμύρια ευρώ, καμία σχέση με αυτό το όραμα το οποίο είχε στο μυαλό του και είχε παρουσιάσει μέσα από συγκεκριμένα έργα ο Σταύρος Μπένος. Ο Γιώργος με διορθώνει, έχει δίκιο, ναι, Ισλανδοί είναι οι κάλε, ωραίες οι Παπακαλούσοι. Δεν έχουν σχέση με το Μεξικό, δεν ξέρω εγώ, από κάποιο τραγούδι ομώνυμο το οποίο έχουν κυκλοφορήσει μάλλον, εμένα μου κόλλησε ότι είχαν σχέση με το Μεξικό. Καμία σχέση. Γεια σου Ωραία, μου να σε καλά, καλημέρα. Γεια σου Χρήστο, την καλημέρα μου σε όλη την πρωινή παρέα. Φεύγουμε κύριε Παπακαλούση. Μας διώχνετε δηλαδή, για να λέμε τα πράγματα στους ακροατές και όπως είναι. Μας διώχνει ο κύριος Παπακαλούσης, διαφημίσεις, Δελτίο Ειδήσεων με την κυρία Χριστοπούλου και έρχεται ο Σπύρος Βάλης για δύο ολόκληρες ώρες. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης.
7: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
8: Sky 100,3.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
11: Τον πρώτο σταθμό.
10: Star FM 933.
12: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
13: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
12: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
13: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
12: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
13: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
12: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
14: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα, Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
15: Ναι,
11: το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
14: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
15: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
16: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620-86000.
17: Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
18: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
19: Μία εκφράζει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μπαίνουν με εισαγγελική παραγγελία 450 αιωλικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ελλάδα. Οι εγκαταστάσεις θα εξεταστούν σε βάθος αρκετών μηνών, προκειμένου να διαπιστωθεί μεταξύ άλλων αν τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας. Αφορμή για την έρευνα ήταν η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Κύθυρα, περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, στις Κυκλάδες καθώς και σε νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα η 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Το βράδυ της περασμένης Πέμπτης έφτασε στη χώρα μας από τη Βρετανία. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης στον Άγιο Δημήτριο. Τα ίχνη του αστυνομικού, ο οποίος υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών, είχαν χαθεί από το βράδυ της Κυριακής. Την εξαφάνισή του δήλωσε στις αρχές η σύντροφός του το βράδυ της Δευτέρας. Ο αστυνομικός, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει εκδορές στο λαιμό και το πρόσωπο, καθώς και μελανιές στα χέρια. Βρέθηκε νεκρός στη θέση του συνοδηγού, ενώ το αυτοκίνητο ήταν κλειδωμένο. Οι αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για τη συνθήκη και θανάτου του. Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι κοντά στο αεροδρόμιο της Κιάθου με μια 52χρονη τουρίστρια από την Ιταλία, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του. Η 52χρονη διακομίστηκε αρχικά στο πολυατρείο Κιάθου, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της κρίθηκε επιβεβλημένη μεταφορά της στο νοσοκομείο του Βόλου. Στο μικροσκόπιο των ερευνών μπαίνουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η τουρίστρια βρέθηκε στο συγκεκριμένο επικίνδυνο σημείο. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 20 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στη Ζαπορίζια στην νοτιοανατολική Ουκρανία. Στο Κίεβο, οι Ουκρανικές αρχές έκαναν επίσης λόγο για πλήγματα ρωσικών βαλιστικών πυράβλων. Διάταγμα με το οποίο περιορίζει σε 11 τα συνιστόμενα παιδικά εμβόλια υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι στις ΗΠΑ συστήνονται περισσότερα παιδικά εμβόλια από ό,τι σε άλλες χώρες. Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις των ειδικών δημόσιας υγείας στις ΗΠΑ, οι οποίοι προειδοποιούν πως η μείωση των συνιστόμενων εμβολίων θα αφήσει περισσότερα παιδιά ευάλωτα σε ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Την πρόκριση στα play-off του Conference League διεκδικεί ο Παναθηναϊκός με αντίπαλο την Τσέσεκα 1948 στη Σόφια. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 8.30 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Μίλτος Τεντόγλου θα αγωνιστεί απόψε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Ο τελικός έχει προγραμματιστεί για τις 10 και 16 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
20: Σήμερα Τρίτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 7. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 34 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 25 έως 32 με 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με εξασθενημένες βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας και της Ηπείρου το απόγευμα. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 5. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 και τοπικά 40 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ δεν θα ξεπεράσει τους 37 με 38 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νότια. Την Τετάρτη θα επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες θα πνέουν έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος το μεσημέρι θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 35 με 37 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά. Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα εκδηλωθούν βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Επτάνησα και τη Θεσσαλία. Το Μελτέμι θα ενισχυθεί έως 9 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στην Θράκη, τα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Το θερμόμετρο θα φτάσει τους 36 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή αναμένονται ισχυρό Μελτέμι και πτώση της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
19: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Σπύρος Μάλης.
0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε και αυτό το πρωινό, Τρίτη 11 Αυγούστου σήμερα, διανύουμε μια πολύ όμορφη εβδομάδα, ελπίζω και για εσάς, είτε βρίσκεστε κάπου σε τόπο διακοπών, είτε εδώ στην πόλη, υποχρεώσεις σας αναγκάζουν να μένετε πίσω στην άδεια πόλη και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Μας δίνεται η ευκαιρία να ζήσουμε με έναν τρόπο που τον υπόλοιπο χρόνο οι συνθήκες δεν μας το επιτρέπουν. Τον υπόλοιπο χρόνο οι συνθήκες δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε και εδώ πέρα τις συνεδρίες μας, γιατί ξέρετε αυτές οι πρωινές εκπομπές στη μέση του Αυγούστου προσφέρονται λιγάκι και για συνεδρία, να λέμε τα αποθυμένα μας, γιατί μετά τις 17, όπως λένε και εδώ τα χαρτιά, επιστρέφουν οι υπουργοί στις θέσεις τους, πηγαίνουμε στην τελική ευθεία για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα ανέβουν λίγο οι ρυθμοί, θα αρχίσουν όλοι να πλακώνονται με όλους, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου είναι αυτό της προσαρμογής και μετά από το Σεπτέμβριο κανονικά στην καθημερινότητά μας και με αυτά που ασχολούμαστε όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Οπότε επειδή προσφέρεται ο Αύγουστος και ειδικά αυτές οι μέρες προσφέρονται για να λέμε και λίγο, να βγάζουμε και λίγο τα ισόψυχα, ας το ξεκινήσω εγώ και αν θέλετε ακολουθείτε και εσείς εδώ με τον υπολογιστή που έχω μπροστά μου και τα μηνύματά σας. Τόπος Πειραιάς. Και να το προσδιορίσω ακόμη περισσότερο, το φαρμακείο του ΕΟΠΗ. Φαρμακείο ΕΟΠΗ. Το περιστατικό έχει δύο διαστάσεις. Το ένα είναι καθαρά το ψυχολογικό, είναι η ανατομία της κοινωνίας. Το δεύτερο αφορά το τεχνικό κομμάτι, το πώς είναι οργανωμένο πλέον το σύστημα. Ας ξεκινήσω από το τεχνικό κομμάτι. Μετά θα πάω στα κοινωνικο-πολιτισμικά μας. Το τεχνικό κομμάτι λέει, και αν ακούει ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, θα ήθελα να μιλήσω μαζί του όχι για τα υπόλοιπα που προκαλούν κόντρα και αντιπαραθέσεις, αλλά για αυτή τη μεγάλη τομή που έκανε στο χώρο της διανομής φαρμάκων. Δεν ξέρω τι λέτε για τα γελιά του Άδωνη, δεν ξέρω τι λέτε για τα παράθυρα, τα τηλεπαράθυρα και τις κόντρες, δεν ξέρω τι λέτε για τα υπόλοιπα. Στο χώρο αυτό της διανομής φαρμάκων έχει κάνει ένα πολύ σπουδαίο έργο. Να λέμε τα θετικά επισημένοντας ταυτόχρονα και τα αρνητικά για τον τρόπο που λειτουργούν τα νοσοκομεία, παθογένειες και τα λοιπά, και εκεί γίνεται δουλειά, αλλά εν πάση περιπτώσει να έχουμε τη γενναιότητα να αναδείξουμε και τα θετικά, γιατί συνήθως όποιος κάθεται πίσω από ένα μικρόφωνο τον πιάνει η μιζέρια, η κακομεριά, γιατί έτσι νομίζει πως θα βρει ένα κοινό το οποίο θα ταυτιστεί μαζί του, θα καβαλήσει το κύμα και τα λοιπά. Λοιπόν, έχει κάνει. Και πραγματικά, εάν ακούει, θα ήθελα να μιλήσουμε όμως μόνο γι' αυτό, μόνο γι' αυτό, μόνο για αυτή τη μεγάλη τομή που έφερε στο χώρο της διανομής των φαρμάκων, στο κεφάλαιο της διανομής των φαρμάκων. Έχει κάνει μια πολύ σπουδαία δουλειά. Το λέω εγώ από προσωπική εμπειρία, γιατί τα τελευταία χρόνια, όχι τα τελευταία χρόνια, τον τελευταίο 1-1,5 είναι που έχει αλλάξει πάρα πολύ αυτή η κατάσταση, με τη διανομή φαρμάκων υψηλού κόστους από το φαρμακείο της γειτονιάς. Αυτό το έβαλε τώρα τελευταία, ελπίζω να, γιατί έχει κάποια, 2-3 ασθένειες έχει, ελπίζω αυτό να διευρυνθεί, και το, και τη διανομή φαρμάκων κατοίκων μέσα από μεταφορικές. Αυτές οι κινήσεις που έκανε, που ακούγονται απλές κινήσεις, έχουν βέβαια κάποιο κόστος, αλλά εν πάση περιπτώσει όχι τέτοιο το οποίο να συνεχίζει να προκαλεί μια μεγάλη ταλαιπωρία στους συμπολίτες μας, και πόσο μάλλον κατά τεκμήριο, γιατί εκεί πηγαίνει κάποιος ο οποίος βασικά έχει κάποιο σοβαρό θέμα υγείας. Οπότε ήταν μια προσβολή στην, όχι στην αξιοπρέπεια αυτών των ανθρώπων, είναι αξιοπρεπέστατη, ήταν μια προσβολή προς το ίδιο το κρατικό σύστημα διανομής φαρμάκων, αυτό που γινόταν, να τους έχει στην ουρά να περιμένουν για ώρες με λιοπύρι, με βροχή, με κρύο, και μπόρεσε με αυτές τις δύο κινήσεις να αλλάξει εντελώς το τοπίο. Είναι εντελώς διαφορετική εικόνα. Σας μεταφέρω τώρα εμπειρικά δεδομένα, τη δική μου οπτική. Αν υπάρχει κάποια άλλη οπτική, αν υπάρχουν ακόμα σημεία ταλαιπωρίας, ευπρόσδεκτες οι παρατηρήσεις σας. Γι' αυτό ανοίγω εδώ το διάλογο, γι' αυτό τα λέω δημόσια. Λοιπόν, έχει αλλάξει πάρα πολύ ο τρόπος που γίνεται η διανομή των φαρμάκων, δεν υπάρχουν πια αυτές οι μεγάλες ουρές. Δηλαδή, εγώ επειδή χρειάζεται για συγγενή μου, για δικό μου άνθρωπο, ανατακτά χρονικά διαστήματα, εκεί που περίμενα πάνω από μια ώρα, υπήρχαν καθυστερήσεις και μια μισή ώρα, είχα βρει, επέλεγα κάποιες ώρες που θεωρούσα ότι έχει λιγότερη κίνηση, αλλά φεύγω, δεν υπήρχαν τέτοιες. Οπότε η αναμονή ήταν μεγάλη, έπρεπε να υπολογίσω τις δουλειές μου, έπρεπε να υπολογίσω πότε θα φύγω από το γραφείο, πότε θα φτάσω στο σταθμό, να τα φέρω βόλτα, γιατί είχα στο μυαλό μου ότι ξέρεις, αν πάω εκεί θα φάω σίγουρα μία μισή ώρα στην αναμονή. Πλέον αυτό δεν υπάρχει. Πλέον όποτε πηγαίνω, γιατί συνεχίζω να πηγαίνω, εγώ δεν έχω κάνει χρήση, δεν έχω εκμεταλλευτεί αυτό το νέο σύστημα, όποτε πηγαίνω λοιπόν, οι καθυστερήσεις είναι ελάχιστες. Δηλαδή από εκεί που έπαιρνα έναν αριθμό και έβρισκα μπροστά μου 40, 50, 80 ανθρώπους, μπροστά μου έχει τύχει να βρω και δύο. Συνήθως βρίσκω 5, 6, άντε το πολύ 7, 8, μέχρι εκεί. Στον ΔΕΟΠΗ του Πειραιά, μέχρι πρόπερση, στεγαζόταν αυτό το φαρμακείο, το οποίο σε ένα γραφιάκι, σε ένα άθλιο γραφιάκι, με τους υπαλλήλους να προσπαθούν να κάνουν την εργασία τους κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, δεν υπήρχε χώρος αναμονής. Στο φαρμακείο του οποίου στο Πειραιά δεν υπήρχε χώρος αναμονής. Ήταν ένα δωματιάκι, πόσο να σας πω, 4-5 τετραγωνικά, που δηλαδή, με ό,τι καιρό κι αν είχε έξω, είτε έβρεχε είτε είχε καύσωνα, όλοι περίμεναν στο πεζοδρόμιο. Μια πολύ κακή κατάσταση. Άλλαξε ο τρόπος διανομής, άλλαξε και ο χώρος που στεγάζεται το φαρμακείο του ΕΟΠΗ στον Πειραιά. Έχει πάει δίπλα, πια υπάρχει κανονική αίθουσα με καρέκλες, όπως πρέπει να είναι, τέλος πάντων. Και οι δε υπάλληλοι, τώρα να μου πείτε γιατί ξεκίνησα με ύμνους για το φαρμακείο του ΕΟΠΗ. Νιώθω, πώς να σας το πω, δηλαδή από τη στιγμή που κάθομαι σε ένα μικρόφωνο και επισημαίνω τις παθογένειες, όταν έχουμε ας πούμε μια καθυστέρηση στο νοσοκομείο, όταν κάτι δεν λειτουργεί καλά με το ΕΚΑΒ, όταν δεν λειτουργεί κάτι στο σύστημα υγείας, που βγαίνουμε εδώ και καλά κάνουμε και το φωνάζουμε, πώς να σας το πω, νιώθω ότι και αυτό είναι μέσα στα καθήκοντα τα δικά μου, να αναδείξω και κάποια φωτεινά σημεία, και αυτό είναι κάτι θετικό. Το ίδιο και οι υπάλληλοι του ΕΟΠΗ, εξυπηρετικότατοι, ευγενέστατοι, επαγγελματίες. Για αυτούς δεν έχω να πω τίποτα, κάνουν οι άνθρωποι όπως πρέπει τη δουλειά τους. Είναι, όπως λέγαμε χθες για το δημόσιο, είναι το άλλο. Υπάρχει και αυτό το δημόσιο. Αυτά σε σχέση με το τεχνικό κομμάτι. Και επαναλαμβάνω, θα ήθελα να κάνω μια συζήτηση με το Γεωργιάδη ακριβώς για αυτό το θέμα. Δεν ξέρετε πόσοι άνθρωποι έχουν σωθεί από την ταλαιπωρία την οποία εφίσταντο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, θυμάστε αυτές τις ουρές ντροπής. Πάμε τώρα στο το άλλο θέλει ατμόσφαιρα, το κοινωνικό πολιτισμικό θέλει ατμόσφαιρα.

Καλημέρα στον Αλέξανδρο, καλημέρα στον Αλεχάνδρο. Προκάλεσα την τύχη μου λέγοντας ότι απολαμβάνω την άδεια Αθήνα. Δύο μέρες τώρα είμαι στομαχικά. Εύχομαι περαστικά, Αλεχάνδρο μου, και να απολαύσεις την άδεια Αθήνα. Όμως τα νοσοκομεία μας είναι πολύ βελτιωμένα σε σχέση με το παρελθόν. Τι θα γίνει όμως, μου λέει, με τους Ρωμά που έρχονται κατά ομάδες στα επίγοντα, απαιτούν να εξυπηρετηθούν και αν δεν γίνει αυτό, κάνουν φασαρία. Πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Και το είδαμε σε πάρα πολλά νοσοκομεία. Εκεί νομίζω ότι πρέπει και ο security, δεν ξέρω αν έχει τη δυνατότητα να παρέμβει και το βαθμό που μπορεί να κάνει κάτι. Εκεί δεν είναι. Κοίταξε. Τα πράγματα δεν είναι, πώς να σου πω, δεν υπάρχει κενό, όπως λέμε στη φύση, η φύση απεχθάνει το κενό, και εδώ δεν υπάρχει κενό. Υπάρχει νόμος που πρέπει να επιβάλλεται. Δεν, αυτό που λες ότι τι θα γίνει, θα πρέπει να επιβληθεί ο νόμος. Φασαρία στο νοσοκομείο επειδή έχεις πάει με άλλα 10 άτομα την οικογένειά σου, τον προπάπου σου, την προγιαγιά σου, τα παιδιά σου και πλακώνεσαι με τους νοσηλευτές και τους γιατρούς στην ώρα εφημερίας. Όλοι μαζί μέσα. Δεν υπάρχει άλλη λύση σε αυτό. Δεν υπάρχει συζήτηση. Δηλαδή να συζητήσεις με αυτούς τους ανθρώπους όταν πηγαίνουν και κάνουν αυτό που περιγράφεις, τι ακριβώς να συζητήσεις. Να πεις, παιδιά, μισό λεπτό, ελάτε να το βάλουμε κάτω. Οι πολιτισμένοι άνθρωποι είμαστε, να τα συζητήσουμε. Δεν υπάρχει συζήτηση. Οπότε νόμος. Και ο νεόφυτος από το Πασαλιμάνι, καλώς ημέρα, νεόφυτε. Εδώ και μερικά χρόνια άρχισα λόγω ηλικίας τις επισκέψεις μου με το σύστημα υγείας. Θέλω να σας πω ότι είμαι υπερήφανος για τις υπηρεσίες του. Έχουν βελτιωθεί τα πράγματα, νεόφυτε. Ακόμα βεβαίως υπάρχουν πολλά να γίνουν. Και ελπίζω επίσης οι επαφές σου με το σύστημα υγείας να είναι αραιές, έτσι όσο το δυνατόν λιγότερες. Επιστρέφω λοιπόν σε αυτό που έλεγα για τον ΕΟΠΗ. Είχαμε πιάσει το τεχνικό κομμάτι, το πώς δηλαδή με αυτές τις κινήσεις που έγιναν έχει ξεμπλοκάρει το σύστημα και δεν υπάρχουν τεράστιες αναμονές. Και έρχομαι στην ανατομία μιας κοινωνίας. Είναι μερικά περιστατικά, ξέρετε, που είναι ενδεικτικά του πώς σκεφτόμαστε, του πώς αντιδράμε, του πώς τέλος πάντων συμπεριφερόμαστε. Έχω πάει, που λέτε, για ακόμη μια φορά να πάρω τα φάρμακα του δικού μου ανθρώπου. Τραβάω ένα νούμερο, βλέπω, δεν ήταν πολύ πάλι, ήταν 8-9 άτομα. Γενικά σας λέω, το τελευταίο καιρό συναντώ λίγους. Όταν πηγαίνω εκείνη τη στιγμή που πηγαίνω, είναι μια κυρία μπροστά στους υπαλλήλους του ΕΟΠΗ. Προφανώς δεν είναι ακόμη η σειρά της, γιατί είναι κάποιος άλλος μπροστά της, αλλά εκείνη μπαίνει εμβόλυμα, λέει του υπαλλήλου, ξέρετε, του λέει, πρέπει να εξυπηρετηθώ. Έχω σοβαρό πρόβλημα, βιάζομαι, έχω αφήσει αυτό στο σπίτι, πονάει η μέση μου. Της λέει ο υπάλληλος με πολύ ευγενικό τρόπο ότι δεν γίνεται κάτι τέτοιο, γιατί εδώ τηρείται μια σειρά και αν παρακάμψω αυτή τη σειρά, αντιλαμβάνεστε, της λέει, κυρία μου, θα έχω πρόβλημα με τους υπόλοιπους, οπότε είναι κάτι που σας κατανοώ, αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Ανεβάζει λίγο τον τόνο η κυρία, του λέει, μα είμαι, του λέει, βιαστική, σου λέω ότι έχω πρόβλημα, δεν το καταλαβαίνεις, αρχίζει και τον εκεί. Κάπου ανάμεσα μπαίνει και ο ενικός. Μπαίνει και ο ενικός. Φεύγουμε από τον πληθυντικό, μπαίνει και ο ενικός. Δεν το καταλαβαίνεις, σου λέει ότι έχω πρόβλημα. Τι πρέπει να κάνω, να με δείτε, να πεθαίνω. Έχω σοβαρό πρόβλημα. Η μέση μου, έχω αφήσει παιδιά, έχω αφήσει εγγόνια, έχω αφήσει δυσέγγωνα στο σπίτι μόνα τους, έχω αφήσει ρεύματα, έχω αφήσει ηλιακές εκλήψεις, έχω αφήσει τα πάντα ανοιχτά. Πρέπει να με εξυπηρετήσεις. Αρχίζει να του λέει δηλαδή πράγματα πολλά. Εκείνος ψυχρεμότατος παραμένει, της λέει, αντιλαμβάνομαι, αλλά πρέπει να αντιληφθείτε και εσείς τη θέση μου απέναντι στους υπόλοιπους. Και τότε τι κάνει ο μάστορας? Κάνει μαγική κίνηση.

Περιμένεις το παρακάτω, Παναγιώτη. Κάνει μαγική κίνηση. Γυρίζει προς τους υπόλοιπους, γιατί ξέχασα να σας πω. Την ώρα που γίνεται αυτό, υπάρχουν 4-5 από κάτω που δυσανασχετούν, όχι με την κυρία, δυσανασχετούν με τον υπάλληλο και αρχίζουν να βγάζουν απέναντί του μια επιθετικότητα. Δηλαδή και μεταξύ τους αρχίζουν να το συζητάνε και προς τον υπάλληλο. Το μεταξύ τους είναι ότι κοίταξε να δεις κάτι ανθρώπους ρε. Του λέει η γυναίκα ότι έχει ανάγκη και αδιαφορεί. Το μεταξύ τους. Κάνα δύο φωνές, στρέφονται και προς εκείνον. Του λένε, έλα ρε άνθρωπε, του λένε, τι θα γίνει δηλαδή αν τις δώσεις τη σειρά. Δηλαδή δεν χάθηκε ο κόσμος. Αυτά ιστορίες, αρχίζει δηλαδή να υπάρχει ένα βράσιμο από κάτω. Και τώρα έρχομαι στη μαγική κίνηση. Παίρνει χαμπάρι αυτός λοιπόν ότι και οι από κάτω στρέφονται εναντίον του και λέει, κυρία μου, αυτό μπορεί να γίνει μόνο εάν κάποιος από αυτούς που περιμένουν εδώ σας δώσει το νούμερό του που είναι μικρότερο από εσάς, σας παραχωρήσει τη σειρά του. Έτσι της λέει μπορεί να λυθεί το πρόβλημα, διαφορετικά εγώ να παρακάμψω τη σειρά δεν μπορώ. Αν όμως θέλει κάποιος από εσάς να δώσει στην κυρία τη σειρά, πολύ ευχαρίστως. Έπεσε μια μούγκα, έπεσε ένα μούγκαφον για το υπόλοιπο όσο παρέμεινα εκεί. Εννοείται πως κανείς δεν έδωσε τη σειρά του. Εννοείται πως όσοι γκρίνιαζαν ότι εξυπηρέτησε ρε την κυρία, δεν τρέπεσε λίγο. Εννοείται πως κατέβασα το κεφάλι. Άλλος έβγαζε το κινητό και καλά του ήρθαν εκείνη την ώρα. Όλα τα μηνύματα του ήρθαν εκείνη την ώρα. Άρχισε να διαβάζει το κινητό. Άλλος βγήκε έξω και καλά να πάρω τον αέρα μου. Έπεσε μια μούγκα, οπότε με ένα ελαφρύ μηδίαμα έτσι ο υπάλληλος. Και να σας πω κάτι. Την εξυπηρέτησαν πρώτη. Βγήκε ένας άλλος υπάλληλος προκειμένου να μην γίνει και φασαρία και έδειξαν κατανόηση. Αλλά θέλω να πω ότι πως όλοι μας βγάζουμε αυτό την οργή, την αγανάκτηση, δεν τρέπεστε, ανέστητη, τον ατάλο, αλλά κανείς δεν δέχεται να χάσει τη βολεψιά του, δηλαδή ο ανθρωπισμός σταματάει στη βολεψιά. Μόλις λιγάκι διαταραχθεί η βολεψιά, πάνε περίπατο όλα.

Καλημέρα, παλιέ μου φίλε Χρήστο, με τον Μπράντιν σου, ένα καταπληκτικός γερμανικός ποιμενικός. Ο Χρήστος είναι φίλος από τα παλιά και ας μην έχουμε βρεθεί από κοντά. Έχουμε συμπορευτεί μέσα από κοινές αγάπες, λατρείες θα έλεγα. Σε απολαμβάνω Χρήστο μου, απολαμβάνω τη ζωή σου με τον φίλο σου τον Μπράντιν. Και η Μαριάνθη, καλή σου ημέρα Μαριάνθη μου. Με ευκαιρία αυτών που λέτε, βρεθήκαμε το σύζυγό μου στο νοσοκομείο Σπάρτη στα Επίγοντα. Εξαιρετική φροντίδα και μεταχείριση μέσα στον Αύγουστο. Θέλουμε και εμείς να ευχαριστήσουμε το προσωπικό των Επιγόντων και του καρδιολογικού τμήματος που επέδειξαν επαγγελματισμό, ανθρωπιά και ευγένεια. Αυτά για το νοσοκομείο της Σπάρτης. Εκεί πηγαίνουν οι ευχαριστίες στα Επίγοντα, καρδιολογικό. Από τη Μαριάνθη που της έτυχε κάτι. Ελπίζω να είναι όλα καλά τώρα Μαριάνθη μου, μέσα στις διακοπές. Παρά, προσέξτε και τη Μαριάνθη, παρά τις κτηριακές ελλείψεις. Το νέο κτίριο θα είναι έτοιμο τέλος 27. Να τα λέμε και αυτά. Με υγεία σε όλο τον κόσμο και καλή Παναγιά Δημήτρη μου. Να είσαι καλά, εύχομαι τα καλύτερα για εσένα και την οικογένεια. Του καλή Παναγιά, αντιλαμβάνεσαι ότι το είπα επίτηδες, ε. Περιμένω τώρα εδώ να ανάψει το ντέρμπι. Ρε εσείς, φτάσαμε τέλος ημιώρου και ακόμα δεν σας έχω πει ότι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι ο άνθρωπος που ρυθμίζει τον ήχο και η Σοφία Καλαβρού είναι εκείνη η οποία έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι να έχει επιλέξει αυτόν ακριβώς τον ήχο, τη μουσική που ακούτε.

Ο Πέτρος Μωράιτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι το διαδίκτυο, μέσω διαδικτύου, μέσω της ιστοσελίδας του Sky Radio που έχουμε. Πες την άποψή σου πάνω δεξιά το ταμπελάκι. Εδώ έχετε ήδη, οι παλαιότεροι έχετε ήδη αρχίσει να στέλνετε τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας και πάνω σε αυτά που είπα και τα δικά σας θέματα.

0: Γεια σου Καλλιόπη μου, καλή σου ημέρα. Για το νεοποιητό μήνυμά σου, εννοείται πως αυτό έπρεπε να κάνει ο υπάλληλος, αλλά παρόλα αυτά λες την εξυπηρέτησαν, και γιατί ξέρεις, μερικές φορές κιόλας προκειμένου να αποφεύγεται η ένταση σε τέτοιους χώρους όπου κυρίως είναι ηλικιωμένοι και έχουν τα θέματα τους, προσπαθούν και οι άνθρωποι από την άλλη μεριά να προβαίνουν σε ενέργειες τέτοιες να λιγάκι να χαμηλώνουν τον ή φαντάσου τώρα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, άνθρωποι που έχουν και θέματα υγείας, να υπάρχουν φωνές, εντάσεις, οπότε γίνονται και κινήσεις, συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε, που στοχεύουν προς τα εκεί. Προαναγγελία καλεσμένο. Σε λίγο θα μιλήσουμε με τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, τον καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας. Θα πάμε λοιπόν στο γεωπολιτικό. Και αμέσως μετά, όταν λέω γεωπολιτικό, εννοώ όσα συμβαίνουν στη γειτονιά μας, μετά τις συμφωνίες της Τουρκίας, με τη Σαουδική Αραβία, έχουμε τον πόλεμο που συνεχίζεται κάτω, τον πόλεμο. Τέλος πάντων, την κατάσταση αυτή έτσι όπως έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή, που προκαλεί και μια αύξηση των τιμών στα καύσιμα, έτσι όπως τη βλέπω τουλάχιστον τις τελευταίες ώρες. Και την επόμενη ώρα, μετά τις 9, σας καλώ να συντονιστείτε στο Sky, να παραμείνετε στο Sky για να ακούσουμε τον κύριο Μενουδάκο. Ο κύριος Μενουδάκος είναι πρώην ανώτατος δικαστικός, πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και πρώην πρόεδρος Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Χειρίστηκε υποθέσεις που μπαίνουν αυτή τη χρονική περίοδο στην επικαιρότητα με τον ένα ή άλλο τρόπο, είναι οι κάμερες, το ένα. Θα συζητήσουμε και για τις ανεμογεννήτριες, και αυτό είναι κάτι που με αφορμή με απόφαση τότε του Συμβουλίου Επικρατείας είχε προκαλέσει πολλή συζήτηση. Ξανάρχεται και αυτό, και όποτε έχουμε φωτιές έρχεται στην επικαιρότητα, θεωρώ ότι η συζήτηση με τον κύριο Μενουδάκο θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Πάμε σε διαφήμιση σιγά σιγά και τίτλους ειδήσεων.
1: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
2: Sky 100,3.
3: Star FM 933.
4: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
7: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
8: Τον πρώτο σταθμό.
7: Star FM 933.
9: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
10: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620 83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας, και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
11: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Σε
8: Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης έχει κηρυχθεί η Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε το δυτικό τμήμα της χώρας, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 111 νεκρούς σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό. 450 αιωλικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όλη την Ελλάδα μπαίνουν στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με εισαγγελική παραγγελία. Αφορμή για την έρευνα είναι η πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε Αττική και Κύθυρα, περιοχές της Πελοποννήσου και της Θηραίας Ελλάδας, στις Κυκλάδες και σε νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα η 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών έχει αναλάβει την έρευνα για το θάνατο του 38χρονου αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης στον Άγιο Δημήτριο. Τα ίχνη του είχαν χαθεί από το βράδυ της περασμένης Κυριακής. Σύμφωνα με πληροφορίες από την πρώτη έρευνα του ιατροδικαστή, φέρεται να έχει βαρύτατο πνευμονικό είδημα. Σαφείς απαντήσεις θα δείξει νεκροψία. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 20 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στη Ζαπορίζια. Στο Κίεβο, οι αρχές έκαναν λόγο για πλήγματα από ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους. Και ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Καταπληκτικό σήμερα στην Καθημερινή, Σάκης Μουμτζής. Το rebranding μπήκε στη ζωή μας, γράφει ο Σάκης. Και επίσης, όπως εγώ με τον ΕΟΠΗ, επίσης καταθέτει μια προσωπική, ένα βίωμα. Λέει, προχθές εκεί που καθόμουν χαλαρό στην ξαπλώστρα μου, άκουσα μια τσεκουράτη φωνή να λέει μιλώντας στο κινητό της. Είναι πολύ ωραίο. Λέει λοιπόν ο Μουτζής, εκεί που καθόμουν στην ξαπλώστρα, λέει μια τσεκουράτη φωνή στο κινητό της: «Αγάπη, αν θέλεις να είμαστε πάλι μαζί, να κάνεις το rebranding σου». Γύρισα διακριτικά, λέει, το κεφάλι μου και είδα μια ευδεστάτη κυρία, νεαρή, να υπομοιδιά ικανοποιημένη, καθώς έστελνε το τελεσίγραφό της. Και σκέφτηκα πως η ομάδα που συνέλαβε τον κόνσεπτ του rebranding, ασχέτως του αποτελέσματος, εισήγαγε στην κοινωνία μας την έννοια της επανεκκίνησης με καθοριστικό το στοιχείο της ανανέωσης. Αγάπη λοιπόν, πρέπει να κάνεις το rebranding σου, αλλιώς πάρε τα μπογαλάκια σου και δρόμο. Κάτσε να πατήσω το κουμπί της ενδοεπικοινωνίας. Αύριο, αν μπορεί ο Σάκης Μουμτζής, γύρω στις 8.30, αν μπορεί Σοφία Καλαβρού, κάλεσέ τον. Αύριο γύρω στις 8.30 Σάκης Μουμτζής, γιατί ο Σάκης Μουμτζής αυτή την εισαγωγή τη συνδέει με όσα συμβαίνουν σε κόμμα Καριστιανού, βάζει μέσα και Τσίπρα. Οπότε αύριο, εκτός από το αγάπη, θα πιάσουμε και τα άλλα, αν μπορεί ο Σάκης. Συμβαίνουν πάρα πολλά στη γειτονιά μας το τελευταίο χρονικό διάστημα. Κοινοτοπία ήταν αυτό που είπα, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να το πιάσω, να πιάσω το νήμα από ένα γεγονός το οποίο ήρθε όχι ως κεραυνό σε νεφρία για τους γνωρίζοντες, αλλά σίγουρα διαμορφώνει άλλα δεδομένα στην περιοχή. Αναφέρομαι αυτό τη συμφωνία μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Μία ισχυρή στρατιωτική δύναμη με μεγάλη αμυντική βιομηχανία όπως είναι η Τουρκία, με έναν ενεργειακό κολοσσό με μεγάλο πλούτο, μια χώρα με ενέργεια και πλούτο όπως είναι η Σαουδική Αραβία, και μια πυρηνική δύναμη έτσι όπως είναι το Πακιστάν. Προφανώς κάτι τέτοιο αναστατώνει τα πράγματα λίγο, είναι όπως πετάς το βότσαλο στη λίμνη, γιατί είναι από την άλλη πλευρά η Ινδία, είναι το Ισραήλ, το πώς αντιμετωπίζουν όλες αυτές τις καταστάσεις, είναι η Ελλάδα που στέκεται απέναντι σε αυτή την κατάσταση που διαμορφώνεται, είναι το θέμα της Αιγύπτου, είναι το θέμα της Τουρκίας και της βλέψης που έχει, τη στρατηγική που έχει με Λίβανο, Συρία και τα λοιπά. Οπότε ποιος μπορεί να μας ξεδιαλύνει λίγο το κουβάρι? Ο κύριος Ευθυμιόπουλος, ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος, αν πληρωτής καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής. Τι κάνετε, κύριε Ευθυμιόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ εσείς.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή και την ανάλυση του Βασίλη Νέδου, του συναδέλφου μας, με πολύ έγκριτο, με μια σφραγίδα εγκυρότητας, που καταπιάνεται με αυτό ακριβώς το θέμα, με τον τίτλο «Οι παρενέργειες μετά τη Μέκα. Πώς επηρεάζει την Αθήνα η συμφωνία Τουρκίας, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας και γιατί έμεινε εκτός η Αίγυπτος». Καταρχάς, να δούμε πρώτα τα της συμφωνίας. Εσείς πώς τη βλέπετε?
1: Κοιτάξτε, είναι το αποκορύφωμα μιας προσπάθειας της Τουρκίας γενικότερα να βάλει στο στόχαστρο πολλαπλά ζητήματα μεταξύ τους, τα οποία είναι ξεχωριστά και συνδέονται κάπως. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Πριν από 2 εβδομάδες είχαν κάνει μια συμφωνία ούτως ώστε να μπορούν να μεταφέρονται συγκεκριμένο κάργο διαμέσου τρένων σε χώρες της Μέσης Ανατολής και να περνάνε βέβαια από τις Αραβίες.
0: Μια σφραγίδα εγκυρότητας που καταπιάνεται με αυτό ακριβώς το θέμα, με τον τίτλο «Οι παρενέργειες μετά τη Μέκα. Πώς επηρεάζει την Αθήνα η συμφωνία Τουρκίας, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας και γιατί έμεινε εκτός η Αίγυπτος». Καταρχάς, να δούμε πρώτα τα της συμφωνίας. Εσείς πώς τη βλέπετε?
1: Κοιτάξτε, είναι το αποκορύφωμα μιας προσπάθειας της Τουρκίας γενικότερα να βάλει στο στόχαστρο πολλαπλά ζητήματα μεταξύ τους, τα οποία είναι ξεχωριστά και συνδέονται κάπως. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Πριν από 2 εβδομάδες είχαν κάνει μια συμφωνία ούτως ώστε να μπορούν να μεταφέρονται συγκεκριμένο κάργο διαμέσου τρένων και χώρες της Μέσης Ανατολής και να περνάνε βέβαια

0: ζητήματα μεταξύ τους, τα οποία είναι ξεχωριστά και συνδέονται κάπως. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Πριν από 2 εβδομάδες είχαν κάνει μια συμφωνία ούτως ώστε να μπορούν να μεταφέρονται συγκεκριμένο κάργο διαμέσου τρένων και χώρες της Μέσης Ανατολής και να περνάνε βέβαια από τις αραβικές χώρες, μεταξύ άλλων και τη Σαουδική Αραβία. Αυτό ήθελε να ενισχυθεί με την αμυντική συμφωνία, η οποία ουσιαστικά όμως ανοίγει την αγορά της Τουρκίας να πουλάει περισσότερα και πιο εξειδικευμένα οπλικά συστήματα στη Σαουδική Αραβία, με πρόσχημα ότι αυτοί μπορούν να τους δείξουν ποια είναι τα πρότυπα τα οποία χρησιμοποιούν, τα οποία προφανώς θα τα θεωρήσουν ότι είναι και πρότυπα ΝΑΤΟ. Εδώ πέρα να υπενθυμίσω ότι υπήρχε στο παρελθόν η τότε συμφωνία στο ΝΑΤΟ, το ICI, το λεγόμενο Istanbul Cooperation Initiative, το οποίο το ICI τι ήταν, ήταν πρωτοβουλία της Τουρκίας να βάλει στο παιχνίδι συνεργασίας και χώρες του Αραβικού κόλπου και της Μέσης Ανατολής. Αυτοί τώρα να διώσαν αυτό το κομμάτι και πράττουν αυτή την πολιτική τους, προσπαθώντας να δείξουν ότι αυτοί μπορούν να παρασύρουν ουσιαστικά τις αραβικές χώρες διαμέσου Τουρκίας και να συνδέουν την Τουρκία με τον Αραβικό κόλπο και ταυτόχρονα την Τουρκία με την Ευρώπη και οποιοδήποτε άλλο, ουσιαστικά αναβαθμίζοντας το γεωπολιτικό τους ρόλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα της Τουρκίας. Η πραγματικότητα της Σαουδικής Αραβίας είναι άλλη. Η πραγματικότητα της Σαουδικής Αραβίας λέει το εξής, ότι η Σαουδική Αραβία γνωρίζει ότι η Τουρκία θέλει να παίξει μεταξύ άλλων και το μουσουλμανικό κομμάτι, το θρησκευτικό, εξού και γιατί η συμφωνία έγινε στη Μέκα. Γιατί υπάρχει μια εσωτερική, ας πούμε, αντιδικία το ποιος πρέπει να οδηγεί θρησκευτικά, ναι, πνευματικά τους μουσουλμάνους, δεδομένου ότι η Μέκα είναι το πιο ιερό σημείο με το οποίο...
1: Εδώ λειτουργεί ανταγωνιστικά το σχήμα.
0: Μπράβο. Βεβαίως, ακριβώς. Και λειτουργεί ανταγωνιστικά για τον απλό λόγο ότι ακόμα και οι Σιίτες πηγαίνουν εκεί πέρα να προσευχηθούν, κάνοντας το Ούμρα. Και προσέξτε, αυτό λειτουργεί θετικά για τη Σαουδική Αραβία, γιατί έτσι δεν σταματάει να έχει διπλωματικούς διάβλους ακόμα και με το Ιράν ως παράδειγμα. Όμως δεν έχουν τους ίδιους εχθρούς. Δηλαδή αυτή η απόφαση ή συναπόφαση ότι σε περίπτωση που γίνει ένα χτύπημα προς όλους, το οποίο χρησιμοποίησε εντέχνως η Τουρκία, το χρησιμοποίησε και 2 μέρες μετά χτύπησαν οι Χούτι τη Σαουδική Αραβία.
1: Ναι,
0: η
1: θέλετε να πείτε ότι
0: στην
1: πράξη πολύ δύσκολα αυτό να το δούμε να εφαρμόζεται, αυτό λέτε.
0: Έχει κάποια χαρακτηριστικά πολιτικής επικοινωνίας και στρατηγικής μελλοντικής συνεργασίας, ναι, σε κάποια πράγματα. Γιατί ούτε
1: άρα είχαμε μείνει η Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία,
0: ναι,
1: ενώ είχε μια... τουλάχιστον προ Χαμάς, ή είχε μία, ναι, διπλωματική επαφή με το Ισραήλ. Υπήρχαν και πιέσεις για τις συμφωνίες του Αβραάμ. Ο ρόλος της ήταν κεντρικός, ναι, στον οικονομικό εμπορικό διάδρομο των IMEC. Τώρα με αυτή την κίνηση...
0: Είναι κι άλλα. Είναι και ένα αέριος χώρος τον οποίο δίνουν οι Σαουδάραβες στους Ισραηλινούς στο Μαμαντάμ από τότε που γινόταν ο πόλεμος με τους Χούτι και την προσπάθεια που προσπαθήσανε, ναι, να πάρουν.
1: Θέλω να πω. Άρα οι Σαουδάραβες, γιατί αυτή τη στιγμή μπαίνουν σε ένα τέτοιο σχήμα?
0: Γιατί υπάρχει το εξής. Έχοντας ως γνώριμη την όλη υπόθεση που έγινε με το Κατάρ, αν θυμάστε καλά,
1: την επίθεση του Ισραήλ, ναι,
0: τον πόλεμο της Ισλαμικής Ενότητας. Όχι. Ήταν ο πόλεμος της Ισλαμικής Ενότητας εναντίον των Χούτι, αν θυμάστε καλά, από το Μάρτιο του 2015 και μετέπειτα, που συνέβαλε το 2017, αν θυμάστε, στο να υπάρχουν 57 νεκροί μονομιάς Εμιρατιανών στην Ιεμένη, που συνέβη στο να διώξουν το Κατάρ από το σύμφωνο των Αραβικών κρατών του κόλπου, το σύνδεσμο των Αραβικών κρατών του κόλπου, και αυτό συνέβαλε στο να μπει η Τουρκία στο Κατάρ. Το γνωρίζει και το θυμάται αυτό η Σαουδική Αραβία. Και ενώ γνωρίζει ότι η Τουρκία θέλει να μπει στο παιχνίδι του να ελέγξει και τις υπόλοιπες αραβικές χώρες, παίζει ένα παιχνίδι το ότι φέρτην εδώ να προσπαθήσω να κατανοήσω τι ακριβώς, ναι, είναι αυτό που θέλει να κάνει.
1: Να φέρω κοντά τον ανταγωνιστή μου.
0: Να τον έχω πιο κοντά, ναι, να τον έχω

0: πιο κοντά αλλά όχι μακριά μου, αλλά και να μην τον έχω τόσο κοντά μου, τόσο ώστε αυτός να προσπαθήσει να ελέγξει την κατάσταση.
1: Τώρα,
0: υπάρχουν τα εξής.
1: Η πηξίδα του Πακιστάν, ναι. το τρέχω λιγάκι, έχετε ακριβώς, δίκιο εσείς, προχωράτε σε μια, βαθιά ανάλυση, αλλά η πηξίδα του Πακιστάν δείχνει στα δυτικά του ή στα ανατολικά του. Δείχνει η Μέση Ανατολή ή η Ινδία αυτή η κίνηση που κάνει.
0: Το Πακιστάν, θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι και το Πακιστάν και η Ινδία και το Μπαγκλαντές είναι τρεις χώρες οι οποίες είχαν άμεσα σύνδεση με τις αραβικές χώρες ανά τους αιώνες λόγω εμπορίου. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Το Πακιστάν όμως χρησιμοποιεί αριθμούς και ζήτησε αυτήν την αμυντική συνεργασία. Μην ξεχνάμε ότι το Πακιστάν το άρχισε. Δεδομένου του φόβου να υπάρχει ένας μεγαλύτερος πόλεμος με την Ινδία. Mm-hmm. Αυτό συνέβαλε στο να μπορέσει η Σαουδική Αραβία να το εκμεταλλευτεί και να το γυρίσει ανάποδα υπέρ αυτής. Γιατί τώρα η Σαουδική Αραβία θέλει να μιλάει με αριθμούς, τους ίδιους αριθμούς που εκμεταλλεύεται η Τουρκία. Ότι το Πακιστάν έχει αριθμητικά κόσμο να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του που θέλει και βεβαίως να χρησιμοποιήσει και το γεγονός ότι είναι μια μεγάλη δύναμη η οποία αντιστέκεται στην Ινδία. Όμως, όταν βλέπει κάποιος την όλη κατάσταση σε σχέση με Πακιστάν και Ινδία, τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ. Περισσότερο θα παίξει Τουρκία-Πακιστάν και λιγότερο θα παίξει Σαουδική Αραβία-Πακιστάν όταν θα έρθει το ζήτημα της Ινδίας. Γι' αυτό και είπα ότι οι τρεις μεταξύ τους δεν έχουν κοινό εχθρό.
1: Ναι, ναι.
0: Η Σαουδική Αραβία δεν μπορεί χωρίς την Ινδία. Η Τουρκία πιθανώς να μπορεί χωρίς την Ινδία, αλλά δεν μπορεί χωρίς τη Σαουδική Αραβία. Άρα όλα μαζί συνδέονται. Και βεβαίως το εμπορικό κομμάτι, ο στόχος είναι η ανατροπή και η αποτροπή της εξέλιξης του IMEC. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Εκ των πραγμάτων, μία ερώτηση, μιας και είμαστε τώρα στον κόλπο. Αλλά με την ανάλυση που δώσατε νομίζω ότι δεν ισχύει. Ήθελα να πω ότι η όλο και περισσότερο, πώς να το πω, δυτικοποίηση, ας πούμε, των Εμμυράτων μπορεί να έπαιξε ρόλο στο τι κάνει αυτή τη στιγμή η Σαουδική Αραβία, ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο. Όχι.
0: Ο ανταγωνισμός που υπάρχει εκ των έσω από το 2017 και μετά, το οποίο έφερε ουσιαστικά και τριγμούς στο επιχειρησιακό κομμάτι της Ιεμένης, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Σαουδική Αραβία ήθελε να ανοίξει την αγορά της. Η αγορά της όμως τη ζήτησε την αγορά της με τη μεταφορά όλων των HQ των δυτικών χωρών και πολλών χωρών στο Ριάτ. Σε αντίθεση με πολλές από αυτές που βρίσκονται ήδη στο Αμπουντάμπι, στο Ντουμπάι. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει και δεν πρόκειται να αλλάξει. Βρήκαν λοιπόν μια μέση λύση, βρήκαν μια μέση λύση και έκτοτε προσπαθούν να δείξουν και οι δύο πλευρές ότι μπορούν να λειτουργήσουν μαζί και διαφορετικά. Mm. Δηλαδή, η Σαουδική Αραβία κάνει επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, 250 δις την προηγούμενη φορά με την προηγούμενη Προεδρία Τραμπ, μετά 600 δισεκατομμύρια επενδύσεις και αγορές και μετά άλλα 400 δισεκατομμύρια συν 300 δισεκατομμύρια που έκαναν σε προσωπικό πορτφόλιο από sovereign funds σαουδικών συμφερόντων. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έκαναν ένα συνολικό πακέτο 1,7 τρισεκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα γίνεται τις τελευταίες μέρες εκτεταμένη ανάλυση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων από δυτική εφημερίδα για τον απλό λόγο ότι θεωρούν ότι πάνε πάρα πολύ μαζικά και πάρα πολύ γρήγορα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όμως η πραγματικότητα λέει ότι και οι δύο χώρες, ό,τι και να γίνει, ό,τι συμφωνίες και να υπογράψουν με περιφερειακές δυνάμεις όπως είναι η Τουρκία ή το Πακιστάν, δεν θα κάνουν τίποτα χωρίς τα πρότυπα τα αμερικάνικα και χωρίς τη συνεργασία. Γιατί βιάστηκαν κάποιοι να πούνε ότι η συμφωνία με την Τουρκία έγινε όχι για το αραβικό ΝΑΤΟ, το οποίο δεν ισχύει, γιατί το αραβικό ΝΑΤΟ είναι μια συζήτηση από το 2014 μέχρι σήμερα και είναι μόνο για τις χώρες του αραβικού κόλπου και όχι Τουρκία ή Πακιστάν. Το δεύτερο, το πιο σημαντικό είναι ότι οι χώρες του αραβικού κόλπου στο σύνολό τους χρησιμοποιούσαν και πάντοτε θα χρησιμοποιούν τις Ηνωμένες Πολιτείες σαν το ύψιστο πρότυπο, είτε σε ιδιωτικό τομέα είτε στο δημόσιο τομέα, για να δείχνουν τη δυναμική τους. Γιατί η Αμερική, όπως και να έχει, όπως και να το θέλουμε, είναι η μεγαλύτερη καταναλωτική κοινωνία στον κόσμο. Και αυτό το πράγμα δεν μπορούν να το,
1: θέλω,
0: να το παρακάμψουν.
1: Θέλω, επειδή έχουμε λίγα λεπτά ακόμη, θέλω να τοποθετήσουμε τώρα τη χώρα μας απέναντι σε αυτή την κατάσταση.
0: Μάλιστα. Κοιτάξτε, εμένα η δικιά μου η κατανόηση ορισμένων πραγμάτων, γιατί στον κόλπο ζούσα πολλά χρόνια, έχω καταλάβει άλλα πράγματα, είναι ότι πρέπει να κάνουμε εκβαθέων στρατηγικές συνεργασίες και με τη Σαουδική Αραβία, την οποία δεν έχουμε, έχουμε συγκεκριμένη στρατηγική συνεργασία, δεν έχουμε στρατηγική συμμαχία, όπως επίσης στρατηγική συνεργασία έχουμε με τα Εμιράτα, δεν έχουμε στρατηγική συμμαχία. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Άλλο η συμφωνία που επιτεύχθηκε.
1: Με τη Σαουδική Αραβία υπάρχουν, εξακολουθούν να υπάρχουν συνθήκες να το κάνουν μετά τις κινήσεις αυτές.
0: Βεβαίως, δεν σταμάτησαν ποτέ. Η Σαουδική Αραβία, όπως και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, βλέπουν πολύ διαφορετικά την Ελλάδα. Και να σας δώσω ένα πρόσφατο παράδειγμα, το οποίο είχε γίνει μεγάλος δώρος κιόλας στην Ελλάδα. Θυμάστε όταν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα πήγαν να επενδύσουν 40 δισεκατομμύρια στην Τουρκία μετά τη συμφωνία.
1: Έχετε εσείς μια διαφορετική οπτική που βασίζεται βεβαίως στη γνώση σας, δεν αλίμονο, αλλά θέλω να πω πώς το βλέπουμε κι εμείς. Εμείς βλέπουμε ότι μια χώρα, η Σαουδική Αραβία, που γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει για την Ελλάδα η Τουρκία, που σημαίνει απειλές, που σημαίνει ότι θέλει να πάρει το μισό Αιγαίο, θέλει να πάρει τα μισά νησιά, κατέχει τη μισή Κύπρο με στρατό εισβολής, και πάει με αυτή τη χώρα και λέει: εμείς οι δύο θα φτιάξουμε μια συμμαχία, όποιος μας επιτεθεί θα το επιτεθούμε. Αυτή τη χώρα τώρα η Ελλάδα, πώς την προσεγγίζει?
0: Σας το ξαναλέω. Τα Εμιράτα κάποτε επενδύσανε 40 δις στην Τουρκία. Και μετά από την επένδυση των 16 δις και άλλα 18 δις που υπήρχαν πριν πήγαν τα Εμιράτα. Θυμάστε πώς αντέδρασε γενικότερα, όχι μόνο τα μέσα ενημέρωση, αλλά και η ηγεσία, ότι να πάνε από εδώ και φεύγουν από εκεί και θα πάνε εναντίον μας κτλ. Μας βλέπουν πολύ διαφορετικά. Όμως εμείς δεν έχουμε κάνει εκβαθέων στρατηγικές συνεργασίες. Και θα σας πω γιατί. Έχουμε από το 1920, προσέξτε, μέχρι σήμερα, Έχουμε κατασκευαστικές εταιρείες, έχουμε θαλάσσιες εταιρείες, έχουμε κατασκευαστικά έργα αμυντικού περιεχομένου, έχουμε εμπορικό ισοζύγιο, το οποίο όμως δεν είναι ακριβώς εύκολο να εξαγάγεις προϊόντα στις χώρες αυτές, σε αντίθεση με την Τουρκία που δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα. Άρα τα πρότυπα είναι διαφορετικά. Έχουμε γεωπολιτικές συνεργασίες σε επενδύσεις και στην Ελλάδα και στην Κύπρο από τη Σαουδική Αραβία. Και επίσης έχουμε και πολλές συνεργασίες στον τομέα τηλεπικοινωνιών και έχουμε και πολύ μεγάλη συνεργασία επίσης στον τομέα μέσων ενημέρωσης πλέον. Άρα όλα αυτά δεν πρέπει κάπως, αν φτιάξουμε μια στρατηγική η οποία να επεκτείνει τους διάβλους επικοινωνίας, να πάμε στις χώρες του Αραβικού κόλπου και να κάνουμε αυτές τις περίφημες τις πολυεθνικές συμμαχίες, τις οποίες λέγαμε ότι κάποτε θα γίνουν, και να πάμε και να παραδώσουμε ένα πλάνο για να πούμε θα κάνουμε αυτό και θα έχουμε μια στρατηγική σκέψη δεκαετιών, οι οποίες να ανεβάσουν, να σου το πω με νούμερα, να ανεβάσουν από τα 4 δις παράδειγμα ενός FDI, δηλαδή των άμεσων επενδύσεων εξαγών και εισαγωγών, να έχουμε ένα ισοζυγισμένο αριθμό, ο οποίος να ανέβει πάνω στα 400 και 500 δις την περίοδο, ας πούμε, μιας δεκαετίας. Αυτά τα πράγματα γίνονται. Όμως για να γίνουν πρέπει να έχεις βαθιά ριζωμένη στρατηγική κατανόηση των πραγμάτων, ακόμη και σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας που έχουν προκύψει παρεμπιπτόντως στο παρελθόν και θετικά προσκύμενα για την Ελλάδα, γιατί η Σαουδική Αραβία, και σας το είπα πριν, δεν έχει ξεχάσει τι έκανε η Τουρκία με το Κατάρ.
1: Ναι.
0: Η Σαουδική Αραβία δεν έχει ξεχάσει τι έχει κάνει η Τουρκία τότε με την τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία.
1: Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν σε αυτές τις συμφωνίες υπάρχουν ψηλά γράμματα που πρέπει να τα γνωρίζεις για να μπορείς να έχεις αντίληψη του τι ακριβώς σηματοδοτούν.
0: Εγώ δεν θα τους φοβόμουν. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι τώρα είναι μια πρόκληση.
1: Καταλαβαίνω.
0: Και η πρόκληση να τη γυρίσω σε ευκαιρία.
1: Καταλαβαίνω. Τελευταίο ερώτημα. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει μία εμβάθυνση των σχέσεων των δικών μας με το Ισραήλ ή την Ινδία ή και την Ινδία, με δεδομένο ότι ίσως ασχηθούν μπροστά σε αυτή την κατάσταση, ίσως ασχηθούν πιέσεις και από την άλλη πλευρά, από το Ισραήλ, μπροστά σε ένα τέτοιο σχήμα να ισχυροποιήσει τις συμμαχίες του με χώρες όπως εμείς η Κύπρος.
0: Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό σημαίνει εκβάθυνση όλων των σχέσεων της. Βεβαίως. Και τώρα πρέπει να επιταχύνουν τον IMF. Ακόμα περισσότερο. Αλλά υπάρχουν δύο βασικά προβλήματα σε δημοκρατίες όπως είναι η Ελλάδα και το Ισραήλ. Έρχονται εκλογές. Και πάνω στις εκλογές ο κόσμος είναι πιο συγκρατημένος για πολλούς.
1: Ναι. Αντιλαμβάνομαι.
0: Αλλά είναι μια πραγματικότητα η οποία λέει ανεξάρτητα κυβέρνησης, οι σχέσεις με το Ισραήλ θα πρέπει να εκβαθύνουν και να από στρατηγική συνεργασία που έχουμε πολύ πιο ουσιαστική να πάμε ακόμη πιο βαθιά.
1: Το πιο βαθιά σημαίνει κάτι. Το πιο βαθιά σημαίνει και κάτι αντίστοιχο, ας πούμε, με Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν.
0: Βέβαια. Οι πολυμερείς, αυτό που σας είπα. Ναι. Οι πολυμερείς. Γιατί υπάρχει και το Αβραχαμικό Σύμφωνο 2, γιατί μην ξεχνάτε ότι η Τουρκία πηγαίνει και εναντίον του Αβραχαμικού Συμφώνου, το θρησκευτικό κομμάτι. Άρα υπάρχει και το Αβραχαμικό Συμφώνο 2, το οποίο είναι να εξελίξει αυτή τη στιγμή. Και βεβαίως υπάρχει και η άλλη περίπτωση της Ινδίας. Η Ινδία μέχρι στιγμής την κρατάνε σε πολύ, μάλλον κρατιέται και η Ινδία πολύ σιωπηλά, γιατί τα πράγματα για αυτήν εμπορικά λειτουργούν όπως και να έχει θετικά. Από εκεί και πέρα όμως η Ινδία θα πρέπει να μπει στο παιχνίδι επίσης ισοζύγια στην περίπτωση όσο αφορά το Πακιστάν και στην περίπτωση όσο αφορά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τη Σαουδική. Γιατί η εξαγωγή είναι από εκεί.
1: Ξέρετε τι θα κάνω, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας γιατί πρέπει να κλείσω, αλλά δεν έχουμε μιλήσει για δύο χώρες τις οποίες εάν δεν τις βάλουμε και αυτές νομίζω ότι θα είναι λειψή συζήτηση. Η μία χώρα είναι η Κίνα και κατά πόσο, επειδή μιλάμε για Πακιστάν, Τουρκία, δεν μπορούμε να μην μιλήσουμε.
0: Η Κίνα είναι η διάζουσα περίπτωση.
1: Έτσι, δεν μπορούμε
0: είναι η διάζουσα περίπτωση.
1: Να μην
0: είναι
1: μιλήσουμε για Κίνα. Και το δεύτερη χώρα, η δεύτερη χώρα είναι η Αίγυπτος. Αλλά θέλω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Γιατί την αφήνουμε τώρα με
0: σύνδεση. Όποτε θέλετε, στη διάθεσή σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καθηγητά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα και πάλι.
1: Ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής. Οπότε και τον κύριο Ευθυμιόπουλο θα προγραμματίσουμε ίσως την Πέμπτη, Παρασκευή, θα το δούμε. Αν έχει και εκείνος βεβαίως την ευχέρεια να συζητήσουμε μαζί του. Γιατί θέλω τέτοιου είδους συζητήσεις να μην μένουν έτσι λειψές, να συμπληρώνονται τα κενά, εάν δεν μιλήσουμε για Κίνα και το τι βλέψεις έχει στην περιοχή και πώς προσπαθεί την επιρροή της μέσα από το διάδρομο που περνάει από το Πακιστάν και την Τουρκία να εξαπλωθεί, δεν θα είναι ολοκληρωμένη εικόνα και δεν θα είναι ούτε αν δεν μιλήσουμε για την Αίγυπτο, με την Αίγυπτο την οποία τη βλέπω όλο και πιο κοντά στην Τουρκία. Ορίστε, πήρες και τα εύσημα από τον Τάκη από το Λαγούνηση. Λέει, από τον ήχο καταλάβαμε ότι ο κύριος Παπακαλούσης διευθύνει τα πλήκτρα, γιατί τα βοημίας φύγανε, τα κρύσταλα. Μη ρωτήσεις πότε παίρνω άδεια, μου λέει ο Τάκης. Άσε, Τάκη μου, εδώ πέρα θα τη βγάλουμε μαζί παρέα όλο τον Αύγουστο.

Ο Γιώργος, φανταστείτε μέσα σε αυτό το παγκόσμιο χάος να έχεις Τσίπρα ή Ανδρουλάκη. Γιώργο μου, σεβαστή η άποψή σου και όταν διατυπώνεται με ευπρέπεια και όχι ύβρις, βεβαίως όλες τις απόψεις αναφέρω. Από εκεί και πέρα, ο κάθε ένας τα τακτοποιεί στο μυαλό του, επιλέγει ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει κρίσεις που ξεφεύγουν από τα δικά μας σύνορα και ρίχνει την ψήφο του. Πολύ σύντομα θα γίνει αυτό. Άντε σιγά σιγά να σας αφήσουμε και επιστρέφουμε μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Ο πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα άμα δεν σε δω μια μέρα.
2: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
4: Sky 100,3.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα συντρίμια των κτηρίων που κατέρευσαν μετά το χθεσινό σεισμό των 7,4 βαθμών που έπληξε τη χώρα. Ο τελευταίος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 111 νεκρούς, 87 τραυματίες, 1500 ακίνητα που έχουν υποστεί ζημίες και 61 κτίρια που έχουν καταρρεύσει. Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών στους 132. 6 αεροδρόμια στο δυτικό τμήμα της χώρας ενημέρωσαν πως οι υποδομές τους υπέστησαν ζημίες και ανακοίνωσαν πως αναστέλλουν τις εμπορικές πτήσεις. Η κυβέρνηση κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μπαίνουν με εισαγγελική παραγγελία 450 αεολικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όλη την Ελλάδα. Οι εγκαταστάσεις θα εξεταστούν σε βάθος αρκετών μηνών προκειμένου να διαπιστωθεί μεταξύ άλλων εάν τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας. Αφορμή για την έρευνα ήταν η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τον απολογισμό της υπερπροσπάθειας που έγινε στην Αττικοβιωτία για τη διάσωση και την προστασία των ζώων από την πυρκαγιά κατέγραψε ο Δήμος Μεγαραίων. Συνολικά διασώθηκαν 282 ζώα, εκ των οποίων 222 ζώα συντροφιάς, 14 άγρια και 46 παραγωγικά. 131 ζώα συντροφιάς έχουν ήδη επιστρέψει στις οικογένειές τους. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Κύθυρα, περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, στις Κυκλάδες καθώς και σε νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα η 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Στη γυναίκα αποδίδεται παρουσία με ρόλο υποστήριξης στην ομάδα εκείνων που πυρπόλησαν το κτίριο με αποτέλεσμα 3 νεκρούς υπαλλήλους, μεταξύ των οποίων μία έγκυος. Ο συνήγορός της υποστηρίζει ότι η γυναίκα συμμετείχε στο συλλαλητήριο της 5ης Μαΐου του 2010 για το πρωτομνημόνιο, αλλά δεν είχε απολύτως καμία σχέση με τον εμπρισμό της τράπεζας. Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών έχει αναλάβει την έρευνα για το θάνατο του 38χρονου αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης στον Άγιο Δημήτριο. Τα ίχνη του είχαν χαθεί από το βράδυ της Κυριακής. Σύμφωνα με πληροφορίες από την πρώτη έρευνα, το ιατροδικαστή φέρεται να είχε βαρύτατο πνευμονικό είδημα. Σαφείς απαντήσεις θα δώσει η νεκροψία-νεκροτομή. Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι κοντά στο αεροδρόμιο της Κιάθου με μια 52χρονη τουρίστρια από την Ιταλία, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του. Η 52χρονη διακομίστηκε αρχικά στο πολυιατρείο Κιάθου, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της κρίθηκε επιβεβλημένη μεταφορά της στο νοσοκομείο του Βόλου. Στο μικροσκόπιο των ερευνών μπαίνουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η τουρίστρια βρέθηκε στο συγκεκριμένο επικίνδυνο σημείο. Τα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 9 ανθρώπους, εκ των οποίων 6 στη Ζαπορίζια, ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί οι Ουκρανικές αρχές. Διάταγμα με το οποίο περιορίζει σε 11 τα συνιστόμενα παιδικά εμβόλια υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι στις ΗΠΑ συστήνονται περισσότερα παιδικά εμβόλια από ό,τι σε άλλες χώρες. Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις των ειδικών δημόσιας υγείας στις ΗΠΑ, οι οποίοι προειδοποιούν πως η μείωση των συνιστόμενων εμβολίων θα αφήσει περισσότερα παιδιά ευάλωτα σε ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Την πρόκριση στα play-off του Conference League διεκδικεί ο Παναθηναϊκός με αντίπαλο την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 στη Σόφια. Ο αγώνας αρχίζει στις 8.30 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Μίλτος Τεντόγλου θα αγωνιστεί απόψε λίγο μετά τις 10 στο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ.
3: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
4: Sky 100,3.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
1: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
2: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας.
3: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
2: Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
4: Το μεγαλύτερο διήμερο του Αυγούστου είναι εδώ. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βατολάκου σας προσκαλεί στις κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις Αύγουστος 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου η διασκέδαση παίρνει φωτιά με ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Στο τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παρχαρίδης, Τάσος Παρχαρίδης, Δήμητρα Παπαγερίδου. Μαζί τους η μουσική Φάνης Κουρουκλίδης και Ηλίας Παγκαλίδης στη λύρα, Τάσος Ματσαρίδης στο αγγείο, Κυριάκος Παπαδόπουλος στο κλαρίνο, Αλέξανδρος Αντωνιάδης και Ηλίας Χατζηβασιλιάδης στο νταούλι, Γιώτης Ευθυμιάδης στο αρμόνιο και Παύλος Ευθυμιάδης στα ντραμς. Σάββατο 15 Αυγούστου το Γλέντι κορυφώνεται με τους Στάθη Αλεξανδρίδη, Δήμητρα Παπαγερίδου, Αλέξανδρο Κοπαλά, Άκη Κοπαλά και Θοδωρή Κοτσογλανίδη στο τραγούδι και τους μουσικούς Γιώργο Ατματζίδη και Τριαντάφυλλο Ταρατσίδη στη λύρα, Νίκο Καλπατσινίδη στο κλαρίνο, Νίκο Τσιτηρίδη στο αγγείο, Αλέξανδρο Αντωνιάδη και Ηλία Χατζηβασιλιάδη στον ταούλι, Γιώτη Ευθυμιάδη στο αρμόνιο και Παύλο Ευθυμιάδη στα ντραμς. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου στις 9.30 το βράδυ. Τιμή εισόδου 5 ευρώ.

0: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μήνη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μήνη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε Star FM. Είμαι ο Χρήστος Μίμης. Ξεκινάει η εκπομπή «Αντισταθείτε».

Σήμερα που είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 11. Είμαστε στον Αύγουστο, λίγες μόλις ημέρες πριν τον 15 Αύγουστο. Και ξέρετε τι συμβαίνει μετά το 15 Αύγουστο, ε? Επιστροφή των εκδρομέων. Μου λέγε ένας επαγγελματίας πριν από 2-3 μέρες ότι αυτές τις ημέρες, αυτή την περίοδο, τα χωριά, κυρίως τα ορεινά του ορεινού όγκου και όχι μόνο, σφίζουν, μου λέγε, από κόσμο, γίνεται χαμός, πανικός, δεν έχεις που να παρκάρεις ακόμη μέσα στο ίδιο στο χωριό, προϊόντα δεν μπορείς να βρεις διότι τα έχουν πάρει άλλοι. Και μου λέει μετά τις 15, άντε 17-18 να πούμε, Αυγούστου, θα είμαστε πάλι εμείς και εμείς σε αυτά τα χωριά. Τι να κάνουμε, παιδιά, έτσι είναι. Προσφέρουμε δροσιά, τα καλύτερα προσφέρουμε εδώ στα γρεβένα, στα βουνά, θερμοκρασίες μοναδικές. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Λοιπόν, είπαμε, είναι η εκπομπή Αντισταθείτε, είναι η μοναδική, δυστυχώς, ενημερωτική εκπομπή τοπική εδώ στο ραδιοφωνό μας, η οποία ασχολείται με τα καθή μας. Το «ημάς» το γράφουμε και με ήττα και με ύψιλον, παρακαλώ. Σήμερα ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του 36 λεπτά μετά τις 6, θα μας αφήσει 23 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα έχουν την τιμητική τους οι εύπλους, εύπλος και εύπλος, μπράβο όνομα, διότι είναι του μάρτυρος εύπλου του διακόνου, έτσι λέει η εκκλησία μας σήμερα, που έχουμε σελήνη 28 ημερών. Και αν μπείτε στο blog του έτου, εκεί στην στήλη ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 11 Αυγούστου και γεγονότα σαν σήμερα, έχουμε την εικόνα του Ρόμπιν Γουίλιαμς, ο οποίος γεννήθηκε το 1951 και σαν σήμερα έφυγε για πάντα από κοντά μας, αυτοκτόνησε το 2014. Λοιπόν, σήμερα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι με απόγευμα, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Σύμφωνα λοιπόν με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στα βόρεια είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 35 με 37 βαθμούς και στα υπηρωτικά τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, έρχομαι στη Μακεδονία για να σας πω ότι και εδώ γενικά έθριος ήταν ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Μακεδονία μεσημέρι με απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Δεν λέει κάτι για γρεβένα. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στους 36, αλλά στην κεντρική Μακεδονία τοπικά θα φτάσει τους 37 και 38 βαθμούς Κελσίου. Πάμε δίπλα μας, Ήπειρο, νησιά Ιωνίου, η ανώτερη σήμερα στους 38, παρακαλώ. Στον Κάμπο, έως 36, στη Θεσσαλία αναφέρομαι. Στην Αττική σήμερα η ανώτερη στους 36 και στη συμπρωτεύουσά μας στη Θεσσαλονίκη μας γενικά έθριος θα είναι και εκεί ο καιρός. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά το μεσημέρι με απόγευμα. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στη συμπρωτεύουσά μας 36 βαθμοί Κελσίου. Γρήγορη ματιά στον καιρό για αύριο. Έθριος και αύριο καιρός. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά, στα υπηρωτικά ορεινά μεσημέρι με απόγευμα. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολογή μεταβολή, θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αύριο τους 37 και στα υπηρωτικά, κυρίως στα δυτικά τοπικά και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Μικρή πτώση βλέπω για την Πέμπτη της θερμοκρασίας, αλλά στο Ιούνιο και τα υπηρωτικά γενικά, έτσι.
Λοιπόν, πάμε να δούμε κοντά προς εμάς τι συμβαίνει, τι λέει ο μετεωρολογικός σταθμός, τι δείχνει ο μετεωρολογικός σταθμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών από το πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης μας όπου φιλοξενείται. Στις 9 και 10, δεν έχει αλλάξει ακόμα, δεν μπήκε το 9 και 20, πρέπει να τακτοποιήσουν, να φτιάξουν λίγο τα ρολόγια τους, μάλλον δεν ξέρω τι γίνεται. Στις 9 και 10 πάντως, πριν από 14 λεπτά, έδειχνε το θερμόμετρο 20,8. Για γρεβένα δεν το λες και καλό αυτό. Πάντως στις 7 και 10, αυτό θα το πούμε σίγουρα καλό. Στις 7 και 10 λοιπόν, στην πόλη των Γρεβενών είχαμε 15,3 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε τι κάναμε χθες. Χθες ακριβώς στις 4 είχαμε την υψηλότερη θερμοκρασία της ημέρας, 33 βαθμοί Κελσίου, υποφερτή θερμοκρασία. Πάμε να δούμε σήμερα η ανώτερη για τα Γρεβενά, μιλώ για την πόλη, σύμφωνα πάλι με το meteo.gr και το αυτοματοποιημένο σύστημα που διαθέτει, 34 η ανώτερη. Αύριο θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, θα φτάσουμε στους 35. Το ίδιο μας δείχνει και την Πέμπτη, 13 του μήνα, 35 δηλαδή. Παραμονή 15 Αυγούστου, δηλαδή στις 14 Αυγούστου, μας δείχνει 32 βαθμούς Κελσίου, και τον 15 Αυγούστου, μιλώ για την πόλη, πιο χαμηλή θερμοκρασία, είμαστε στους 31 βαθμούς. Μπράβο. Και 32 την Κυριακή. Καλές θερμοκρασίες για τα δεδομένα τα δικά μας. Και σήμερα, έτσι να γίνω πιο συγκεκριμένος, βλέπω καθαρός ουρανός. Ξημερώματα αύριο βλέπω πάντως με πολύ υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών. Αυτό θα αρχίσω να σας λέω, αφού δεν αλλάζει κάτι από τον καιρό, δεν έχουμε βροχές, δεν δείχνει κάτι, καθαρός ουρανός. Πάλι καλά δηλαδή που μας δίνουν και μια πληροφόρηση επιπλέον για πολύ υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών. Λίγα σύννεφα, Πέμπτη πάλι καθαρός. Παρασκευή παραμονή του 15 Αυγούστου, για την πόλη πάντα μιλώ, καθαρός ουρανός. Την ημέρα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, το Σάββατο δηλαδή που έχουμε 15 του μήνα, λίγα σύννεφα και καθαρός ουρανός πάλι. Ευτυχώς είπαμε εκείνη την ημέρα χαμηλότερη θερμοκρασία, ανώτερη μας δίνει το σύστημα αυτό το αυτοματοποιημένο για τα Γρεβενά, 31 βαθμούς Κελσίου. Στο μεταξύ επιμένουν οι ισχυρές ρηπές των ανέμων και σήμερα, διατηρώντας τον αυξημένο κίνδυνο έναρξης και εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς, ενώ ο καιρός αναμένεται να δροσίσει τις επόμενες ημέρες μέχρι και τον 15 Αύγουστο. Λοιπόν, γράφουν οι μετεωρολόγοι στα social media ότι θα έχουμε και πτώση, των ανέμων, ναι, είναι σημαντικό αυτό. Τώρα η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, η Όλα Παπαβούγλη, όχι Όλγα, Όλα, όνομα, Όλα, πόσα θέλεις να τα βάλω, όλα, τάκι γυρνάει αυτή, περνάει από δίπλα, γυρνάει το κεφάλι, με φωνάξατε κύριε, όχι όλα ήθελα να τα βάλω, αφού έτσι τι λένε, τι να κάνουμε. Λοιπόν, η συγκεκριμένη μετεωρολόγος της ΕΡΤ είπε ότι σήμερα αναμένεται μικρή υποχώρηση στην ένταση των ανέμων, οι οποίοι όμως θα παραμείνουν ισχυροί σε μεγάλο γεωγραφικό εύρος, Αττική, Νότια Εύβοια, Κυκλάδες, Ανατολική Πελοπόννησο και δυτικά τμήματα Κρήτης, με τιμές έως 7 μποφόρ. Είπε ότι αύριο, Τετάρτη, θα έχουμε ενίσχυση, μια νέα ενίσχυση στο στενό του Καφηρέα, στο Καβοντόρο, και ουσιαστικά ενίσχυση την Παρασκευή, όταν πιθανολογείται ένταση έως 9 μποφόρ, με κίνδυνο απαγορευτικού απόπλου σε ορισμένες περιοχές, είπε. Και το θετικό είναι ότι η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει, το πάμε και εμείς χωρίς να είμαστε μετεωρολόγοι, θα πέφτει με αποτέλεσμα ένα αρκετά δροσερό 15 Αύγουστο να έχουμε. Όμως ο κόσμος συνεχίζει ίδια. Όλα θα παραμείνει πολύ ταλαιπωρημένος μέχρι και το Σάββατο. Και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ μιλά, ο Σάκης Αρναούτογλου, για τον καιρό και λέει ότι
Όσοι θα βρεθούν χαρακτηριστικά λέει, στην κεντρική, βόρεια και ανατολική Ελλάδα το 15 Αύγουστο να έχουν μαζί τους ένα ελαφρύ πανοφόρι ή λεπτό μπουφάν. Μπράβο μας, καθώς οι θερμοκρασίες θα είναι χαμηλές. Και μπράβο μας. Θάλασσα δεν έχουμε, έχουμε όμως δροσιά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν έχουμε ζέστη. Εδώ όταν έχουμε, έχουμε ζέστα. Αλλά όχι πολύ ζέστα. Καλό και αυτό, ε. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα θέμα, κυρίες και κύριοι, ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν αυτή τη χρονική κυρίως περίοδο οι γονείς των παιδιών, των οποίων μάλλον τα παιδιά έχουν περάσει σε κάποια σχολή, σε κάποιο πανεπιστήμιο και θα αναγκαστούν, θα πρέπει να νοικιάσουν σπίτια. Και γράφει ο Γιώργος Παππούς σήμερα στο iEfemerida.gr ότι δεν θα ήταν υπερβολή αν έλεγε κανείς ότι τα φτηνά και καλά σπίτια, δηλαδή τα κελεπούρια που προορίζονται για φοιτητική στέγη, έχουν κάνει φτερά. Από εκεί και πέρα το σαφάρι από γονείς και σπουδαστές συνεχίζεται, αν και η εικόνα της αγοράς για ακόμα μια φορά προκαλεί απογοήτευση, καθώς η μεγάλη μάζα των διαθέσιμων κατοικιών είναι υπέργυρη, ασυντήρητη και παρόλα αυτά πανάκριβη. Οι ιστορίες τρέλας όπως τις αφηγούνται κάθε χρόνο μεταξύ σοβαρού και αστείου τα παιδιά που αναζητούν σπίτι για να στεγάσουν τα φοιτητικά τους όνειρα, ουδόλως απέχουν από την πραγματικότητα. Παμπάλαια σπίτια, ρημάδια για την ακρίβεια, χωρίς το παραμικρό ίχνος ανακαίνησης με προβληματικές μονώσεις, εκμισθώνονται σαν κελεπούρια με μόνο προσόν ότι βρίσκονται κοντά στα μέσα συγκοινωνίας ή σε κάποια πανεπιστημιακή σχολή. Οι εξαιρέσεις απλώς επιβεβαιώνουν τον κανόνα και σε αυτές τις περιπτώσεις το ζητούμενο μίσθωμα, λόγω και της ζήτησης, συνήθως χτυπά κόκκινο. Δεν θα σας πω πολλά. Θα σας πω 2-3 πράγματα που επικαλείται ακόμη ο Γιώργος Παππούς στο άρθρο του. Για του λόγου του αληθές, λέει, τα στοιχεία του σπιτόγκατος Insights δείχνουν ότι στο κέντρο της Αθήνας το 69,2% των φοιτητικών κατοικιών έχει κατασκευαστεί πριν το 1980, ενώ το 17,3% την περίοδο 80 με 1999, το 13,6% από το 2000 και μετά. Και λέει επίσης ότι στα δυτικά προάστια η κατανομή είναι πιο ισορροπημένη, καθώς το 41,4% των κατοικιών έχει κατασκευαστεί πριν από το 80, το 36% την περίοδο 80-99 και το 22,6% από το 2000 και μετά. Λέει ότι αναφέρεται σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές στην Αθήνα, οι οποίες μερικές είναι ανακαινισμένες, περισσότερες όμως είναι μη ανακαινισμένες. Και έχει και τις τιμές για διάφορες περιοχές. Λοιπόν, θα σας πω 2-3 παραδείγματα και σταματώ. Στον Δήμο Αθηναίων, στο κέντρο της Αθήνας, όπου συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και σχολών, η μέση, ακούστε, τιμή αναζήτησης διαμορφώνεται στα 543 ευρώ. Μιλάμε για σπίτι τώρα, όχι να το αγοράσεις, να το νοικιάσεις. Και μη φανταστείτε μεγάλα, ενώ στο Δήμο Θεσσαλονίκης ανέρχεται στα 496 ευρώ. 543 στην Αθήνα, 496 στην Θεσσαλονίκη, δηλαδή διαφορά 46 ευρώ η διαφορά. Τίποτα. Χαμηλότερα επίπεδα τιμών αναζήτησης αναγράφονται σε περιοχές εκτός των δύο κεντρικών αστικών ιστών, όπως είναι τα δυτικά προάστια της Αττικής. Εντάξει, τα λες και πολύ χαμηλά. Πέφτουν στα 492 ευρώ και στα προάστια του Δήμου Θεσσαλονίκης, από τα 496 που ήταν στο κέντρο, στα 446. Δεν είναι καμιά σοβαρή διαφορά. Είναι 50 ευρώ, θα μου πείτε, αλλά αναδεικνύοντας τις διαφορετικές επιλογές που εξετάζουν οι ενδιαφερόμενοι κατά την αναζήτηση φοιτητικής στέγης. Και στην υπόλοιπη Ελλάδα η εικόνα διαφοροποιείται μεταξύ των μεγάλων φοιτητοπόλεων. Ενδεικτικά σε περιοχές με σημαντική πανεπιστημιακή παρουσία, όπως είναι η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, η μέση τιμή αναζήτησης, ακούστε τώρα, μιλάμε για μέση τιμή, δηλαδή θα είναι και πολύ περισσότερο, θα είναι και πολύ χαμηλότερα, και χαμηλότερα, ναι. Διαμορφώνεται λοιπόν στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου
στα 449, ενώ στην Αχαΐα, όπου βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Πατρών, στα 398, και στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, όπου εδρεύει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στα 402 ευρώ. Μιλάμε για μέσο όρο, και ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα Χανιά, όπου η μέση τιμή αναζήτησης φτάνει τα 465 ευρώ. Είναι η προσφορά και ζήτηση που λέμε, αλλά εδώ παίρνουν κεφάλια όμως, πατάνε επιπτωμάτων. Λοιπόν, πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Έχουμε είδηση από εκεί, όπου ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε στον Άγιο Δημήτριο Αττικής ένας αστυνομικός, ο οποίος υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών. Υπάρχει και τέτοια υποδιεύθυνση. Τα ίχνη του άντρα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν χαθεί από το βράδυ της Κυριακής. Η σύντροφός του μετέβη χθες βράδυ στο τμήμα δίωξης και ξυχνίασης εγκλημάτων Ακροπόλεως, όπου δήλωσε την εξαφάνισή του, και όπως ανέφερε ο αστυνομικός, είχε φύγει από το σπίτι τους στο Νέο Κόσμο περίπου στις 10.30 το βράδυ της Κυριακής. Τώρα το πρωί της Δευτέρας δεν παρουσιάστηκε στην υπηρεσία του, γεγονός που κινητοποίησε τους συναδέλφους του, οι οποίοι ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό του, και η έρευνα των αρχών οδήγησε στον Άγιο Δημήτριο, όπου ο αστυνομικός εντοπίστηκε νεκρός στη διασταύρωση των οδών Πικροδάφνης και Λεωφόρος Βουλιαγμένης, και σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας έφερε εκδορές στο λαιμό και το πρόσωπο, καθώς και μελανιές στα χέρια. Βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού του υπηρεσιακού οχήματος, το οποίο ήταν κλειδωμένο και σταθμευμένο μπροστά από τον υπαίθριο χώρο στάθμευσης εργοστασίου. Τώρα, σύμφωνα με την πρώτη ιατροδικαστική εκτίμηση, ο θάνατος επήλθε πριν από περίπου 10 έως 12 ώρες. Κατά την αρχική εξέταση διαπιστώθηκε βαρύ πνευμονικό οίδημα, ενώ εντοπίστηκαν και σημάδια σοβαρής υποξίας. Η σύντροφός του από την πλευρά της ανέφερε στις αρχές ότι ο αστυνομικός δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ενώ, όπως είπε, δεν είχε προηγηθεί κάποιος διαπληκτισμός. Και σαφείς απαντήσεις τώρα για τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να δώσει η νεκροψία νεκροτομή, ενώ καθοριστικά αναμένονται να είναι και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Λοιπόν, πάμε σε μια πολύ ευχαριστή είδηση. Θα είναι δύο αθλητικές ειδήσεις ενότητες, αν θέλετε. Η πρώτη έχει να κάνει με τον Στίβο, όπου ο Μίλτος μας κατάφερε να προκριθεί, χθες είχαμε τα προκριματικά, κατάφερε να προκριθεί στο μεγάλο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για το άλμα εις μήκος. Έκανε επίδοση 8-26 στο δεύτερο του άλμα και σταμάτησε, πέρασε κατευθείαν στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ο οποίος διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ στην Μεγάλη Βρετανία. Το όριο χθες ήταν το 8-15, ο Μίλτος έκανε ένα 8-26 και έφυγε. Δεν ζορίστηκε. Ο Μίλτος μας δείχνει πιο έτοιμος από ποτέ να υπερασπιστεί τον τίτλο του στον σημερινό τελικό. Προσέξτε, ο σημερινός τελικός γίνεται στις 10 και 16. Στις 10 και 16 ξεκινούν, 10 και 4, έτσι να το πω, να το έχετε πιο εύκολα συγκρατημένο στο μυαλό σας. Και με μια νίκη σήμερα να κατακτήσει την πρώτη θέση στο Ευρωπαϊκό, αν την καταφέρει αυτή τη νίκη, θα είναι κάτι το οποίο το κάνει για τέταρτη συνεχή χρονιά ο Μίλτος μας. Θα τον παρακολουθήσουμε βέβαια από την ΕΡΤ2, ΕΡΤ Σπορ, όπως λέγεται, ναι. Και στο μεταξύ έχουμε επίσης και δύο τηλεοπτικές μεταδόσεις από ελεύθερα κανάλια. Μιλώ για ποδόσφαιρο. Δεσπόζει σήμερα σε αυτά στο ποδόσφαιρο η ρεβάνς του Ολυμπιακού με την Νάι Μέγγεν και ο επαναληπτικός του Παναθηναϊκού με την Τσέσκα Σόφιας 1948. Λοιπόν, είναι η μέρα Ευρώπης και για τις δύο ελληνικές ομάδες, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να ρίχνονται στη μάχη λοιπόν για να προκριθεί στα play-offs ο Ολυμπιακός του Champions League και ο Παναθηναϊκός του Conference League. Ειδικότερα, ο Ολυμπιακός
κόλλησε να πούμε στο 0-0 στο πρώτο παιχνίδι του τρίτου προκριματικού γύρου με την Νάιμεγκεν στο Γιώργιος Καρισκάκης, και έτσι η πρόκριση για τα play-offs του Champions League θα κριθεί επί Ολλανδικού εδάφους, και αυτή η μεγάλη ρεβάνς που θα κρίνει και την συνέχεια των Πειραιωτών στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση έχει σέντρα στις 8.30 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Μέγκα, το κανάλι του ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός τώρα μπορεί να προηγήθηκε τη Τσέσκα Σόφιας 1948, ωστόσο είδε και αυτός την αντίπαλό του να φεύγει με τον βαθμό της ισοπαλίας 1-1 από το ΟΑΚΑ, και έτσι θέλει σήμερα να τελειώσει τη δουλειά και την πρόθεση πρόκρισης στα play-offs του Conference League επί βουλγαρικού εδάφους, με τη ρεβάνς να έχει οριστεί στις 8.30 με κανάλι μετάδοση στο Sky, το οποίο και αυτό είναι κανάλι του ιδιοκτήτη της ομάδας του Παναθηναϊκού σε αυτή την περίπτωση, που θα τα δείξει ο καθένας στα δικά του μέσα. Καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες, καλή επιτυχία και στον Μίλτο μας, και θα είμαστε πάνω από τον υπολογιστή. Και αυτή η μεγάλη ρεβάνς που θα κρίνει και την συνέχεια των Πειραιωτών στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση έχει σέντρα στις 8.30 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Μέγκα, το κανάλι του ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός τώρα μπορεί να προηγήθηκε τη Τσέσκα Σόφιας 1948, ωστόσο είδε και αυτός την αντίπαλό του να φεύγει με τον βαθμό της ισοπαλίας 1-1 από το ΟΑΚΑ, και έτσι θέλει σήμερα να τελειώσει τη δουλειά και την πρόθεση πρόκρισης στα play-offs του Conference League επί βουλγαρικού εδάφους, με τη ρεβάνς να έχει οριστεί στις 8.30 με κανάλι μετάδοση στο Sky, το οποίο και αυτό είναι κανάλι του ιδιοκτήτη της ομάδας του Παναθηναϊκού σε αυτή την περίπτωση, που θα τα δείξει ο καθένας στα δικά του μέσα. Καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες, καλή επιτυχία και στον Μίλτο μας, και θα είμαστε πάνω από τον

0: να έχει οριστεί στις 8.30 με κανάλι μετάδοση στο Sky, το οποίο και αυτό είναι κανάλι του ιδιοκτήτη της ομάδας του Παναθηναϊκού σε αυτή την περίπτωση, που θα τα δείξει ο καθένας στα δικά του μέσα. Καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες, καλή επιτυχία και στον Μίλτο μας, και θα είμαστε πάνω από τον υπολογιστή, να είστε σίγουροι, για να μεταδώσουμε την τεράστια επιτυχία, την τέταρτη στη σειρά του Μίλτου μας σήμερα στον τελικό του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Αγγλία. Πού θα πάμε τώρα? Θα πάμε σε διάλειμμα. Είμαστε βέβαια και στην τελική ευθεία για τις εκδηλώσεις του 15 Αυγούστου. Έχουμε 14 και 15 του μήνα εκδηλώσεις στον Βατόλακο Γρεβενών και βέβαια την κορυφαία, θα έλεγα, της χρονιάς, του καλοκαιριού, Στεφανία Γονίδη και Χρήστος Γαλανός στο Πιστικό. Όλα αυτά βέβαια τρέχουν με σποτς εδώ από τον Star FM. Πάμε σε διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις οι οποίες έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ, εκεί που η ενημέρωση, ξέρετε πολύ καλά, δεν σταματά, όπως λέει ο φίλος μου ο Σάκης από την Σιάτιστα. Ποτές, όχι ποτέ, ποτές.
1: Star FM

0: FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι Πιστικό και Πλιστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια διάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Το μεγαλύτερο διήμερο του Αυγούστου είναι εδώ. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βατολάκου σας προσκαλεί στις κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις Αύγουστος 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου η διασκέδαση παίρνει φωτιά με ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Στο τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παρχαρίδης, Τάσος Παρχαρίδης, Δήμητρα Παπαγερίδου. Μαζί τους η μουσική Φάνης Κουρουκλίδης και Ηλίας Παγκαλίδης στη λύρα, Τάσος Ματσαρίδης στο αγγείο, Κυριάκος Παπαδόπουλος στο κλαρίνο, Αλέξανδρος Αντωνιάδης και Ηλίας Χατζηβασιλιάδης στο ταούλι, Γιώτης Ευθυμιάδης στο αρμόνιο και Παύλος Ευθυμιάδη στα drums. Σάββατο 15 Αυγούστου το Γλέντι κορυφώνεται με τους Στάθη Αλεξανδρίδη, Δήμητρα Παπαγερίδου, Αλέξανδρο Κοπαλά, Άκη Κοπαλά και Θοδωρή Κοτσογλανίδη στο τραγούδι και τους μουσικούς Γιώργο Ατματζίδη και Τριαντάφυλλο Ταρατσίδη στη λύρα, Νίκο Καλπατσινίδη στο κλαρίνο, Νίκο Τσιτηρίδη στο αγγείο, Αλέξανδρο Αντωνιάδη και Ηλία Χατζηβασιλιάδη στον ταούλι, Γιώτη Ευθυμιάδη στο αρμόνιο και Παύλο Ευθυμιάδη στα drums. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου στις 9.30 το βράδυ. Τιμή εισόδου 5 ευρώ.

Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών,

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Εδώ είστε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Ακούτε Star FM, είμαι ο Χρήστος Μίμης, είναι η εκπομπή Αντισταθείτε. Μέρος δεύτερο, σήμερα που είναι τρίτη, ο μήνας έχει 11, είμαστε στον Αύγουστο. Και πάμε σε αυτό το σημείο να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις οι οποίες έχουν ανέβει, θα ανέβουν, γιατί με μια τέτοια είδηση θα ξεκινήσω, θα ανέβει σε λίγο στο blog του ΑΕΤΟΥ που είναι νούμερο 1 χάρη στην δική σας αγάπη, εκεί λοιπόν που η ενημέρωση δεν σταματά ποτές, όχι ποτέ, ποτές.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μπει στο blog του ΑΕΤΟΥ και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε μια είδηση η οποία θα ανέβει σε λίγα λεπτά από τώρα και έχει να κάνει δυστυχώς με μια κηδεία. Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 89 ετών η Κυριακή Θεοφανίδου. Η κηδεία της θα γίνει σήμερα στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στο Καρπερό Γρεβενών. Καλό παράδεισο και κουράγιο στους οικείους, λέμε, για την Κυριακή Θεοφανίδου, που είπαμε έφυγε σε ηλικία 89 ετών. Ειδήσεις τώρα που ήδη έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ. Με την γαλανόλευκη στο στήθος, ο Γρεβενιώτης Αχιλλέας Τσεπίδης έτοιμος για το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα πυγμαχίας. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και εμείς. Γράφαμε για το περιστατικό που είχαμε στις Σέρες, όπου ένας 66χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του. Λίγο πριν είχε υποβάλει μήνυση στον αδελφό του για ενδοοικογενειακή βία, και θα δείτε αυτό το άρθρο στην συνέχεια της ροής των ειδήσεων που ανεβάζουμε στο blog του ΑΕΤΟΥ, πως ο αδερφός του και ο ανιψιός του συνελήφθησαν και μάλιστα κρατούνται για αυτό το περιστατικό από την εισαγγελία. Χρήσιμα τύψη για τα πιο τραγανά και γευστικά τηγανιτά καλαμαράκια, για αυτούς που τους αρέσουν τα καλαμαράκια, τα τηγανιτά. Ωραίες συμβουλές. Γράφουμε για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ στην Αγγλία και έχουμε όλες τις πληροφορίες, και βέβαια έχουμε και εικόνα του Μίλτου μας, όπου χθες για πλάκα έκανε ένα 8-26 εκεί. Και σήμερα το βράδυ όμως όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα μετά τις 10 και 16 σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό. Εντάξει, θα αρχίσουν τα πρώτα άλματα στις 10 και 16. Μετά από αρκετή ώρα θα ξέρουμε τον νικητή και ευελπιστούμε βεβαίως για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά να είναι ο Μίλτος μας. Τι άλλα έχουμε στην πρώτη σελίδα του ΑΕΤΟΥ. Γράφουμε για τον γκολ της χρονιάς στην Σουηδία. Σκόραρε από τα 60 μέτρα και άφησε άναυδο το κοινό. Εντυπωσιακό γκολ, πραγματικά. Πέταξε στα 8-26 επόμενη είδηση και πέρασε στον τελικό ο Μίλτος μας. Στέλιος Ράμφος πέθανε ο σπουδαίος φιλόσοφος και συγγραφέας. Γράφουμε για τον μεγαλύτερο εφιάλτη για κάθε οδηγό αυτοκινήτου. Τι κάνω εάν κολλήσει το γκάζι. Το γκάζι λοιπόν είναι ο μεγαλύτερος εφιάλτης για κάθε οδηγό, αν κολλήσει το γκάζι. Γράφουμε για τα πρέσπια 2026, η καρδιά του πολιτισμού χτυπά ξανά στα ακριτικά σύνορα. Τι άλλη είδηση έχουμε. Γράφουμε και για το μπλε καβούρι, το οποίο βρίσκεται στις εκβολές του ποινιού. Ένα καβούρι το οποίο είναι απειλή για την αλληλεία, αλλά είναι και μια ευκαιρία για την αγορά. Δηλαδή από πονοκέφαλος των ψαράδων μπορεί να γίνει να αποκτήσει γαστρονομικό ενδιαφέρον. Και έχει ενδιαφέρον βέβαια αυτό το άρθρο. Γράφουμε για τον καιρό του 15 Αύγουστου. Κλειδώνει με πτώση θερμοκρασίας και ενισχυμένους ανέμους ο καιρός. Τέσσερα πράγματα που ποτέ δεν πρέπει να πλένεις με καυτό νερό. Έχουμε την ανάρτηση της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία με αφορμή την συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο της μητέρας της γράφει: «Ζητώ συγγνώμη που δεν κατάφερα να σε προστατεύσω». Είναι μια συγκλονιστική ανάρτηση της Αφροδίτης Νέστορα για τη μητέρα της. Λοιπόν, ο όμιλος D-Group του Dr. Δημήτρη Δερπάνη, αρρωγός ανάπτυξης στα βλαχοχώρια Γρεβενών, και έχει ενδιαφέρον βέβαια να το δούμε αυτό το άρθρο και να δώσουμε και περισσότερες πληροφορίες. Ακόμα λοιπόν δεν πρόλαβε να στεγνώσει καλά-καλά το μελάνι από την κύρωση της σύμβασης παραχώρησης προς αναδιαμόρφωση και εκμετάλλευση του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσα στη U Resort, συμφερόντων του ομίλου D-Group, και ο εν λόγω όμιλος ξεκίνησε με μικρές πράξεις ανιδιοτελούς προσφοράς να στηρίξει έμπρακτα τα βλαχοχώρια της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ομίλου D-Group, ο Δόκτωρ Δημήτρης Δερπάνης, και η αντιπρόεδρος η κυρία Ζωή Χατζή, είναι η σύζυγός του, αποδεχόμενη την πρόσκληση του Μορφωτικού Λαογραφικού Συλλόγου Σμιξιωτών «Η Ωραία Βασιλίτσα», παραβρέθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στα Σμιξιώτικα 2026. Δεν ξέραμε ότι υπήρχαν και αυτά. Και άλλη εκδήλωση δηλαδή είχαμε το Σάββατο, πέρα από αυτή που σας είπα, για την ομάδα των κοριτσιών Σιρήνες. Λοιπόν, ο Όμιλος D Group, με αίσθημα ευθύνης για την διαφύλαξη της παράδοσης και θέλοντας να στηρίξει το έργο του Συλλόγου, να ανανεώσει την ηματιοθήκη με νέες παραδοσιακές φορεσιές, έντισε μουσικά τη βραδιά στο Μεσοχώρι, αναλαμβάνοντας τα έξοδα της συναυλίας. Και με μελωδίες λοιπόν γνωστών Ελλήνων τραγουδοποιών της έντεχνης και ροκ σκηνής, η Δημήτρης Φωτίου, Γιάννης Κατσαούνης, Θέμης Αμαντζίδης, Ηλίας Νικολαίδης κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού και έκαναν το τελευταίο χωριό πριν τον Εθνικό Δρυμό Κέντρο Βασιλίτσας να σύεται σε ένα μοναδικό live rock έντεχνο πάρτι. Και στον χαιρετισμό του στην εκδήλωση, ο Δόκτωρ Δερπάνης ανέφερε ότι στόχος μας είναι να ξαναδώσουμε ζωή στον τόπο και μάλιστα μίλησε και στα βλάχικα. Μπορούμε να τα ακούσουμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ναι. Όπως ξέρετε, ο Όμιλός μας έχει αναλάβει το κοινωνικό κέντρο για 40 χρόνια. Στόχος μας είναι να ξαναδώσουμε ζωή στον τόπο αυτό. Εγώ κατάγομαι από την Αβδέλα, να πούμε και βλάχικα εκείνη τα μουσί. Καλώς ανταμώσαμε, να περάσουμε καλά.
0: Μάλιστα, αυτός ήταν ο Δημήτρης Δερπάνης, τον φιλοξενήσαμε πριν από μερικές ημέρες εδώ στο ραδιόφωνο. Να πούμε ότι πριν από μερικές ημέρες, επίσης ο Όμιλος D Group ανέλαβε ακόμη μια πρωτοβουλία και γέμισε χαρά τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας του χωριού Αβδέλας, από όπου κατάγεται και ο πρόεδρος του D Group. Και για τις ημέρες του Αυγούστου, ο Όμιλος μίσθωσε ένα εννιαθέσιο βαν με οδηγό προκειμένου να μεταφέρει δωρεάν τους ηλικιωμένους του χωριού στην πλατεία και στις γειτονικές εκκλησίες. Μια πράξη η οποία στέλνει ξεκάθαρα το μήνυμα ότι ο Όμιλος όχι μόνο δεν αποκλεί κανέναν στα σχέδια ανάπτυξής του στην περιοχή, αλλά αντιλαμβάνεται τα προβλήματα και τον παλμό της τοπικής κοινωνίας και δίνει έμπρακτα λύσεις. Και όπως αναφέρεται σε ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του D Group στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού μπορεί να φέρει ανάσες δροσιάς στα ζεστά καλοκαίρια. Και θα ήθελα τώρα να ακούσουμε και ένα μικρό διάλογο ανάμεσα στον πρόεδρο του D Group και σε κάποιους μεγάλους σε ηλικία στην πλατεία της Αυδέλας. Μιλούν βλάχικα. Τώρα για λίγο θα ακούσουμε. Όσοι ξέρουν κάτι θα καταλάβουν. Εγώ δεν θα καταλάβω τίποτα.
2: Πάτε τζάμε. Άσου τηλεόρα σε πρέσκουν ότι πούν.
3: Δεν φλάρε τηλεόρα. Και πάτε νόλα. Μαγνό. Τσεκμετζέ παράτσι.
2: Άρθα ως τσεκ. Νου πως σκότα νύφουρνο που έρθα.
1: Μην τρως εσύ βρε.
2: Συνόμου μόνο αυτοκίνητο. Ευτυχώς που πήγαμε να ξέρουν. Νίκρο λιφορίολος. Γιατί αν τζάμε και πολύ εμπχήμα στη Σούμπλο
4: Καθιέ. Κάνε πάλι τηλεφορείο, ρε.
2: Σούμπλο Μισοφάλι.
3: Εγώ νότρα σημαίνει και τον έχεις εσείς πώς...
1: Γεια σου να κάνε πάλι τηλεφορείο. Σου είπε κάτι,
2: κάνε πάλι τηλεφορείο. Λιφορείο λο σύλλογο αδελφό.
1: Άμπραμ,
2: άμπραμ. Αλλά να γιωτέ Δερπάλι που η κυρία λέει αλλούει.
1: Να τα λες αυτά, μην τα έχει ο σύλλογος.
2: Πώς, κλείστο, κλείστο.
0: Εντάξει, αυτό το καταλάβαμε. Μίλησε για τον σύλλογο του... είναι αυτό που σας έλεγα. Μίλησε για τον σύλλογο της Αυδέλας, όπου χορηγός είναι το Όμιλος D Group με το εννιαθέσιο βαν που μετακινεί τους μεγαλύτερους σε ηλικία στην πλατεία, αλλά και σε γειτονικές εκκλησίες. Αυτό το καταλάβαμε, το κατανοήσαμε. Λοιπόν, πάμε σε άλλες ειδήσεις από την πρώτη μας σελίδα. Από την γιορτή ανόδου για τις ειρήνες έχουμε τους νικητές των μεγάλων δώρων της κλήρωσης, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, είχαμε τρία μεγάλα δώρα εκείνη την βραδιά. Είχαμε ένα κλιματιστικό Shure Pro Cozeiro, αν το λέω σωστά, 12.000 BTU inverter. Ο τυχερός αριθμός που το κερδίζει είναι 8550, ήταν ένα δώρο προσφορά της εταιρείας G-Mas Euronics. Επαναλαμβάνω και πάλι τον τυχερό αριθμό 8550. Αν το αναγοράσετε αυτόν, πήρατε και το κλιματιστικό το συγκεκριμένο. Το δεύτερο δώρο ήταν ένα τριήμερο ταξίδι για δύο άτομα στην Ελλάδα και ισχύει για ένα χρόνο, προσφορά της εταιρείας Νασιόπουλος Travel. Ο τυχερός αριθμός που το κερδίζει είναι ο 562. 562 λοιπόν, το δεύτερο δώρο, ένα τριήμερο ταξίδι για δύο άτομα. Και επίσης υπήρχε και ένα τρίτο δώρο, ημερήσια ιστιοπλοϊκή εμπειρία για 6 άτομα σε Λευκάδα Σκορπιό με Γανήσι. Ημερήσια τώρα μια μέρα, εντάξει, θα ξεθεωθείς αλλά αξίζει σίγουρα. Ημερήσια ιστιοπλοϊκή εμπειρία για 6 άτομα σε Λευκάδα Σκορπιό και με Γανήσι, προσφορά της εταιρείας VK Energy. Τυχερός αριθμός 3.200. Παραλαμβάνω και πάλι 3.200. Αυτό ήταν το τρίτο μεγάλο δώρο από τον χορό της ομάδας, της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου Γρεβενών Σιρήνες. Λοιπόν, έχουμε και άλλα. Πρέπει να πάμε στην Αθήνα. Α, έχουμε και το πρόγραμμα ακολουθιών του Μητροπολίτου. Κάθε μέρα θα το φρεσκάρουμε. Σήμερα ο Μητροπολίτης μας βρέθηκε το πρωί, βρίσκεται ακόμα φαντάζομαι στον Βατόλακο, και το απόγευμα σήμερα θα τελέσει παράκληση στους Φιλιππαίους στις 6 και στη συνέχεια στις Μίξεις στις 7.30. Αύριο το πρωί θα βρεθεί στην Αλατόπετρα και το απόγευμα μετά τις 6 σε Πηγαδίτσα και Μεσόλακο. Δεν σταματά καθόλου ο Μητροπολίτης μας. Και μπράβο του, τι άλλο να πούμε. Γρήγορα, γρήγορα, άλλες ειδήσεις από την πρώτη σελίδα. Live streaming, δείτε το ευρωπαϊκό, το είχαμε χθες το βράδυ. Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, πρώτη μέρα. Δεν ξέρω, μπορεί να το ανεβάσουμε και σήμερα, δεύτερη μέρα. Live streaming. Στο μεταξύ, γράφουμε ότι στο μικροσκόπιο των αρχών ο θάνατος του 66χρονου στα Ιβύρια των Σερών, και στην φυλακή αδερφός και ανιψιός είναι η είδηση που σας έλεγα και νωρίτερα. Φαρμακείο πρώτο βοηθειών στο αυτοκίνητο, τι πρέπει να περιέχει, και μπείτε και διαβάστε τις οδηγίες του Ερυθρού Σταυρού. Έχουμε και μια συνταγή, σκέπτομαι να την κάνω, γι' αυτό λέω να την ανεβάσω, μπας και την κάνει και κανένας άλλος, και κοντραριστούμε λίγο να δούμε ποιος θα την κάνει πιο καλά την συνταγή. Και μιλώ για μια σπιτική σάλτσα ντομάτας, αρωματική σάλτσα ντομάτας, μια συνταγή με κάποιες παραλλαγές, και έχουμε και ένα βίντεο από αυτήν. Διακοπές για λίγους και εκλεκτούς. Στο προφίλ μπείτε και δείτε των ταξιδιωτών, οι οποίοι πληρώνουν έως και 168.000 λοιπόν ευρώ την εβδομάδα στη Μύκονο. 168.000 ευρώ για μια εβδομάδα στη Μύκονο, όχι να αγοράσει σπίτι. Δίνουν 168.000, μέχρι 20 άτομα μπορούν να συγκεντρωθούν σε αυτό το σπίτι και περνάνε μια εβδομάδα. Θα μου πείτε, έχουν σεφ, έχουν μπάρμαν, έχουν. Εντάξει, παιδιά, αλλά έχουν και πολλά λεφτά να δώσουν. Και είναι ένα από τα παράδοξα, αν θέλετε, του ελληνικού καλοκαιριού, η εκτόξευση του VIP τουρισμού απέναντι στην εγχώρια οικονομική στενότητα. Τι άλλα γράφουμε στην πρώτη σελίδα? Μετακομίσεις στο εξωτερικό με επιδότηση, οι χώρες οι οποίες προσφέρουν χρήματα, σπίτια και φορολογικά κίνητρα. Έχουμε τα ζώδια από τον Κώστα Λεφάκη, τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες. Ο αστρολόγος Κώστας Λεφάκης έχει τις απαντήσεις. Γράφουμε για μια τραγωδία στα Τρίκαλα, πέθανε ένα βρέφος 15 μηνών. Μιλώ για μια ανίποτη τραγωδία. Έχουμε και ανέκδοτο, ξέρω Ζίου Ζίτσου, και έχουμε και τις προαγωγές των αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας στην Δυτική Μακεδονία, όλα τα ονόματα των νεοπροαχθέντων αστυνομικών Α και αστυνομικών υποδιευθυντών. Και προλάβαμε και την είδηση που σας έλεγα νωρίτερα, θρίλερ στον Άγιο Δημήτριο με τον νεκρό αστυνομικό σε υπηρεσιακό όχημα. Και φάγαμε το χρόνο, να πω τουλάχιστον τα ονόματα των γρεβενιωτών, μάλλον στα Γρεβενά τι έχουμε. Στα Γρεβενά, στο βαθμό του αστυνομικού υποδιευθυντή, προήχθησαν οι Παναγιώτης Ντάνας του Τμήματος Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων και Ανδρέας Δούμας του Τμήματος Μεταγωγών Γρεβενών και Συγχαρητήρια. Και να πω συνολικά, στο βαθμό του αστυνόμου Α προήχθησαν η Μαρία Παντελή και ο Παναγιώτης Βαζούρας. Και έχουμε και εικόνα της κυρίας Μαρίας Παντελή, η οποία υπηρετεί στο Γραφείο Ενημέρωσης Δημοσιογράφων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας, που σημαίνει ότι τη γνωρίζουμε και ερχόμαστε αρκετές φορές σε τηλεφωνική επικοινωνία. Και βέβαια να πούμε ότι η προαγωγή αυτή, η δική της δηλαδή, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αποτελεί τη μοναδική γυναίκα αξιωματικό η οποία προήχθη στην Δυτική Μακεδονία κατά τις φετινές κρίσεις. Λοιπόν, τι προλαβαίνουμε τώρα να πάμε στην Αθήνα? Προλαβαίνουμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Γεια σας, εμείς αύριο πάλι εδώ θα είμαι. Γεια.
5: Η θερμοκρασία από 25 έως 32 με 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα, με εξασθενημένες βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας και της Ηπείρου το απόγευμα. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 5. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 και τοπικά 40 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ δεν θα ξεπεράσει τους 37 με 38 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νότια. Την Τετάρτη θα επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες θα πνέουν έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η υδράργυρο στο μεσημέρι θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 35 με 37 βαθμούς στα Ανατολικά Ηπειρωτικά και τα νησιά. Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα εκδηλωθούν βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Επτάνησα και τη Θεσσαλία. Το Μελτέμι θα ενισχυθεί έως 9 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στην Θράκη, τα Ανατολικά Ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Το θερμόμετρο θα φτάσει τους 36 με 38 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και τα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή αναμένονται ισχυρό Μελτέμι και πτώση της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
9: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
8: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
9: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
8: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
9: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
8: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
10: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
11: Εγκατάσταση φυσικού αερίου. Τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας.
12: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
11: Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12, και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
9: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
13: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
9: Ε, ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
13: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
14: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
15: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
14: Πίτσα Ρωμαίο.
15: Για αυτούς που ξέρουν.
9: Νόστιμη! Αχ, γιατί να...

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στο βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φεσνιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
2: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Star FM
1: 933.
0: Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις του

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στο βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Σεντράλ.
2: Σεντράλ.
3: Σεντράλ.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
1: Σεντράλ και φύγαμε.
6: All day.
5: All night. All night.
1: Σεντράλ στη Γαλατινή.
7: Το μεγαλύτερο διήμερο του Αυγούστου είναι εδώ. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βατολάκου σας προσκαλεί στις κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις Αύγουστος 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου η διασκέδαση παίρνει φωτιά με ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Στο τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παρχαρίδης, Τάσος Παρχαρίδης, Δήμητρα Παπαγερίδου. Μαζί τους η μουσική Φάνης Κουρουκλίδης και Ηλίας Παγκαλίδης στη λύρα, Τάσος Ματσαρίδης στο αγγείο, Κυριάκος Παπαδόπουλος στο κλαρίνο, Αλέξανδρος Αντωνιάδης και Ηλίας Χατζηβασιλιάδης στο ταούλι, Γιώτης Ευθυμιάδης στο αρμόνιο και Παύλος Ευθυμιάδη στα drums. Σάββατο 15 Αυγούστου το Γλέντι κορυφώνεται με τους Στάθη Αλεξανδρίδη, Δήμητρα Παπαγερίδου, Αλέξανδρο Κοπαλά, Άκη Κοπαλά και Θοδωρή Κοτσογλανίδη στο τραγούδι και τους μουσικούς Γιώργο Ατματζίδη και Τριαντάφυλλο Ταρατσίδη στη λύρα, Νίκο Καλπατσινίδη στο κλαρίνο, Νίκο Τσιτηρίδη στο αγγείο, Αλέξανδρο Αντωνιάδη και Ηλία Χατζηβασιλιάδη στον ταούλι, Γιώτη Ευθυμιάδη στο αρμόνιο και Παύλο Ευθυμιάδη στα drums. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου στις 9.30 το βράδυ. Τιμή εισόδου 5 ευρώ.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία, εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
3: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
4: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
5: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620-86000.
6: Κινητό 6936-7737-77.
7: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
8: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
9: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος?
10: Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
11: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
9: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
11: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
12: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
13: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
12: Πίτσα Ρωμαίο.
13: Για αυτούς που ξέρουν.
9: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
14: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να...

0: σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: 3.
1: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
2: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
1: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
2: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
1: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
2: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
1: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πιάτων Φέρι 900 ml, μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ, 80 μεζούρες, μόνο 14,90. Και μαλακτικά Καζολίν 52 μεζούρες, μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
7: Frictoria.com Data Center Services.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
7: Frictoria.com Data Center Services.
9: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
10: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
9: Frictoria.com Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
7: www.frictoria.com.
11: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
12: Αυτοκίνητο στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένη στον Άγιο Δημήτριο. Ο ιατροδικαστής τοποθετεί το χρόνο θανάτου περίπου 10 με 12 ώρες πριν από τον εντοπισμό της ορού. Σύμφωνα με πληροφορίες από την πρώτη έρευνα, το ιατροδικαστή φέρεται να έχει βαρύτατο πνευμονικό είδημα. Σαφείς απαντήσεις θα δώσει νεκροψία νεκροτομή. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Μαραθιάς Ακίνθου. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που είχε ξεσπάσει λίγο πριν τις 10 στα Καμένα Βούρλα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε Αττική και Κύθυρα, περιοχές της Πελοποννήσου και της Θηραίας Ελλάδας, στις Κυκλάδες, καθώς και σε νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγγέλθηκε σε παραλία της Αιγιάλιας. Σύμφωνα με την καταγγελία δύο λουόμενων, μητέρα χαστούκησε τον ανήλικο γιο της. Οι δύο αυτόπτες μάρτυρες ενημέρωσαν τις αρχές, με αποτέλεσμα η γυναίκα να συλληφθεί και να αντιμετωπίζει κατηγορίες για σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή βία. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, συνελήφθηκε ο πατέρας του παιδιού, καθώς σύμφωνα με τις μαρτυρίες βρισκόταν στο σημείο και δεν παρενέβη. Στην Πάτρα, πατέρας κατήγγειλε στην αστυνομία ότι η ομάδα ανηλίκων που βρισκόταν σε προάβλιο δημοτικού σχολείου επιτέθηκε και χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές τον 9χρονο γιο του. Οι αρχές διερευνούν την υπόθεση και εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Δύο γυναίκες 42 και 21 ετών συνελήφθησαν στο Λασίθι. Κατηγορούνται για παραβίαση των μέτρων προστασίας ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ. Σύμφωνα με την αστυνομία, την περασμένη Κυριακή ανήλικος που βρισκόταν σε κοινωνική εκδήλωση σε περιοχή του Δήμου Σιτίας κατανάλωσε αλκοόλ, περιήλθε σε κατάσταση μέθης και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου που μάλιστα νοσηλεύτηκε. Συνελήφθησαν οι κηδεμόνας του και οι νεαροί υπεύθυνοι για τη διοργάνωση της εκδήλωσης. Μείωση κατά 168 εκατομμύρια ευρώ σημείωσαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου ιδιώτες τον Ιούνιο. Υποχώρησαν στα 3,55 δισεκατομμύρια από 3,7 δισεκατομμύρια που ήταν το Μάιο. Ωστόσο, συνολικά στους 6 μήνες από τις αρχές του έτους καταγραφούν αύξηση κατά 251 εκατομμύρια. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης έχει κηρυχθεί η Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε το δυτικό τμήμα της χώρας, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 132 νεκρούς σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό. Μετά την πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, Ντόναλντ Τραμπ άλλαξε μυστικά αεροσκάφος εξαιτίας απειλών του Ιράν, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Όπως σημειώνουν, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μεταφέρθηκε με κοντέινερ τροφοδοσίας σε στρατιωτικό αεροσκάφος και δεν ταξίδεψε με το Air Force One μέχρι τη Βρετανία, όπου μετεπιβιβάστηκε στο πολυτελές Boeing που του είχε δωρήσει το Κατάρ. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι δημοσιογράφοι που επέβαιναν στο Air Force One δεν είχαν ενημερωθεί πως ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα ταξίδευε μαζί τους. Έτσι έγιναν εν αγνία τους μέρος της επιχείρησης παραπλάνησης και μαζί με μέλη του προσωπικού του Λευκού οίκου λειτουργήσαν άθελά τους ως δόλωμα. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά φαινόμενα θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εκατομμύρια άνθρωποι αύριο, καθώς η Σελήνη θα περάσει ακριβώς μπροστά από τον ήλιο και θα προκαλέσει μια ολική έκλειψη ηλίου. Η έκλειψη που αναμένεται να ξεκινήσει στις 8 το απόγευμα ώρα Ελλάδος θα είναι ορατή σε μεγάλο τμήμα της Ευρώπης, κυρίως στη Γερλανδία, την Ισλανδία, την Πορτογαλία και τη Βόρεια Ισπανία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στα play-off του Conference League διεκδικεί ο Παναθηναϊκός με αντίπαλο την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 στη Σόφια. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 8.30 απόψε το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Μίλτος Τεντόγλου θα αγωνιστεί απόψε λίγο μετά τις 10 στον τελικό του μήκου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
13: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
13: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ ρε φίλε, αστρολόγος.
13: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
13: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Ηλιάνα Κουτσούπη.
15: Σήμερα Τρίτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 7. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 34 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 25 έως 32 με 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με εξασθενημένες βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας και της Ηπείρου το απόγευμα. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι βόρειο-ανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 5. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 και τοπικά 40 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ δεν θα ξεπεράσει τους 37 με 38 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νότια. Την Τετάρτη θα επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες θα πνέουν έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος στο μεσημέρι θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 35 με 37 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά. Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα εκδηλωθούν βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Επτάνησα και τη Θεσσαλία. Το Μελτέμι θα ενισχυθεί έως 9 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στην Θράκη, τα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Το θερμόμετρο θα φτάσει τους 36 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή αναμένονται ισχυρό μελτέμι και πτώση της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
12: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
16: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
17: Τι κάνεις?
18: Καλά, με χαρά.
17: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
19: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
20: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
21: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
22: Τουνί και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
23: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
24: Γι' αυτό και σήμερα

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία θέλει να ξεκινήσει. Θέλω εγώ να ξεκινήσω, δηλαδή η εκπομπή από μόνη της δεν θέλει τίποτα. Θέλω να ξεκινήσω και σήμερα συμπαραστεκόμενος στους χαβαλέδες της Κρήτης, οι οποίοι συλλαμβάνουν, λέει, γονείς, θείους, δεν ξέρω τι είναι, για παραβίαση των μέτρων προστασίας ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ στην Κρήτη. Όλο το νησί μια φυλακή κανονικά. Λένε κάποιοι από τους οποίους εννοείται θα διαχωρίζω τη θέση μου. Κατά τα άλλα, να στηρίξουμε τη μητέρα που χαστούκησε το παιδί της. Έτσι, όσοι είμαστε γονείς, καταλαβαίνουμε. Αυτό είναι λόγος για συγκέντρωση. Λευτεριά, λευτεριά στη μαμά. Συμφωνείτε, παιδιά?
1: Ναι.
0: Ναι, συμφωνείτε. Μπράβο. Μέχρι και τα παιδιά συμφωνούν ότι πρέπει να στηρίξουμε τη μητέρα που έκανε αυτό που βλέποντας πολλούς μεγάλους λέμε μάλλον δεν το κάνανε ποτέ οι γονείς τους. Εν πάση περιπτώσει, κάνουμε και κανένα αστείο να περάσει η ώρα. Αποτυχημένο, ή μάλλον για να το πω πιο σωστά, ποτέ τόσο πετυχημένο όσο τα αστεία τα οποία κάνει ο Αλέξης μας, ο Τζοκόντος, ο οποίος αποδεικνύοντας τη μεγάλη κομική του φλόγα σε μια φλέβα, συγγνώμη, σε μια παρουσίαση που του είχε το InGR, είπε ο αθεόφοβος αυτό.
2: Δεν συνδιαλέχθηκα με συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα, συγκρούστηκα με τα συμφέροντα όσο κυβέρνησα τον τόπο.
3: Άρα είναι επιλογή του κάθε πολίτη.
0: Είχε τα συμφέροντα και τα κοπανούσε κάτω, έπαιρνε φόρα και χτυπούσε το κεφάλι του πάνω στα συμφέροντα, τα διάλαγε. Εντάξει, τώρα για να μιλήσουμε λίγο σοβαρά, ο άνθρωπος είναι απολύτως ειλικρινής. Και εγώ γέλασα στην αρχή και είπα πω τι ωραίο χώρο το βρε Αλέξη, παράδειγμα σε πάλι μας έκανες και γελάσαμε. Αλλά μετά κάθισα και το σκέφτηκα και είπα, μα προφανώς ο άνθρωπος αυτός συγκρούστηκε, συγκρούεται και θέλει να ξανασυγκρουστεί με τα συμφέροντα 10 εκατομμυρίων ανθρώπων. Δεν υπήρχε, δηλαδή θέλω να πω, συγκρούστηκε και πολέμησε τα συμφέροντα των περισσότερων κατοίκων αυτής της χώρας. Οπότε απολύτως σωστή είναι η φράση του. Τώρα, αν κάποιος με τον όρο συμφέροντα μπορεί να φανταστεί τίποτα μεγαλοεπιχειρηματικά, εντάξει ρε παιδιά, είπαμε να λέμε, αλλά και με αυτά συγκρούστηκε. Και γι' αυτό, παιδιά, τώρα δεν μπορεί να βρει χρηματοδότηση για το Ινστιτούτο και το κόμμα του. Γι' αυτό φυτοζωούν, δεν μπορούν να κάνουν εκδηλώσεις, δεν έχουν λεφτά. Από την πολλή σύγκρουση με τα συμφέροντα.

Ο ανώνυμος χαζομπαμπάς, ευτυχώς που γύρισες και περνάει ευχάριστα η τελευταία εβδομάδα πριν από την άδειά μου. Okay. Καλή άδεια να ευχηθώ. Και ο Νίκος από το Μοσχάτο, καλώς ήρθες μίνι κουτσούμπα. Τέλος πάντων, προχωράμε. Μήπως να κόψουμε τα αστεία με τους κομμουνιστές, γιατί από ό,τι κατάλαβα πραγματικά κάνουν ό,τι θέλουν και δεν τους πιάνει κανένας νόμος. Το είδαμε μία ακόμα φορά την Κυριακή με τις αντισημιτικές τους συγκεντρώσεις. Νίκο μου, δεν πιάνει κανέναν νόμος. Δεν είναι μόνο οι κομμουνιστές που δεν πιάνει. Και τους δεξιούς δεν πιάνει και τους κεντρώσεις. Και υπό αυτήν την έννοια, αν κάτι υπάρχει στην Ελλάδα, είναι, αν έχουμε κάτι στην Ελλάδα, είναι το καθεστώς της ισότητας. Εντάξει, τους αριστερούς γενικότερα τους έχουμε λίγο πιο, πώς να το πούμε, τους προσέχουμε λίγο περισσότερο, με την έννοια ότι οι άνθρωποι, βλέπεις, είναι αριστεροί φουκαράδες. Τους λυπάσαι και λίγο. Λες, δεν του φτάνει που είναι αριστερός ή δεν του φτάνει που είναι κομμουνιστής, αν το επιβάλλουμε και τον νόμο. Είπαμε, δηλαδή πόσα κακά να τον ευρούνε.

0: Τέλος πάντων, πάμε στα πολύ ευχάριστα παιδιά. Πάμε στη δικαίωση του Γεωργίου Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Γεώργιος Ανδρέα Παπανδρέου τα έλεγε, γελούσαμε, γελούσατε, όμως κάποιος δεν γελούσε. Κάποιος άκουγε και πίστευε. Κάποιος που το όνομά του είναι Κυριάκος. Γιατί όπως μας λέει ο Χρυσόστομος Τσούβης, ο Κυριάκο μας τι είναι έτοιμος να κάνει.
1: Μέχρι στιγμής, όπως είπες και εσύ, μιλάμε για ένα πακέτο που φτάνει περίπου τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ήδη δηλαδή αρκετά σημαντικά μεγαλύτερο από το περσινό που έφτασε στο 1,7 με 1,75 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Λεφτά υπάρχουν. Εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Τρισεκατομμύρια.
0: Εκατομμύρια! Έχουν ένα πρόβλημα οι σοσιαλιστές πάντοτε με τους αριθμούς, γιατί είναι με τον άνθρωπο και ο άνθρωπος πάνω από τους αριθμούς, οπότε τους αριθμούς δεν τους πολύ καταλαβαίνουν, οπότε πετάνε έτσι νούμερα. Από ό,τι φαίνεται δεν το λέει, αλλά το κάνει και ο Κυριάκος μας, γιατί λεφτά υπάρχουν.
2: Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν.
0: Πες τα ρε Γιώργη που σε κορόιδευαν μόνο και μόνο για να έρθουν να κάνουν αυτά που θέλεις να κάνεις εσύ. Καταλάβανε ότι είστε εδώ. Κανονικά τα παιδιά ήρθαν εδώ όχι για να συμμετέχουν σήμερα στην εκπομπή. Δεν ήρθαν για να κάνουν εκπομπή σήμερα.
3: Σ' αγαπώ, μπαμπά.
0: Τώρα αυτά τα παραμύθια γιατί τα λες ρε Δήμο? Μόνο όταν έχουμε εκπομπή ακούω τέτοια λόγια. Λοιπόν, δεν ήταν να κάνουν εκπομπή σήμερα, αλλά εν πάση περιπτώσει, μια και ακούσαμε και την είδηση για την ηρωική μαμά που χαστούκησε το παιδί της, σας λέω και σας κοιτάω και τους δύο, τα έβαλα λίγο στην κουβέντα, τα ακούσατε, τώρα μου στέλνετε και μηνύματα. Ο Βερολίνος Βουλαρίνος, ας πούμε, ρωτάει, τώρα στις διακοπές σας διάβαζε ο μπαμπάς ποίηση του Πιπί?
3: Ναι.
0: Σταμάτησε πιο πολύ. Ναι, δυναμό. Έλα, πείτε αλήθεια. Όχι, δεν διαβάσαμε ποίηση του Πιπί, δυστυχώς, διότι δεν μου έχει σταλεί το βιβλίο. Και για να είμαι ειλικρινής, ντρέπομαι να πάω να το ζητήσω. Ντρέπομαι να πάω να πάω στο τηλέφωνο. Και να... στο τηλέφωνο, λέω, στο βιβλιοπωλείο και να πω. Ίσως να πάω κάπου που δεν με ξέρουν, όχι από εκεί που παίρνω συνήθως βιβλία. Να πάω με μια μάσκα, μια κούλα. Και να πω βιβλίο του Πιπί, το έχετε, τα ποίηματα του Πιπί.
3: Πότε θα πάμε στον Κυριάκο
0: Μητσοτάκη? Α, έχει έρθει ο μικρός αφηνιασμένος. Τώρα τον ακούσαμε το Μητσοτάκη. Θα μοιράζει δισεκατομμύρια, λέμε. Αλλά το Σεπτέμβριο, Δήμο μου, το Σεπτέμβριο θα μας μοιράσει τα δισεκατομμύρια, γιατί λεφτά υπάρχουν.
3: Σε ένα μήνα.
0: Ναι, σε ένα μήνα ακριβώς, σε ένα μήνα. Ωρε, θα καεί το πελεκούδι. Ωρε, λεφτά που έχουμε με τα τσαρούχια. Θυμίζω βέβαια ένα από τα πράγματα που έχουμε μάθει, ελπίζω, στα μαθήματά μας, είναι ότι η μείωση της φορολογίας ή η αύξηση των φόρων δεν είναι πάντοτε κακή. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν σημασία δεν έχει πόσους φόρους παίρνει το κράτος από τους πολίτες του, αλλά τι τους κάνει αυτούς τους φόρους, αν υπάρχει δηλαδή με λίγα λόγια μια κάποια ανταπόδοση ρε παιδί μου, γιατί και οι δανείοι πληρώνουν παιδιά πολλούς φόρους, πληρώνουν περισσότερους από εμάς σε φόρους, αλλά θα βλέπουν τα λεφτά, σου λέει, πληρώνω φόρο, αλλά να το βλέπω, είναι εκεί, είναι παραγκεί, είναι πιο εκεί. Δηλαδή θέλω να πω, δεν μας συμφέρει πάντοτε να πληρώνουμε λιγότερους φόρους, όπως δεν μας βλάπτει πάντοτε να πληρώνουμε περισσότερους φόρους. Αυτό που μας συμφέρει πάντοτε είναι οι φόροι που πληρώνουμε, τα λεφτά που δίνουμε, να τα παίρνουμε πίσω με υπηρεσίες, με παροχές, με δομές. Παραδείγματος χάρη, το κόστος μιας οικογένειας για τη μετακίνηση με αυτοκίνητο, δεν μιλάω τώρα για τους αρρώστους που θέλουν ζώνη και καλά να είναι με το αυτοκίνητό τους και είναι πολλοί, μιλάω για τους ίσως λιγότερους, δεν ξέρω, αλλά κανονικούς ανθρώπους που μια χαρά θα μπαίνανε στο λεωφορείο, στο μετρό και τέτοια για να πάνε στις δουλειές τους. Το κόστος σου είναι μεγάλο, είναι χιλιάδες ευρώ το χρόνο. Και δεν βάζω μέσα την τιμή πώληση του αυτοκίνητου, βάζω μόνο το κόστος αφού το έχουμε αγοράσει. Εάν πληρώναμε, ας πούμε, η κάθε οικογένεια ένα χιλιάρικο ξαφνικά έκτακτη φορολογία για βελτίωση των μέσων συγκοινωνίας, θα ήταν καλός ή κακός ο φόρος, θα μας ωφελούσε ή όχι. Δεν έχω απάντηση, απλώς λέω ότι πώς πρέπει να σκεφτόμαστε σε σχέση με τους φόρους. Δηλαδή να μην χαιρόμαστε κάθε φορά που ακούμε μείωση φόρων και να μην στεναχωριόμαστε κάθε φορά που ακούμε αύξηση. Αντίθετα, να ζητούμε πάντοτε οι φόροι μας, τα λεφτά μας να πιάνουν τόπο. Δηλαδή να μην πληρώνουμε Mercedes και παίρνουμε ζάσταβα. Αν και από ό,τι έχουμε μάθει, οι περισσότεροι ούτε ζάσταβα δεν πληρώνουν, αλλά θέλουν Mercedes.

0: Αλεχάνδρο, όχι, η Έφη δεν έχει έρθει σήμερα. Είναι μόνη τους οι Βουλαρίνοι, είναι χωρίς τη θηροδαμαστή. Είναι πολύ επικίνδυνο, παιδιά, αυτό που κάνω. Άμα ακούσετε ξαφνικά να με φάνε τα θηρία, θα ξέρετε ότι λείπει η Έφη. Έτσι, εκεί θα οφείλεται η σιωπή μου. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στα σοβαρά. Στο Πασόκ προσπαθούν με συνέπεια να μείνουν πίσω από τον Τζοκόντο, τον πολέμιο των συμφερόντων, και επαναλαμβάνουν το παραμύθι με τους ανθρώπους που πεινάνε. Πρώτη φυσικά ήταν η περίφημη Λιακούλη.
1: Όσο η πραγματικότητα δεν συμφωνεί με τις θέσεις και τις εκτιμήσεις μας για το ποια είναι, τόσο χειρότερο για την πραγματικότητα.
2: Κλείσαμε με
3: τα νοικοκυριά που στις 10 του μήνα δεν έχει κανείς να φάει.
0: Αυτό πριν το καλοκαίρι δεν είχε στις 10 του μηνός κανείς να φάει. Τώρα είναι καλοκαίρι και η συντρόφισσα Μαρκογιαννάκη, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του Πασόκ, η Αντιτσουκαλά δηλαδή, μας λέει ότι...
4: Καταλαβαίνουμε όλοι ότι οι πολίτες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ούτε πια στα βασικά.
0: Ούτε στα βασικά, ρε, πεινάει ο κόσμος, παιδιά, πεινάει ο κόσμος, ή τουλάχιστον έτσι θέλει να το φαντάζεται το Πασόκ, πράγμα που εξηγεί σε ένα μεγάλο βαθμό την κατάντια του κόμματος. Γιατί είναι τεράστια κατάντια να είσαι η αξιωματική αντιπολίτευση και να απέχεις τόσο πολύ από μια κυβέρνηση 7 ετών, και όταν επανεμφανίζεται ο Αλέξης μας να σου ρίχνει και αυτό στα αυτιά. Κατά τα άλλα, Γιάννη μου,
5: καλούς αγώνες όλο το καλοκαίρι. Γεμίστε μπαταρίες, καλά μπάνια, παιδιά, γιατί θα είναι σκληρό το φθινόπωρο και ακόμα σκληρότερος ο χειμώνας.
0: Τώρα, μια και ήρθατε εδώ, Βουλαρίνη, είναι κάτι που θέλετε να πείτε στους ακροατές από τις διακοπές σας? Πώς περάσατε, τι κάνετε, τι κάνατε, αν σας έκανε κάτι ιδιαίτερη εντύπωση από το φετινό το καλοκαίρι?
6: Μπαμπά.
0: Ναι.
6: Εδώ θέλω πιο πολλά λεφτά.
0: Πιο πολλά λεφτά?
6: Ναι.
0: Πιο πολλά λεφτά από ποια?
6: Από τα λεφτά μου.
0: Από τα λεφτά σου θες περισσότερα?
6: Ναι.
0: Έλα στην ουρά να κάτσεις εδώ, είναι πολύ. Εσύ σταμάτη, θέλεις να πεις κάτι για τις διακοπές σου, Δήμο, δεν θες να πεις τίποτα?
6: Θέλω.
0: Δεν θέλεις. Εσύ σταμάτη, είναι κάτι από τις διακοπές που θες να μοιραστείς με τους ανθρώπους που μας ακούνε?
6: Πως κάναμε μπάνιο σε θάλασσες με κύματα.
7: Εγώ είπα και μου άρεσε.
0: Α, είπες ότι θέλεις, κάντο αφού θέλεις. Μπάνιο σε θάλασσα με κύματα. Εσύ έχεις να πεις κάτι άλλο?
6: Πήγαμε Άγιο Μελικούλιο.

Ο Γεράσιμος μετά την Αιγιαλία σε βλέπω να σε μαζεύουν για παιδική εκμετάλλευση, τα βάζεις και εργάζονται καλοκαιριάτικα. Δεν κατάλαβα να μάθουν όπως δουλεύει ο πατέρας τους να δουλέψουν και αυτά. Γιάννη, δεν κατάλαβες, λέει ο Γιάννης, σιγά το έγκλημα που χαστούκησε το παιδί της. Γιάννη, την εστηρίξαμε στα αλήθεια την κυρία. Εντάξει, δεν ξέρουμε τι έγινε τώρα, αλλά ήταν ένα χαστούκι μόνο και δεν το έκανε ασήκωτο. Οκ, τη στηρίζουμε σίγουρα.

0: Πιγκουίνος, πιστεύεις ότι πλησιάζει η μέρα που από το κόμμα της Καριστιανού θα αποχωρήσει και η ίδια η Καριστιανού? Ναι, αν δεν καταφέρει να χωθεί στη Βουλή, που όπως φαίνεται αυτός είναι να τρουπώσει στη Βουλή, και αυτή καλά κάνει η γυναίκα, η κβαντική ιατρός μας, νομίζω ότι θα έρθει η στιγμή που θα αποχωρήσει. Εν πάση περιπτώσει, που έχουμε μείνει τώρα, που είμαστε... Δήμο, με κοροϊδεύεις? Κοροϊδεύεις τις κινήσεις που κάνω στο Γιώργο για να μου ανεβοκατεβάζεις το μικρόφωνο και τη μουσική? Ε, ναι.
1: Εγώ δεν το έκανα.
0: Μπράβο, σταμάτη που εσύ δεν το έκανες. Μπράβο που δεν κοροϊδεύσες τον πατέρα σου. Πάμε άλλον ένα Αλέξη για την ωραία του φράση.
2: Δεν συνδιαλέχθηκα με συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα, συγκρούστηκα με τα συμφέροντα όσο κυβέρνησα τον τόπο.
3: Άρα είναι επιλογή του κάθε πολιτή.
0: Αυτό που μου αρέσει είναι και είναι γνωστό αυτό. Και εδώ όλοι συζητάμε, όλοι λέμε ο άνθρωπος δεν συγκρούστηκε. Ξαναλέω, συγκρούστηκε με τα συμφέροντα σχεδόν 10 εκατομμυρίων ανθρώπων, δεν είναι και λίγο? Εντάξει, προσπάθησε να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα καμιά εκατοστή, 200, 1000 ανθρώπων. Αλλά πώς ήταν οι ποινικοί που βγήκαν από τον Κορυδαλό? Και μερικοί άλλοι κάναν σε επιχείρημα. Αλλά εντάξει ρε παιδάκι μου, δεν είναι τίποτα αυτά τα συμφέροντα μπροστά στα άλλα τα πολλά με τα οποία συγκρούστηκε. Εν τω μεταξύ, στην παρουσίαση που του έγινε από το EGR, ούτε μία στιγμή δεν τον ερωτάνε. Ρε φίλε, τα λεφτά για όλα αυτά, πού τα βρίσκεις? Απ' την άλλη, είναι γνωστό ότι τα βρίσκει από τις συνδρομές και τον εθελοντισμό. Διότι, έχοντας συγκρουστεί με τον επιχειρηματικό κόσμο, δεν βρίσκει επιχειρηματία να τον εχρηματοδοτήσει. Βουλαρίνη, κοροϊδεύεται για κάποιο λόγο μια κάτι και
1: βλέπω... Εγώ δεν κοροϊδεύσα.
0: Μα, γιατί, τότε γιατί γελάς έτσι πονηρά?
1: Δεν γελάω.
0: Α, μπράβο, ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ δεν γελά. Μπράβο, παιδί μου, ποτέ να μην γελάσεις.

0: Μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις. Μικρό δελτίο ειδήσεων. Μετά και πάλι μαζί με περισσότερο Αλέξη.
1: Καλούς αγώνες όλο το καλοκαίρι. Γεμίστε μπαταρίες. Καλά μπάνια, παιδιά. Γιατί θα είναι σκληρό το φθινόπωρο και ακόμα σκληρότερος ο χειμώνας.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Νόβιντα.
4: Star FM 933. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
6: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28 100.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Την υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Στη γυναίκα αποδίδεται παρουσία με ρόλο υποστήριξη στην ομάδα εκείνων που πυρπόλησαν το κτίριο με αποτέλεσμα 3 νεκρούς υπαλλήλων, μεταξύ των οποίων μία έγκυος. Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών έχει αναλάβει την έρευνα για το θάνατο 38χρονου αστυνομικού που εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο χθες βράδυ στον Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με πληροφορίες από την πρώτη έρευνα, το ιατροδικαστή φέρεται να έχει βαρύτατο πνευμονικό οίδημα. Σαφείς απαντήσεις θα δώσει νεκροψία νεκροτομή. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο νωρίτερα σε χώρο κατοικίας στα Γλυκά Νερά Αττική στην οδό Μωραΐτη. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Υπό έλεγχο τέθηκαν οι φωτιές που εκδηλώθηκαν σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή Μαραϊθιάς Ακίνθου και σε χαμηλή βλάστηση στα Καμένα Βούρλα. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης κηρύχθηκε η Κολομβία μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε τα δυτικά της χώρας, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 132 νεκρούς σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό. Αύριο Τετάρτη στις 11.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου η κηδεία του Στέλιου Ράμφου. Παράκληση της οικογένειας είναι αντί Στεφάνο να ενισχυθούν τα ιδρύματα Μαζί για το Παιδί και Γαλιλαία ή όποιο άλλο ίδρυμα επιθυμεί ο καθένας. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά φαινόμενα θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εκατομμύρια άνθρωποι αύριο, καθώς η Σελήνη θα περάσει ακριβώς μπροστά από τον ήλιο και θα προκαλέσει ολική έκλειψη ηλίου. Η έκλειψη που αναμένεται να ξεκινήσει στις 8 το απόγευμα ώρα Ελλάδος θα είναι ορατή σε μεγάλο τμήμα της Ευρώπης, κυρίως στη Γροιλανδία, την Ισλανδία, την Πορτογαλία και τη Βόρεια Ισπανία. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Μοντομπέλα μου, σαν ο μαγείς που μας κάνει.
6: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
7: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
8: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
9: Τουνί και κεκαμέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
10: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
11: Γι' αυτό και σήμερα

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής, η οποία σήμερα γίνεται από τρεις. Για άλλη μια φορά, γιατί μαζί μου είναι και ο Δήμος και ο Σταμάτης. Έτσι γίνεται, παιδιά, δεν υπάρχουν σχολεία και αναγκαζόμαστε και τους παίρνουμε στις δουλειές μας. Όχι, εντάξει, μου είπανε, ήθελα να έρθουνε. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου. Ρούλα Βρετάκου, Πέτρος Μαράιτς στο τηλεφωνικό κέντρο. Μάνος Βουλαρίνος στο και Δήμος Βουλαρίνος και Σταμάτης Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο Πιγκουίνος ρωτάει, στηρίζεις το γίγαντα Φιδία που πήγε με σορτσάκι σε εκδήλωση μνήμης για τους Ισαάκ και Σολομούς στην Κύπρο? Πιστεύω πως πρέπει. Και εγώ πιστεύω, Πιγκουίνε μου, πως πρέπει. Αφού τον στηρίζουν οι ίδιοι οι Κύπροι. Εμένα δεν μου πέφτει λόγος να πω τίποτα. Αφού τον στηρίζουν οι ίδιοι.
1: Ναι.
0: Τον στηρίζουμε κι εμείς.
1: Ναι. Τον στηρίζουμε. Τα στηρίζουμε.
0: Μόνο που Πιγκουίνε, αυτό που φαίνεται ακραίο που είναι το σορτσάκι, είναι η λογική συνέχεια του τζιν, του ανοιχτού πουκάμισου, της χαλαρότητας. Θέλω να πω, όταν οι πολιτικοί αποφασίζουν ότι πλέον δεν θέλουν να φορούν τη στολή της δουλειάς τους, γιατί αυτό είναι το κουστούμι, μια στολή δουλειάς, και η στολή στις δουλειές είναι καλό πράγμα, γιατί σου υπενθυμίζουν ότι εκείνη την ώρα κάνεις μια δουλειά, φίλε, δεν έχεις βγει για καφέ με τους άλλους σου φίλους. Όταν λοιπόν καταργούμε τη στολή της δουλειάς και ο καθένας έρχεται όπως θέλει, κάποιος μπορεί να θέλει και να έρθει και με σορτσάκι. Σωστά λέει ο Γιώργος, δεν είχε πάει παντόφλα λευκή κάλτσα ακόμα. Παντόφλα κολυμβητηρίου λευκή κάλτσα, η οποία είναι μαυρισμένη από τη βρώμα. Τι αειδιαστικό, κρίμα που σταμάτησε αυτή η ωραία συνήθεια, δεν τη βλέπω πια. Τη φορούσα κάτι νούμερα της κοινωνίας, της είχα δει στο δρόμο. Κορίτσια κυρίως. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και δυστυχώς δεν επικράτησε αυτή η μόδα, η επόμενη. Από τότε που στον πέταξα φοράω που κάμισε ολομέταξα, σας ρωτάει, παιδιά, πείτε αλήθεια, έφαγε πάλι ο μπαμπάς σουβλάκι με σως αβοκάντο στις διακοπές?
1: Ναι. Όχι. Ναι.
0: Μπράβο, Σταμάτη.
1: Ναι. Δεν γελάμε.
0: Μπράβο. Ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Εντάξει, τώρα θα σας αφήσω γιατί θα ακούσουμε τον Αλέξη μας, ο οποίος αφού μας είπε ότι πολέμησε με τα, και συγκρούστηκε με τα συμφέροντα, ομολόγησε, μάλλον περιέγραψε για άλλη μια φορά το βασικό του πρόβλημα την πρώτη φορά που αποπειράθηκε να τεινάξει τη χώρα στον αέρα.
2: Το 2015 ήξερα τι θέλω να κάνω και τι θέλω να γίνει, αλλά δεν ήξερα πώς ακριβώς μπορεί αυτό να γίνει. Έχοντας λοιπόν αυτή την εμπειρία της διακυβέρνησης, είμαι σε θέση σήμερα να πω ότι όχι μόνο ξέρω τι θέλω, αλλά και πώς να το κάνω.
1: Πολύ ωραία.
0: Σ' άρεσε,
1: ε? Ναι, ήταν. Εγώ κράτη, αλλά δεν γελάσαμε.
0: Μπράβο.
1: Γέλιο.
0: Δεν γελάμε. Όχι, δεν γελάμε, παιδιά, γιατί ο Αλέξης μας είπε μία μεγάλη αλήθεια. Ο άνθρωπος ήθελε να τεινάξει τη χώρα στον αέρα και ήθελε να βολέψει και μερικούς φίλους.
1: Βολέμα.
0: Δεν ήξερε φουλ πώς να το κάνει αυτό το πράγμα.
1: Γι' αυτό δεν γελάσαμε.
0: Δεν ήξερε πώς να το κάνει αυτό το πράγμα. Οπότε λίγο βόλεψε τους φίλους, πήγε να τεινάξει τη χώρα στον αέρα, δεν τα κατάφερε. Τώρα ξέρει πώς γίνεται. Και θέλει να το κάνει.

0: στο κάτω-κάτω, εδώ που τα λέμε, τι ανάγκη έχει τη γνώση ο Αλέξης μας, όταν έχει αυτό το ένστικτο το οποίο τον καθοδηγεί σε όλες αυτές τις σπουδαίες αποφάσεις που έχει πάρει, σε όλες τις μεγάλες του επιτυχίες.
1: Το πολιτικό ένστικτο το εκτιμώ, το αξιολογώ περισσότερο πολλές φορές από τις συμβουλές, και κυρίως ό,τι αφορά τις εμπνεύσεις, τις μεγάλες εμπνεύσεις, με καθοδηγεί το ένστικτό μου.
0: Και έτσι εξηγείται και η επιτυχία, ρε παιδί μου, γιατί τον βλέπουμε τόσα χρόνια τον Αλέξη μας, λέμε πως το διάολο αυτός είναι τόσο καλός. Πως γίνεται, είναι τόσο καλός πολιτικός, τόσο σπουδαίος, τόσο πετυχημένος. Πως τα καταφέρνει έτσι, ρε παιδάκι μου, ήταν το ένστικτο ήτανε τελικά.

0: Ο Δήμος γέλασε με αυτό που είπε.
1: Αλήθεια λέει ο Σταμάτης. Τώρα θα δεις. Λοιπόν, και τώρα πάμε σε μια φράση που την είπε ο Αλέξη, μια φράση που είπε ο Αλέξης μας και την οποία την ακούω πάρα πολύ. Πάρα πολύ συχνά, όχι μόνο από Αλέξηδες, αλλά και από δημοσιογράφους και από γενικώς από ανθρώπους που μιλούν δημοσίως. Μια φράση η οποία κάθε φορά που την ακούω με διαολίζει. Αυτή τη φράση.
2: Σε όλους τους κρίσιμους δείκτες μπορούμε να συγκριθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μονάχα με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.
1: Μπορούμε να συγκριθούμε μόνο με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Και το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό κάθε φορά που ακούω κάποιον να λέει κάτι τέτοιο είναι και με ποιον θα ήθελες ρε παλικάρι να συγκριθείς. Τι είναι αυτό που μας κάνει άξιους να συγκριθούμε με κάποιον άλλον πέραν της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας?

Τι είναι αυτό που έχει η Ελλάδα το οποίο την κάνει να αξίζει να συγκριθεί με κάποιον άλλον πέραν της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας? Και ζητώ συγγνώμη που υποτιμώ τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία λέγοντας ότι είναι ok να συγκρίνεται η Ελλάδα μαζί τους. Εξ όσων θυμάμαι, η Ρουμανία και η Βουλγαρία δεν είχαν χρεοκοπήσει πριν 15 χρόνια. Είναι αυτές οι μπούρδες που τις επαναλαμβάνουμε συνεχώς ιδίως οι δημοσιογράφοι. Ναι, α, η Ρουμανία με τη Βουλγαρία. Έχουμε φτάσει να έχουμε μισθούς Ρουμανίας και Βουλγαρίας. Πάλι καλά που έχουμε μισθούς για να συγκριθούμε με κάποιον άλλον πέραν της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

Έχει η Ελλάδα το οποίο την κάνει να αξίζει να συγκριθεί με κάποιον άλλον πέραν της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας? Και ζητώ συγγνώμη που υποτιμώ τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία λέγοντας ότι είναι ok να συγκρίνεται η Ελλάδα μαζί τους. Εξ όσων θυμάμαι, η Ρουμανία και η Βουλγαρία δεν είχαν χρεοκοπήσει πριν 15 χρόνια. Είναι αυτές οι μπούρδες που τις επαναλαμβάνουμε συνεχώς, ιδίως οι δημοσιογράφοι. Α, η Ρουμανία με τη Βουλγαρία. Έχουμε φτάσει να έχουμε μισθούς Ρουμανία και Βουλγαρία. Πάλι

Εξ όσων θυμάμαι, η Ρουμανία και η Βουλγαρία δεν είχαν χρεοκοπήσει πριν 15 χρόνια. Είναι αυτές οι μπούρδες που τις επαναλαμβάνουμε συνεχώς, ιδίως οι δημοσιογράφοι. Ναι, α, η Ρουμανία με τη Βουλγαρία. Έχουμε φτάσει να έχουμε μισθούς Ρουμανίας και Βουλγαρίας. Πάλι καλά που έχουμε μισθούς γενικώς. Αλλά κάθε φορά που ακούτε κάποιον παπατζή να σας λέει δεν μπορούμε να συγκρινόμαστε με τις Ρουμανίες και τις Βουλγαρίες, θα πρέπει να αναρωθείτε γιατί. Γιατί είμαστε καλύτεροι για κάτι παραπάνω. Τι είναι αυτό που κάνει τους Έλληνες να πρέπει να συγκρίνονται με ποιους να πούμε, τους Γερμανούς, τους Γάλλους, τους Λουξεμβουργιανούς, τους Ελβετούς. Αυτή η χώρα με αυτά που έχει κάνει και με αυτό το οποίο είναι, με τη Ρουμανία και με τη Βουλγαρία θα συγκριθεί. Τι να κάνουμε, και πάλι καλά.

0: καλά μπάνια.
1: Καλούς αγώνες όλο το καλοκαίρι. Γεμίστε μπαταρίες. Καλά μπάνια, παιδιά. Γιατί θα είναι σκληρό το φθινόπωρο και ακόμα σκληρότερος ο χειμώνας.

0: θέλουν να συγκρίνεται με άλλες χώρες, η χώρα στην οποία εξαντλείται ο τσίγκος για πινακίδες κυκλοφορίας. Ορίστε θέμα σοβαρό είναι, εντάξει, καταλαβαίνω ότι το Πασόκ είναι υπεράνω και ο Αλέξη είναι υπεράνω, αλλά αυτά είναι τα θέματα στα οποία κανείς μπορεί να κάνει σοβαρή αντιπολίτευση. Αν μπορούσαν αυτοί να κάνουν οι τύποι σοβαρή αντιπολίτευση, δεν θα τους έριγνε 15 στο κεφάλι Νέα Δημοκρατία. Εν πάση περιπτώσει, διαβάζω εδώ στην Καθημερινή, στο ρεπορτάζ της Δέσποινας Κόντης, ότι με υπομονή καλούνται να οπλιστούν οι αγοραστές Ιωταχή και Δικύκλων, καθώς ορισμένες διευθύνσεις μεταφορών ανά τη χώρα έχουν αρχίσει να ξεμένουν από πινακίδες κυκλοφορίας. Κατέρευσε ο μεγάλος διαγωνισμός, δεν πέρασε από το ελεγκτικό συνέδριο και...
1: Πολλά καινούργια αυτοκίνητα δεν μπορούν να τρέξουν γιατί δεν έχουν να φορέσουν το βασικότερο αξεσουάρ τους, που είναι οι πινακίδες. Τι γίνεται, υπάρχει πρόβλημα με τον τζίγκο?
2: Υπάρχει πρόβλημα από την αρχή του χρόνου. Είχε γίνει ένας διαγωνισμός από το Υπουργείο Μεταφορών, ο οποίος ουσιαστικά έπεσε από το ελεγκτικό συμβούλιο. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή πινακίδες κυκλοφορίας. Παίρνει ο κόσμος το αυτοκίνητο, μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Άλλοι δανειοδοτούνται, άλλοι τα πληρώνουν μετρητής. Το αυτοκίνητο έρχεται, μένει στην έκθεση και απλά περιμένουν τις πινακίδες.
0: Δεν πειράζει, θα δώσει ο Κυριάκος δισεκατομμύρια στη Θεσσαλονίκη, θα πηγαίνουμε μεταξύ. Διαβάζω στο ρεπορτάζ το πιο ενδιαφέρον σημείο του, το οποίο είναι: το πρόβλημα είχε παρουσιαστεί και την περασμένη άνοιξη και εμφανίζεται αναδιαστήματα, καθώς διαγωνισμοί του Υπουργείου Μεταφορών για την προμήθεια πινακίδων έρχονται αντιμέτωποι με νομικές εμπλοκές αλλά και προσφυγές, καταφεύγοντας τελικά σε καταπήγουσα ανάθεση για να καλυφθεί το κενό. Κάποιος πολύ πονηρός, από τον οποίο εννοείται ότι θα διαχωρίσω εντελώς τη θέση μου, μπορεί να σκεφτεί το, αυτό, πώς το λένε, το ανίκουστο. Ότι δηλαδή κάποιοι κάνουν τσάτρα πάτα διαγωνισμούς που ξέρουν ότι δεν θα περάσουν από το ελεγκτικό συνέδριο, προκειμένου να προσφύγουμε σε κατεπίγους, πώς το λέει, πώς είναι η σωστή ορολογία, σε κατεπίγουσες αναθέσεις για να καλυφθεί το κενό. Αλλά εγώ εννοείται ότι θα διαχωρίσω από τη θέση μου από αυτές τις απόψεις, καθώς δεν απορώ να αποκλείσω και την ανικανότητα της κυβέρνησης και εν προκειμένου του Υπουργείου Μεταφορών, την ανεπάρκεια των ανθρώπων, πώς να το πω αλλιώς.

Ο Ιάσονας πολύ σωστά πάντως λέει: μπορούν να παίρνουν το αυτοκίνητο και να βάζουν αυτό το γκρι πλαστικό κάλυμα που βάζουν πολύ για να μην φαίνεται η πινακίδα τους, και έτσι δεν θα φαίνεται ότι δεν έχουν πινακίδα. Και το οποίο επιτρέπεται από την ελληνική αστυνομία, γιατί αν δεν επιτρεπόταν θα είχαν μπαγλαρωθεί όλοι αυτοί που κρύβουν τις πινακίδες τους, και οι οποίοι, όπως έχουμε μάθει σε προηγούμενα μαθήματα, είναι σίγουρα εγκληματίες. Γιατί μόνο ένας εγκληματίας, ένας παραβατικός, ένας ποινικός θέλει να κρύβει τις πινακίδες του οχήματός του. Ο Ιωάννης: μάλλον πότε θα μάθουν οι οδηγοί να ανάβουν τα φώτα στα τούνελ και να μην τρέχουν σαν σκοτεινές βολίδες. Ατύχημα σε τούνελ θα γίνει μακελιό. Πραγματικά είναι ένα πρόβλημα αυτό με διάφορους κρετίνους συμπολίτες, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ότι το να μην ανάβεις τα φώτα σου όταν είσαι σε τούνελ είναι σαν να μην ανάβεις τα φώτα σου όταν είναι νύχτα. Για την ταχύτητα δεν έχω να πω τίποτα. Είναι άλλη μία απόδειξη του πόσο υποφέρουν οι Έλληνες από την ακρίβεια στα καύσιμα. Γι' αυτό οδηγούν σαν Σουμάχερ με το πόδι στον γκάζι κάτω πατημένο. Ζήτα τα γκάζια μέχρι το φανάρι, φρένα και μετά ανάβει το... Είναι η ακρίβεια των καυσίμων που τους αναγκάζει να πατάνε τον γκάζι, να ξοδεύουν περισσότερη βενζίνη για να δείξουν ότι δεν μασάνε τίποτα. Το ρακόν του Ολύμπου να αγοράσουν τσίγκο από τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου και δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό το μήνυμα.

0: πιγκουίνο σήμερα που ο Παναθηναϊκός θα συγκριθεί με ομάδα από τη Βουλγαρία. Τι θα κάνουμε, θα περάσει, τι βλέπεις να κάνει, θα περάσετε. Τα παιδιά να πουν, θα περάσουμε σήμερα.
1: Ναι, ναι.
0: Εννοείται. Θέλετε να πείτε και ένα σκορ. Πόσο θα κερδίσουμε σήμερα?
1: 10.
0: Όχι ρε, εντάξει, είπαμε
1: 3-1.
0: Ωραίο σκορ. Εσύ Δήμο?
2: 4-1.
0: Ακόμα καλύτερο σκορ.
1: 5-1.
0: Καλά, εντάξει, είπαμε, φτάνει.
1: 6-1.
0: Όχι παιδιά, φτάνει, είπαμε, εντάξει, και 3-1 καλά είναι.

0: Λοιπόν, πριν τελειώσουμε, είμαστε η εκπομπή πάντοτε των αποκαλύψεων. Η εκπομπή.
1: Παναθηναϊκό.
0: Είσαι τυχερός, παιδί μου.
1: Κι εγώ.
0: Κι εσύ είσαι τυχερός.
1: Να, εκεί.
0: Πού στη. Ρίξε, αυτός είναι ο Γαύρος.
1: Η χειρότερη ομάδα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με έναν συμπολίτη μας. Παρακαλώ, κύριε, πείτε μου τι πλησιάζει.
2: Πλησιάζει ο καιρός αντίχριστα ρεμάλια, όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες, ναι. Αλλά θα σας πάμε τάπα καρότσα.
0: Όπα, έχουμε και παιδιά εδώ. Όπα, καταρχήν τι είναι το τάπα καρότσα. Δηλαδή, εγώ άλλο ήξερα, θα σε πάμε. Αλλά τάπα καρότσα. Τέλος πάντων, είναι κάπως περίεργο. Θέλει και η γυμναστική σου να κάνεις πολύ για να το πετύχεις αυτό. Τέλος πάντων, τι σας έχει πειράξει τόσο με τις. Τι ζόρι τραβάτε, άνθρωπε μου.
2: Είναι δυνατόν, ναι. Στην αστυνομική διεύθυνση της Κοζάνης.
0: Ναι.
2: Πελάτες και φίλοι μου.
0: Τι λένε, ναι.
2: Να πηγαίνουν να αλλάξουν διαβατήριο. Να πηγαίνουν να αλλάξουν γνώμη. Με την ταυτότητα που έχουν τη σωστή ταυτότητα. Παλιά το λέτε εσείς, οι προδότες.
0: Όπα, όπα. Ποια σωστή ταυτότητα. Αυτή από την οποία μας αφαίρεσαν το θρήσκευμά μας. Αυτή εναντίον της οποίας διαδηλώσαμε και κάναμε συλλαλητήρια στο Σύνταγμα. Αυτή είναι η σωστή ταυτότητα. Δεν μας τα λες πολύ καλά, φίλε. Μήπως είσαι και εσύ του Αντιχρίστου.
2: Με τη σωστή ταυτότητα,
0: ναι, ναι.
2: Του 9 έκδοση.
0: Του 9
2: να τους
0: έκδοση.
2: Λέτε ότι δεν μπορούν να βγάλουν διαβατήριο και να ψάχνουν ρεξευτυλισμένοι.
0: Οπα.
2: Να βρούνε νομό στην Ελλάδα που τους εξυπηρετούνε.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων, να προσέχετε λίγο τα νεύρα σας. Εγώ έχω να σας συμβουλέψω. Δεν έχω, μπορώ να πω περισσότερα, δεν είμαι και ειδικός επιστήμονας. Τελικά, τι θα κάνετε με τις ταυτότητες?
2: Ταυτότητες δεν θα βγάλουμε.
0: Α,
2: ούτε θα υπάρχετε εσείς σε λίγο καιρό, έτσι κι αλλιώς. Και το ξέρουμε αυτά τους προφητείες των Αγίων, τι θα πάθετε όσοι μας διώξετε.
0: Όσοι μας διώξετε, τι θα πάθουμε. Τέλος πάντων, εγώ δεν διώκω.
1: Εσύ θα πάθεις κάτι.
0: Τι λες, Δήμο? Τι είπες?
1: Εσύ θα πάθεις κάτι.
0: Όχι, τι να πάθει, μια χαρά ευτυχισμένος.
1: Ολυμπιακός.
0: Α, Ολυμπιακός να πάθει. Παίζει και Ολυμπιακός σήμερα.
1: Ολυμπιακός θα πάθει νερό.
2: Δεν θα πάρουμε ταυτότητες. Όσοι με ακούτε, αγαπητοί φίλοι, δεν αλλάζουμε την μπλε ταυτότητα. Και αν δεν ακούει οποιαδήποτε συστημική αστυνομία, οι ξεφτυλισμένοι διοικητές, οι προσκυνημένοι στην κάθε κυβέρνηση, θα πηγαίνετε με τον ποινικολόγο σας.
1: Δεν
2: και όποιος αστυνομικός σας αρνείται, ξεκινάτε κατευθείαν την ποινική του δίωξη. Γιατί είναι παράνομο.
0: Τι είναι, τέλος πάντων, αυτό με το. Να πάρουμε τον ποινικολόγο μας, να πάμε. Έχουμε ένα, εγώ έχω δύο σπίτι, θα πάρω τον έναν και θα πάω. Αφού τις ποινικολόγους. Εν πάση περιπτώσει, βέβαια, να πούμε ότι ταυτότητα θα λήξει. Δεν είναι ταυτότητα, δεν είναι για πάντα. Έχει, νομίζω είναι 10 χρόνια, 15, κάπου τόσο είναι. Πρέπει να ανανεώνεται κάθε 10 χρόνια η ταυτότητα. Λίγει.
2: Η ταυτότητα δεν λύγει.
0: Δεν λύγει.
2: Δεν είναι γάλα για να λήξει προσκυνημένα τομάρια. Το καταλάβατε αυτό. Ό,τι μας κάνετε στα εμβόλια, σας είχαμε συνδεδεμένους, δεν θα σας πω πού. Ξέρετε εσείς πού.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, έτσι και τώρα με την ταυτότητα.
0: Πω, τι θα μας κάνετε. Πω, φοβερά πράγματα θα μας κάνετε με την ταυτότητα. Θα μας διαλύσετε. Πω, δεν ξέρουμε πού να κρυφτούμε. Δεν θα βγάλετε ταυτότητα. Πας πίτως, για να κλείσουμε, έχετε κάποιο μήνυμα για το ακροατήριό μας?
2: Φροντίστε καλά. Ως πολιτευτής σας, αγαπητοί μου φίλοι, στον ομό Κοζάνης.
0: Ναι.
2: Το Λεμαίδα Κοζάνη και στα γύρω χωριά με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
0: Α, πες το πουράκι μου.
2: Και όποιο αστυνομικό τμήμα σας αρνηθεί την έκδοση διαβατηρίου, θα με πάρετε τηλέφωνο και θα αναλάβουμε μετά εμείς με την εταιρεία μας για να τους δείξουμε πως τα πίτια χωράει ο σάκος.
0: Σωστό. Έχει απόλυτο. Τι είπε, απίκια. Τέλος πάντων, έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος σε αυτό. Συμφωνώ κι εγώ. Πρέπει όλοι αυτοί να βγάλουν διαβατήριο και να το χρησιμοποιήσουν. Μην το βγάζουν, τσάμπα, κρίμα είναι.

0: Ο Αλέξανδρος, αφού και εσύ οδηγούσες, σε τράβαγαν βίντεο και τραγουδούσες. Τι σχέση αυτό με τα φώτα? Τι σχέση αυτό με τα γκάζια? Και εν πάση περιπτώσει τραγουδούσαμε ένα τραγούδι. Παιδιά, θυμάστε ποιο τραγουδούσαμε στα μάξι?
1: Όχι.
0: Δεν ξέρω. Εσύ θα μου πεις αν θυμάσαι.
1: Όχι, δεν θυμάμαι.
0: Δεν θυμάσαι που τραγουδούσαμε Ευτύχη?
1: Α, ναι.
0: Για πες.
1: Εγώ?
0: Ναι.
1: Εσύ το τραγουδούσες.
0: Ναι, αλλά και εσύ ήσασταν μαζί μου.
1: Εντάξει, όμως εσύ το τραγουδούσες.
0: Συγγνώμη που ήρθα στο κέφι και άρχισα να τραγουδάω. Πού είσαι, πού είσαι.

0: σεζόν. Όχι, κρίμα. Μαρουλάκο, δεν καταλαβαίνω τι λες. Λέει, ελπίζω να λήξει με νίκη του Παναθηναϊκού απόψε ο αγώνας. Θα λήξει με νίκη του Παναθηναϊκού απόψε ο αγώνας, διότι αν πάει παράταση και πέναλτι, θα ξημεροβραδιάσουμε στο γήπεδο και θα αργήσουμε να γυρίσουμε. Θα έχεις πάει Βουλγαρία, Μαρουλάκο. Μπράβο. Έλα, τραγούδα, μα θες. Είναι κομική εκπομπή, τραγούδα.
1: Πού είσαι, δεν θέλω.
0: Αλέξανδρος, εσύ Μάνο έβγαλες ταυτότητα ή περιμένεις να μπει και το θρήσκευμα? Εγώ έβγαλα, παιδιά, καινούρια ταυτότητα και έβαλα επάνω ένα τεράστιο σταυρό με ακριλική μπογιά. Φωσφορίζει ροζ, εννοείται.

0: Καλούς αγώνες όλο το καλοκαίρι. Γεμίστε μπαταρίες. Καλά μπάνια, παιδιά. Γιατί θα είναι σκληρό το φθινόπωρο και ακόμα σκληρότερος ο χειμώνας.
1: Τι θα είναι σκληρός, γιατί θα πάθει ο Γιάννης και θα του είναι σκληρός ο χειμώνας. Θα κρυβίνει, είναι ακριβήνει με για τα σκάφη. Τι θα πάθει ο Γιάννης. Αφού θα χαμηλώσει ο ένφια κιόλας, δεν έχει να θέλω να πω.

Ματούλα, αγαπητέ κύριε Βουλαρίνη και γλυκύτατα βουλαρινάκια, στις ταυτότητες με ενοχλεί που θα γράφουνε το ύψος μας. Άστο αυτό, Ματούλα, άσε με. Μην παίζει με τον πόνο μας. Λόγω ηλικίας, κάθε φορά που με μετράνε είμαι πιο κοντή. Εμένα λοιπόν, παιδιά, δεν καταδέχτηκαν ούτε να με μετρήσουν. Ό,τι τους είπα το γράψανε. Και λέω, δεν έβαλε καν λίγο παραπάνω.

0: Παιδιά, τελειώνει σιγά σιγά η εκπομπή. Θέλετε να πείτε κάτι στους ανθρώπους που μας ακούνε?
1: Ναι.
0: Τι θες να τους πεις, Δήμο?
1: Δεν ξέρω.
0: Μήπως θες να τους πεις κανένα τραγούδι?
1: Όχι.
0: Εντάξει, εσύ σταμάτη. Εσύ σταμάτη, θέλεις να πεις κάτι?
1: Ναι.
0: Πες μου, τι θέλεις να πεις?
1: Ο Δήμος μόλις γέλασε.
0: Και με αυτή την αποκάλυψη τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε και εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλούς αγώνες όλο το καλοκαίρι. Γεμίστε μπαταρίες. Καλά μπάνια, παιδιά. Γιατί θα είναι σκληρό το φθινόπωρο και ακόμα σκληρότερος ο χειμώνας.
3: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
4: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Edo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο
5: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
6: Πλήρης ανακαίνιση.
5: Άψογα υλικά.
6: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
5: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
6: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
6: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
5: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
6: Και όλα γίνονται εύκολα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
9: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
10: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι Πιστικό και Πλιστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα βασινιστεί μια διάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
2: Central και
6: φύγαμε.
5: All day. All night. All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
1: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
2: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
7: Σύμφωνα με καταγγελία που έγινε στην αστυνομία, άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη και προσποιήθηκε τον τεχνικό του ΔΔΕ. Της ανέφερε ότι υπήρχε δήθεν διαρροή ρεύματος στο σπίτι της και με το πρόσχημα ότι κινδύνευαν να καταστραφούν πολύτιμα αντικείμενα από τη δήθεν διαρροή, την έπεισε να τοποθετήσει σε σακούλα χρήματα και κοσμήματα. Η 79χρονη έβαλε στη σακούλα περίπου 6.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και κοσμήματα, και τα άφησε έξω από το σπίτι της, όπως της υπέδειξε ο δράστης. Συνεργοί του άρπαξαν τη σακούλα και εξαφανίστηκαν. Να δικαιολογήσει την απόφασή του να επιτεθεί στο Ιράν, επιχείρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη. Αν δεν έκανα αυτό που έκανα, θα είχαν αυτή τη στιγμή πυρηνικά όπλα και θα τους αποκαλούσατε κύριε, επέμεινε ο Αμερικανός πρόεδρος. Παραδέχθηκε ότι τα αποθέματα των πυρομαχικών στις ΗΠΑ βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα, υποστηρίζοντας ότι αυτό συμβαίνει επειδή η προηγούμενη κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν έδωσε 300 δισεκατομμύρια δολάρια στην Ουκρανία. Τώρα δίνω στην Ουκρανία, αλλά πρέπει να πληρώσουν, ανέφερε. Λέγοντας ότι εννοεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπε, δεν ασχολούμαι με την Ουκρανία. Πουλάμε πυρομαχικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν χρήματα και θα πληρώσουν μέχρι το τελευταίο δολάριο. Αύριο Τετάρτη στις 11.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεϊμονός Χαλανδρίου η κηδεία του Στέλιου Ράμφου. Παράκληση της οικογένειας είναι αντί Στεφάνων να ενισχυθούν τα ιδρύματα Μαζί για το Παιδί και Γαλιλαία ή όποιο άλλο ίδρυμα επιθυμεί ο καθένας. Όπως έγινε γνωστό χθες, με κοινή απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών, η κηδεία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα θα γίνει δημοσία δαπάνη. Την πρόκριση στα play-off του Conference League διεκδικεί ο Παναθηναϊκός με αντίπαλο την Τσέσεκα 1948 στη Σόφια. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 8.30 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Μίλτος Τεντόγλου αγωνίζεται απόψε λίγο μετά τις 10 στον τελικό του μήκου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
8: Σήμερα Τρίτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 7. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 34 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 25 έως 32 με 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα, με εξασθενημένες βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας και της Ηπείρου το απόγευμα. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι βόρειο-ανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 5. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 και τοπικά 40 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ δεν θα ξεπεράσει τους 37 με 38 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νότια. Την Τετάρτη θα επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες θα πνέουν έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος το μεσημέρι θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 35 με 37 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά. Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα εκδηλωθούν βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Επτάνησα και τη Θεσσαλία. Το Μελτέμι θα ενισχυθεί έως 9 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στην Θράκη, τα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Το θερμόμετρο θα φτάσει τους 36 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή αναμένονται ισχυρό Μελτέμι και πτώση της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας η Χριστίνα Βίδου.

Όταν είναι στο στούντι μικρή βουλαρίνη και όταν κυκλοφορούν επίσης στους διαδρόμους οι μικροί βουλαρίνοι, θα πρέπει να σας πούμε ότι το σύστημα ολόγυρο τους γυρίζει. Όχι γιατί τα ίδια τα παιδιά το επιδιώκουν. Όχι γιατί οι μικροί βουλαρίνοι το επιδιώκουν. Αλλά επειδή είναι τόσο απίστευτα χαριτωμένα πλάσματα, που δεν μπορείς να μην ασχοληθείς μαζί τους. Και νομίζω κατά βάθος μέσα τους λένε, «Ωχ, πάλι αυτοί θα μας τρελάνουν». Γιατί κάπως έτσι εμείς τους συμπεριφερόμαστε, νομίζοντας οι ενήλικες νομίζοντας ότι αυτά δεν. Είναι απίστευτα πανέξυπνα και το έχετε καταλάβει όταν ο Μάνος έτσι εδώ τους αφήνει και μιλάνε, γιατί είναι πάρα πολύ έτσι, πολύ προσεκτικά κοιτάζουν τον μπαμπά. Επομένως είναι πολύ μεγάλη χαρά μετά να μπαίνουν στο στούντιο και μία είναι χαρά και από την άλλη τώρα πού να συγκριθείς. Δηλαδή, καταρχήν πώς να πιάσεις και να κρατήσεις και να συνεχίσεις το μικρόφωνο μετά το Μάνο που έλειπε. Δεκάδες εβδομάδες έλειπε ο Μάνος, γιατί εδώ πέρα εμείς το καταλάβαμε, Μάνο μου, δεν ξέρω αν ακούς που ήμασταν και δουλεύαμε και παλεύαμε. Είναι πολύ μεγάλη η έλλειψη του, πραγματικά σας λείπει και φαίνεται και στα μηνύματά σας, οπότε ξέρεις μετά είναι λες τώρα τι πάω να κάνω. Όμως ελπίζω να σας κρατήσουμε παρέα στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της Φιλαδέλφειας, το ρεύμα προς Πειραιά. Εάν νομίζετε εσείς σήμερα ότι ο Κηφισός δεν θα είχε πρόβλημα, δυστυχώς έχει πρόβλημα, άρα ήταν πολύ μεγάλη ψευδαίσθηση, γιατί έχουμε λοιπόν σύγκρουση. 3 αυτοκίνητα, μου γράφει η Σοφία Καλαβρού, που τι στο είπε η Δέσποινα Χριστοπούλου, που τι στο είπαν από την τροχιά, που κάποιος από εσάς είναι εκεί εγκλωβισμένος. Επομένως, η κάθοδος, παιδιά, λίγο υπομονή και θα τελειώσει. Αυτός ο Κηφισός, νομίζω, χειμώνας, καλοκαίρι, άνοιξη, όποια σεζόν θέλεις, μια χαρά. Θα έχει δυστυχώς πρόβλημα. Μια χαρά είναι όμως εδώ, η παλιά παραλιακή. Κύριε Περιφερειάρχα μου, να είστε καλά, γιατί εμείς των Νοτιών Προαστίων είχαμε παιδευτεί. Τώρα θα μας πείτε πως σας μας ενδιαφέρει. Απλώς ήτανε, έκοβες λιγάκι δρόμο περνώντας από εδώ, γι' αυτό το λέω. Και επίσης όσοι μέναν εδώ, Τζιτζι Φιές Καλυθέα, που είχαν όλους εμάς που προσπαθούσαμε μέσα από τα στενάκια να πάμε, λογικά μας έβριζαν, λογικά. Όχι, ήρθανε τώρα και πώς θα κρατήσει. Παιδιά, λύθηκε. Χθες το βράδυ έφυγα σφαίρα, μέχρι που δεν το πίστευα. Λέω, ω, κοίτα πώς είναι. Και κοίταζα δεξιά και αριστερά τα κτίρια και το δρόμο και άψογα. Να είστε καλά. Και έτσι λοιπόν μπορείς να πεις, ναι, είναι αυτός ο Αύγουστος που μας χρωστάει και του χρωστάμε. Δεν το τραγούδι, μην ακούσω το τραγούδι ξανά. Πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά στα social παίζει συνεχώς. Αυτός ο Αύγουστος μας χρωστάει. Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε. 3η 11 Αυγούστου σήμερα, και αν είστε από εκείνους που έχουν μείνει στην Αθήνα, υπάρχει τουλάχιστον ένα καλό. Φτάνετε παντού πιο γρήγορα, εκτός τον Κηφισό και την Κάθοδο. Το βγάζω στην άκρη αυτό. Η πόλη έχει αρχίσει να αδειάζει, έτσι όπως έχουν γεμίσει βαλίτσες, αδειάζουν οι δρόμοι και η πόλη. Λιμάνια, εθνικές οδοί, είναι όλο και λιγότεροι είμαστε στους δρόμους και όλο περισσότερο η Αθήνα μοιάζει με αυτή που ξέραμε εμείς παλιά. Για όσους μείναμε πίσω λοιπόν, λίγη ησυχία, λιγότερα κορναρίσματα και επιτέλους μια διαδρομή που δεν χρειάζεται έτσι να υπολογίσεις με χρονόμετρο μποτιλιαρίσματος, θα βλέπεις λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Το καλοκαίρι είναι εδώ, μας το θυμίζει με κάθε τρόπο, ήλιος, ζέστη σήμερα, η θερμοκρασία φτάσει στους 35 με 36 βαθμούς, έχει έναν ωραίο βοριά να φυσάει, υποθέτω ότι εκεί στα νησιά που μας ακούτε, αν μας ακούτε, μπόχε, κανείς, τίποτα. Ας πούμε, ναι, είναι ο μπαμπάς μου τώρα και η αδερφή μου είναι στην Τίνο και όλη η υπόλοιπη ομάδα και παρέα και φίλοι. Ακούτε, μπαμπά, ακούς. Στείλε μου μήνυμα. Ο Γιώργος ο Πολύμερος ακούει. Δεν είσαι, Γιώργο μου, δεν μπορώ εσένα να σε υπολογίσω, διότι εσύ είσαι εδώ στην Αθήνα. Λοιπόν, όμως ο καιρός είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητας και της σημερινής μας επικαιρότητας με την οποία θα ασχοληθούμε ή παρακολουθούμε, για να είμαστε ειλικρινείς. Είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Μετά τα δύσκολα 24 ώρα των πυρκαγιών συνεχίζεται η μάχη, αλλά και η έρευνα για το πώς ξεκίνησαν τα διάφορα μέτωπα. Βλέπετε και χθες το παρουσιάσαμε στο δελτίο με τα αεολικά πάρκα. Θα τα δούμε όλα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θα δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, στον κόσμο, τι πρέπει να κρατήσουμε από την σημερινή ειδησιογραφία. Αλλά θα αφήσουμε και λίγο χώρο για τα ωραία, τα μικρά και τα καθημερινά που μας αφορούν, γιατί ο Αύγουστος είναι και για εμάς που είμαστε πίσω. Μας ακούτε από το γραφείο, από το αυτοκίνητο, έλα Γιώργο μου εσύ, ας πούμε, κάποιοι από την παραλία, είπαμε σιγά μην μας ακούτε από την παραλία, αλλά εντάξει, μπορεί να ζηλεύουμε, αλλά δεν πειράζει, είμαστε εδώ. Θέλω ευχές, τεράστια αγκαλιά,
ό,τι μπορείτε να δώσετε στη Ρούλα Βρετάκου. Η Ρούλα μας που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η πρώτη της μέρα μετά από άδεια. Ήρθε πολύ ωραίο, μαυροτσούκαλο, πολύ ωραίο έτσι με το χρωματάκι της. Ρούλα μου, μ' ακούς. Σε λίγο θα φύγει και το χρώμα, θα ξεχαστούν και οι μέρες της άδειας και θα πεις τι έγινε ρε παιδιά. Λοιπόν, τρόπο επικοινωνίας τους ξέρετε, είναι η Ρούλα η πρώτη και θέλω πάντα απ' όλα δεν είναι ωραίο. Πρώτα απ' όλα στη Ρούλα να ευχηθείτε και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Γεια σου Γεράσιμο από τη Μάλτα. Ακριβένει το business, αυτό δεν είναι για μένα. Αυτό είναι για το Βουλαρίνο νωρίτερα. Το πιο σύντομο επίκαιρο ανέκδοτο, η Νεοελλάδα παράγει φιλοσόφους. Γεια σου Αντώνιε. Λοιπόν, τραγούδι και πάμε γρήγορα στον κύριο Λέκα.

0: Λοιπόν, στον Sky 100,3 είναι ο Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου. Είναι η Σοφία Καλαβρού στην δημοσιογραφική επιμέλεια και η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Κωνσταντίνα Μπαρσάμι, μουσικές επιλογές. Με τραγούδια από εδώ στον Sky συνήθως δεν τα ακούτε, γιατί είμαστε ενημερωτικό ραδιόφωνο. Ξέρω ότι πονάει αυτό πολλές φορές. Άσε μας, Δρεβίδου, να ακούσουμε λιγάκι τραγούδι την ώρα που οδηγούμε. Χριστίνα Βίδου στο μικρόφωνο. Ελπίζουμε να περάσουμε καλά και να τα δούμε όλα όσα πρέπει να δούμε λόγω της ειδησιογραφίας. Και πάμε αυτό να ξεκινήσουμε. Είναι πρώτο θέμα παντού ο σεισμός στην Κολομβία. 7,4 ρίχτερ. Επίκεντρο δυτική Κολομβία. Μεγάλο εστιακό βάθος, περίπου 100 χιλιόμετρα. Πολύ βαρύς ο απολογισμός και δυστυχώς από ό,τι μπορώ να καταλάβω θα μεγαλώσει. Θα μεγαλώσει αυτή η μαύρη λίστα των νεκρών, γιατί κατέρευσαν πάρα μα πάρα πολλά κτίρια. Θυμίζει λίγο τη Βενεζουέλα, θυμάστε, 24 Ιουνίου ήτανε. Δεν έχουν περάσει πολλοί μήνες, δύο και κάτι. Και ήτανε τεράστιες οι ανθρώπινες απώλειες, χιλιάδες. Θέλω λίγο να τα δούμε όλα αυτά και με ποιον άλλον, ο κ. Ευθύμης Λέκας, καθηγητής γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών, πρόεδρος του ΑΣΠ. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά, πώς είσαστε?
1: Προσπαθώ να παρακολουθήσω τι συμβαίνει μέσα από τα ειδησιογραφικά πρακτορία και τα επίσημα site των υπηρεσιών που είναι στις ΗΠΑ και στην Κολομβία. Είναι ένα μείζον θέλει για κανένας γεγονός.
0: Γιατί, τι είναι αυτό που σας προβληματίζει? Γιατί διακρίνω έναν προβληματισμό. Γιατί ήθελα να ξεκινήσουμε από την εικόνα που έχετε από την Κολομβία τώρα. Και αν αυτό που σας προβληματίζει είναι τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου σεισμού.
1: Επειδή είχαμε πάει και στην Βενεζουέλα μαζί με τον καθηγητή του Πολυτεχνείου Αντισεισμικής Τεχνολογίας, τον κύριο Καρύδη, πριν ένα μήνα και είχαμε διερευνήσει εξοργιστικά εκεί πέρα όλα τα φαινόμενα, θεωρήσαμε τότε να πούμε ότι πιθανότητα να έχουμε και σεισμικότητα στην ευρύτερη περιοχή. Βεβαίως ο σεισμός γενετικά δεν έχει, της Κολομβίας δεν έχει καμία σχέση με το σεισμό στη Βενεζουέλα. Όμως έχει ένα κοινό χαρακτηριστικό. Ποιο είναι αυτό? Ότι και στο Καράκας αλλά και εδώ έχουμε να κάνουμε με εντυπωσιακές, εντός πολλών εισαγωγικών, καταρρεύσεις πολυόροφων κτηρίων. Εκεί ουσιαστικά εντοπίζεται το όλο πρόβλημα. Και στην Βενεζουέλα και εδώ στην Κολομβία έχουμε την κατάρρευση αυτών των ψηλών κτηρίων.
0: Το οποίο δεν δικαιολογείται από τα μεγέθη του σεισμού, από το μέγεθος του σεισμού.
1: Κοιτάξτε, δικαιολογείται. Βεβαίως έχουν σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς, οι οποίοι θεσπίστηκαν πριν 20 χρόνια. Αλλά από ό,τι φαίνεται εμπεριείχαν κάποιες ατέλειες, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την εικόνα. Κοιτάξτε, είναι τρομερά ενδιαφέρον για μας που είδαμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα και την ξέρουμε, και μάλιστα είχαμε επισκεφτεί και την Κολομβία στα πλαίσια της ερευνητικής αποστολής που είχαμε στην Βενεζουέλα. Είχαμε καθίσει μερικές μέρες στην Κολομβία και στην Μποκοτά και στις γύρω περιοχές. Κοιτάξτε, ενώ το αποτέλεσμα ουσιαστικά είναι το ίδιο, δηλαδή πολυόροφα κτίρια να καταραίουν, το αίτιο... Υπάρχει ένα κοινό αίτιο με διαφορετική προέλευση, θα έλεγε κανένας. Ποιο είναι το αίτιο? Το αίτιο είναι ότι τα επίκεντρα των σεισμών και τα υπόκεντρα σε σχέση με την περιοχή που καταστράφηκε και έχουμε τις επιπτώσεις έχουν πολύ μεγάλη απόσταση. Στη Μέν Βενεζουέλα το επίκεντρο του σεισμού απήχε από τις πόλεις που καταστράφηκαν 180 χιλιόμετρα. Εδώ στην Κολομβία και ειδικότερα στις περιοχές Περέιρα, Αρμένια, στο Κάλι, στο Μανισάλεο και στο Κίμπο, είναι πόλεις αυτές, μεγάλες πόλεις που είναι δυτικά της Μποκοτά, σε αυτές τις περιοχές οι καταστροφές στα ψηλά κτίρια οφείλονται στο γεγονός ότι πάλι έχουμε απόσταση μεγάλη από την εστία του σεισμού, αλλά αυτή η απόσταση είναι κατακόρυφη. Δηλαδή είναι βαθύς ο σεισμός στα 120 χιλιόμετρα, ενώ στην πρώτη περίπτωση στη Βενεζουέλα ήταν επιφανειακός ο σεισμός στα 10 χιλιόμετρα, αλλά απήχε πολύ από την πόλη που σε οριζόντια όμως απόσταση που καταστράφηκε.
0: Άρα πώς λειτουργεί η δόνηση? Δηλαδή έχουμε το σεισμό, τι γίνεται, ένα στη γη κύμα? Όχι.
1: Κοιτάξτε, λόγω της μεγάλης απόστασης και στην πρώτη περίπτωση οριζόντια απόσταση και στη δεύτερη περίπτωση της Κολομβίας κατακόρυφη απόσταση, γιατί ήταν βαθύς ο σεισμός, έχουμε να κάνουμε με επικράτηση των μεγάλων περιόδων των σεισμικών κυμάτων. Δηλαδή τα σεισμικά κύματα είναι ένα φάσμα. Οι μικρές περίοδοι είναι αυτές που εξαφανίζονται μαζί με την απόσταση και επικρατούν οι μακρύες περίοδοι σεισμικών κυμάτων. Αυτές οι μακρύες περίοδοι, οι μεγάλες περίοδοι, όταν φτάνουν στα κτίρια που είναι σε απόσταση και είναι ψηλά κτίρια, συντονίζονται με την περίοδο των ψηλών κτιρίων που είναι επίσης μεγάλη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε μεγάλη δόνηση, αργή αλλά πολύ μεγάλη, έτσι. Ναι. Δεν είναι η ξαφνική δόνηση που δεχόμαστε κοντά στο επίκεντρο. Είναι αργή δόνηση πολύ μεγάλης περίοδου χρονικής διάρκειας και αυτό συμπίπτει με την ιδιοπερίοδο των ψηλών κτιρίων. Αυτό αποτελεί ένα καταστροφικό συνδυασμό, γιατί συντονίζονται τα κτίρια, τα ψηλά κτίρια 10, 20, 30 ορόφων, και έχουμε να κάνουμε εδώ με μια φοβερή, εν πάση περιπτώσει, επιστημονική ευκαιρία εντός πολλών εισαγωγικών να δούμε πώς καταραίει ένα κτίριο.
0: Καταλαβαίνω πως το λέτε. Καταλαβαίνω πως το λέτε. Σε αυτό όμως, και θα μας το εξηγήσετε κιόλας, το ευκαιρία, για να μην παρεξηγηθεί, γιατί μόνο έτσι μπορείτε να ξέρετε δυστυχώς μέσα από μια τέτοια καταστροφή, μέσα από ένα παράδειγμα σε ένα τόσο τραγικό γεγονός, να μπορούν οι επιστήμονες να καταλάβουν τι συμβαίνει, ώστε να μην ξανασυμβεί και να θωρακιστούν τα κτίρια με συγκεκριμένο τρόπο. Και εδώ όμως διάβαζα ότι όντως το σκυρόδεμα ή ο τρόπος με τον οποίο είναι κατασκευασμένα κάποια κτίρια στην Κολομβία είναι πολύ λεπτό, γι' αυτό και κατέρευσε. Ισχύει.
1: Μπορεί να ισχύει γι' αυτό.
0: Δεν ξέρω, σας λέω έτσι.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο μία κατάσταση. Συνυπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Γιατί αν δεν υπήρχε αυτό, θα έπρεπε να καταρρεύσουν όλα τα ψηλά κτίρια που υπήρχαν στην ευρύτερη περιοχή. Δεν έγινε όμως αυτό. Κατέρευσαν αυτά που είχαν κάνει και κάποιες αδυναμίες. Δηλαδή δεν καταραίει ένα κτίριο για ένα μόνο λόγο. Καταραίει γιατί συνυπάρχουν πολλοί παράγοντες.
0: Μια και αναφερθήκατε στο εστιακό βάθος, θα ήταν διαφορετικές καταστροφές αν ήταν επιφανειακός ο σεισμός του ίδιου μεγέθους?
1: Θα ήταν διαφορετικές, γιατί θα περιοριζόταν στην επικεντρική περιοχή, δηλαδή στην κοντινή απόσταση, τα 10-20 χιλιόμετρα, και τότε θα είχαμε τα χαμηλά κτίρια, τα οποία θα επηρεαζόταν κατά κύριο λόγο. Δεν έγινε αυτό στην Βενεζουέλα, και εδώ ήταν αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι μέσα από μια καταστροφή μαθαίνουμε πράγματα τα οποία ενσωματώνουμε μετά στους αντισυμβικούς κανονισμούς. Στη Βενεζουέλα λοιπόν, στην περιοχή την επικεντρική, ήταν επιφανειακή η σεισμή. Δεν είχαμε καμία βλάβη. Ακόμα και στις φαβέλες, δηλαδή σε αυτά τα τεταμένα οικιστικά συγκροτήματα που είναι έτσι,
0: στη μοίρα τους αφημένα στην
1: ουσία. Εκεί δεν έπαιζε ούτε κεραμίδι. Όμως εκεί που συντονίστηκαν τα κύματα ήταν 180 χιλιόμετρα μακριά, γιατί υπήρχαν ιδιαίτερα φαινόμενα της φυσικής που υπάρχει συμβολή των κυμάτων, και τα οποία επηρέασαν μια περιοχή η οποία ήταν στα 180 χιλιόμετρα. Η κάθε περίπτωση είναι και μια διαφορετική περίπτωση.
0: Άρα γεωγραφικά είμαστε στην ευρύτερη γειτονιά, δύο σεισμοί. Σεισμολογικά υπάρχει διαφορά. Υπάρχει όμως δραστηριότητα εκεί? Υπάρχει κάτι ασυνήθιστο που βλέπετε στην ευρύτερη αυτή ζώνη?
1: Από άποψη γεωδυναμικής, είναι μια ζώνη η οποία εδώ και εκατομμύρια χρόνια είναι σεισμογενής περιοχής. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε στη βόρεια απόλυξη των Άνδεων, ίσως η πιο μεγάλη οροσειρά στον κόσμο, με τις Άλπες βέβαια, και είναι μια οροσειρά η οποία προήλθε από τέτοια γεγονότα, και τα γεγονότα αυτά οφείλονται στη σύγκρουση μεταξύ της Νότιας Αμερικής, της Πλάκας και του Ειρηνικού Ωκεανού. Εκεί οφείλονται και έχουμε ανεπάλληλες σεισμικές δονήσεις, τις οποίες βλέπουμε να εκδηλώνονται, και βέβαια μέσα από αυτές όλες τη μεγάλη συμπίεση που υπάρχει μεταξύ των δύο πλακών ορθώνονται και όλα αυτά τα όρη των Άνδειων που είναι μια άλλη εικόνα την οποία δεν φανταζόμαστε.
0: Ναι. Συνήθως, ξέρετε, τώρα από αυτές τις ερωτήσεις που κάνουμε εμείς, τι θα πρέπει να περιμένουμε από εδώ και πέρα, όχι εμείς προς Θεού, οι σεισμολόγοι δηλαδή, μετά από αυτά τα 7,4 ρίχτερ, τι θα τι είναι αυτό που αναμένεται ώστε να δείχνει ότι υπάρχει μια εκτόνωση του φαινομένου και τι γίνεται με τους μετασεισμούς, ποια είναι η εικόνα?
1: Υπάρχει μια σαφής εικόνα αρχικά ότι οι σεισμοί βάθους δεν έχουν μεγάλη μετασεισμική ακολουθία, γιατί οφείλεται αυτό στη φύση των υλικών που είναι πιο μαλακά τα πετρώματα, να το πω πιο απλά, επειδή είναι σε βάθος, είναι πιο πλαστικά τα πετρώματα, άρα γίνεται ο σεισμός μία και έξω και πιθανόν να γίνουν ένα-δύο μικρότεροι σεισμοί. Ενώ στους υποφαινιακούς σεισμούς, επειδή τα πετρώματα είναι πιο ανθεκτικά και οι τράψεις είναι πολύπλοκες, εκεί όταν έχουμε ένα σεισμό έχουμε πλούσια μετασεισμική ακολουθία. Ναι. Στους επιφανειακούς σεισμούς. Συνεπώς εδώ δεν περιμένουμε κάτι άλλο. Βεβαίως είναι μια περιοχή ενεργή, μπορεί να προκύψει οτιδήποτε, μπορεί να είναι μέσα στα πλαίσια των γεωδυναμικών διεργασιών, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να προβλέψουμε τους σεισμούς. Αυτό είναι η βασική εμπασπίδωση.
0: Ναι, μακάρι να μπορούσαμε.
1: Μακάρι να μπορούσαμε. Γιατί είναι χαοτικό το φαινόμενο. Είναι πολύ χαοτικό το φαινόμενο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Κύριος Εθήμης Λέκας, κυρίες και κύριοι, για αυτές τις περιπτώσεις. Για τα ζητήματα των κτηρίων, εννοείται ότι θα μας έκανε ούτως ή άλλως, μας είπε ο κύριος Λέκας, ο κύριος Καρίδης, όπου είχε πάει μαζί του ταξίδι στη Βενεζουέλα με εκείνο το σεισμό, πριν από περίπου 2 και κάτι μήνες, 24 Ιουνίου ήταν. Επομένως, ναι, θα δώσουμε συνέχεια από την Πέμπτη και μετά, γιατί αύριο θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με το περιβάλλον. Θα είναι φιλοξενούμενο στο στούντιο ένα καθηγητή εξαιρετικό στη Λοζάνη, Έλληνα, ο κύριο Νένα, που ειδικεύεται στα τη κλιματική κρίση. Πάμε σε διαφημίσει, πάμε σε δελτίο ειδήσεων, τίτλου μάλλον, και επιστρέφουμε.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφίγια, κλείσουμε.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό.
4: Star FM 933.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
7: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Το μεγαλύτερο διήμερο του Αυγούστου είναι εδώ. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βατολάκου σας προσκαλεί στις κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις Αύγουστος 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου η διασκέδαση παίρνει φωτιά με ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Στο τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παρχαρίδης, Τάσος Παρχαρίδης, Δήμητρα Παπαγερίδου. Μαζί τους η μουσική Φάνης Κουρουκλίδης και Ηλίας Παγκαλίδης στη λύρα, Τάσος Ματσαρίδης στο αγγείο, Κυριάκος Παπαδόπουλος στο κλαρίνο, Αλέξανδρος Αντωνιάδης και Ηλίας Χατζηβασιλιάδης στο νταούλι, Γιώτης Ευθυμιάδης στο αρμόνιο και Παύλος Ευθυμιάδης στα ντραμς. Σάββατο 15 Αυγούστου το Γλέντι κορυφώνεται με τους Στάθη Αλεξανδρίδη, Δήμητρα Παπαγερίδου, Αλέξανδρο Κοπαλά, Άκη Κοπαλά και Θοδωρή Κοτσογλανίδη στο τραγούδι και τους μουσικούς Γιώργο Ατματζίδη και Τριαντάφυλλο Ταρατσίδη στη λύρα, Νίκο Καλπατσινίδη στο κλαρίνο, Νίκο Τσιτηρίδη στο αγγείο, Αλέξανδρο Αντωνιάδη και Ηλία Χατζηβασιλιάδη στον ταούλι, Γιώτη Ευθυμιάδη στο αρμόνιο και Παύλο Ευθυμιάδη στα ντραμς. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου στις 9.30 το βράδυ. Τιμή εισόδου 5 ευρώ.

0: Για να μπούμε στο ημίωρο και για να μπούμε με διαφημιστική αναφορά, παρακαλώ, και παίρνω το σοβαρό μου. Σε μια εποχή συνεχών απαιτήσεων, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ουσιαστική επιλογή για όσους θέλουν να συνδυάσουν τις σπουδές με τις επαγγελματικές, κοινωνικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει εξ αποστάσεως προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων. Με σύγχρονο παιδαγωγικό μοντέλο και επίκεντρο τις ανάγκες των φοιτητών, παρέχει ποιοτική και ευέλικτη εκπαίδευση. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 26-27 που ξεκινάει τον Οκτώβριο. Και εσείς, αν ενδιαφέρεστε, μαθαίνετε πού περισσότερα: euc.ac.cy. Πάμε λοιπόν στα μηνύματα. Γεια σου Χρήστο, γεια σου Σταύρο, γεια σου Σίλβια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλεξάνδρο μου. Αλεχάνδρο μου, περαστικά Αλεχάνδρο, σ' άκουγα και στο Σπύρο που έλεγες ότι σε έχει λίγο πιάσει μια μικρή αδιαθεσία. Περίμενε, λέει, αναμένω από εσάς είτε το Like a Virgin, είτε το Like a Virgin θα ήθελα. Το επόμενο τραγούδι, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ελπίζω να σε ικανοποιήσουμε, Αλεχάνδρο μου. Γεια σου Αντώνη, να σε καλά. Γεια σου Μιχάλη από το Λουτράκι. Σε όλους σας να είστε καλά. Θα συμφωνήσω με ένα μήνυμα της Ματούλας που ήρθε νωρίτερα στο Βουλαρίνο, που λέει: στις ταυτότητες με ενοχλεί που γράφουν το ύψος. Λόγω ηλικίας, κάθε φορά που με μετράνε είμαι πιο κοντή. Ναι! Ναι! Ακούστε! Είμαι 79. Ακούστε! Ήμουνα 79. Τώρα με τις νέες ταυτότητες πάω να βγάλω 1,77. Όχι, λέω, κάνετε λάθος. Γιατί ακόμα και οι δύο πόντοι έχουν σημασία. Εν τω μεταξύ, εμένα δεν μ' άρεσε ποτέ που ήμουν τόσο ψηλή, αλλά δεν έχει. Είμαι 1,77. Μπήκα δύο πόντους και λέω: άμα είναι να μπεις ρε φίλε, να μπω, να μπω και να μικρύνω. Αλλά πρέπει να μικρύνω στο έτσι. Δεν μπορώ να μικρύνω στο έτσι. Δηλαδή, δεν μπορούν οι δύο πόντοι να φύγουν από την περιφέρεια. Ναι, γιατί? Γιατί δηλαδή να μικραίνεις από πάνω προς τα κάτω και να μην, γιατί να είναι κάθετο και να μην είναι οριζόντιο? Αγάπη μου, συρρήκνωσα τα παιδιά μας. Τη θυμάστε την ταινία εκείνη της δεκαετίας του 80? Μόνο τις δικές μου ηλικίες τη θυμούνται. Δηλαδή γιατί? Αυτά είναι τα περίεργα της ζωής. Ελάτε όμως τώρα να δούμε τα όμορφα της ζωής. Αυτό το παιδί, τον σούπερ μεγάλο σε ψυχή πρώτα και πραγματικά μεγάλο αθλητή, τον γνώρισα αφορμή έτσι μια τηλεοπτική συνέντευξη και ένα επεισόδιο από την εκπομπή «Η ζωή σου όλη». Χριστόφορος Θεοφάνους. Θέλω να θυμάστε το όνομά του και να το θυμάστε γιατί είναι ένας από τους πολύ δυνατούς αθλητές που έχουμε, μεγάλων αποστάσεων, υπεραποστάσεων, κολυμβητής. Ο Χριστόφορος λοιπόν κατάφερε τώρα κάτι άλλο, κάτι εξαιρετικό, να είναι ο πρώτος Έλληνας όπου έχει κολυμπήσει σε λίμνη 31,3 χιλιόμετρα, πρώτος, λίμνη Πλαστήρα, 10 ώρες και 54 λεπτά μέσα στο νερό. Ασταμάτητα, non-stop. Το έχει κάνει και σε ανοιχτή θάλασσα πριν από περίπου 2 χρόνια, θα μας τα πει. Είναι υπεραθλητής, για να είμαι ειλικρινής, τον υπερεκτιμώ. Και νομίζω ότι θα μου επιτρέψει, Χριστόφορο, να πω και το, να σου μιλάω και να σου απευθύνω με το μικρό. Χριστόφορος Θεοφάνους, θα το λέω όμως συνεχώς. Γεια σου Χριστόφορε.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Όλα καλά, είμαι μια χαρά.
0: Αναρρώνεις? Γιατί μετά από κάτι τέτοιο υποθέτω το σώμα χρειάζεται λίγο να ξεκουραστεί.
1: Εννοείται, αυτό είμαι σε αυτή την κατάσταση, αυτή την περίοδο. Mm-hmm. Αναρρώνω, ξεκουράζομαι και προσπαθώ να ανακτήσω τις δυνάμεις μου.
0: Λοιπόν, θέλω λίγο να πάμε σε αυτή την τελευταία σου, στο τελευταίο σου επίτευγμα. Πες μας ακριβώς πότε έγινε, την απόσταση, το χρόνο και ξέρεις, τα συναισθήματα. Θέλω να μοιραστείς μαζί μου την εμπειρία αυτή.
1: Έγινε στις 31 Ιουλίου στην Λίμνη Πλαστήρα, όπου εκεί κολύμπησα 31,3 χιλιόμετρα μέσα σε 10 ώρες και 54 λεπτά. Mm-hmm. Και αυτό είναι ρεκόρ απόστασης και είμαι ο πρώτος Έλληνας που έχει καταφέρει να διανύσει αυτή την απόσταση μέσα στα νερά της λίμνης. Βέβαια αυτό το είχα από καιρό στο μυαλό μου. Ήθελα γενικά να κολυμπήσω σε πιο δύσκολα νερά σε σχέση με αυτά της θάλασσας και έτσι λοιπόν έγινε η επιλογή της λίμνης. Mm. Ταυτόχρονα πάλι όμως με συμβολικό χαρακτήρα.
0: θα μου πεις ποιος είναι αυτός ο χαρακτήρας, αλλά θέλω και να σταθούμε λίγο σε αυτό που είπες. Η λίμνη είναι διαφορετική από την ανοιχτή θάλασσα. Τι παίζει ρόλο, η θερμοκρασία, η απόσταση, αυτό που ξέρουμε, η άνοση που δεν υπάρχει, τι διαφορετικό έχει η λίμνη?
1: Ακριβώς. Είναι και η θερμοκρασία είναι πιο χαμηλή και δεν υπάρχει, αν το συγκρίνουμε δηλαδή με τη θάλασσα, δεν υπάρχει η αλατότητα. Άρα αυτό σημαίνει ότι το νερό είναι αυτόματα πιο βαρύ και πιο δύσκολο στο να κολυμπήσεις. Κάνει την κάθε χεριά, ας πούμε, πιο δύσκολη. Και έτσι αυτή είναι η κυρία δηλαδή διαφορά με την θάλασσα. Και ταυτόχρονα υπάρχουν ρεύματα στη λίμνη, μπορεί να υπάρξει ελαφρύς κυματισμός από τον αέρα, οπότε δεν είναι δηλαδή ότι η λίμνη είναι πάντα ας πούμε γαλήνια, μπορεί να υπάρξουν και αυτά μέσα σε αυτό. Αλλά οι κύριες διαφορές είναι αυτές, κυρίως η πιο χαμηλή θερμοκρασία και ότι δεν υπάρχει η αλατότητα να σε κρατήσει την επιφάνεια του νερού, οπότε είστε σε μια διαρκή κίνηση για να απλά να μείνεις στην επιφάνεια.
0: Θέλω να μας βάλεις λίγο μέσα σε αυτές τις περίπου 11 ώρες, 10 ώρες και 54 λεπτά. Αν θυμάσαι μια δύσκολη στιγμή, ίσως τη δυσκολότερη, αν το σώμα σου, άρα το μυαλό σου πρώτα είπε ως εδώ, ξέρεις, δώσ' μου λίγο το ταξίδι του μυαλού μέσα σε όλη αυτή την απόσταση. Τι σκεφτόσουν, αν μετράς τα χιλιόμετρα, αν μπορείς να τα μετρήσεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι η αρχή ήταν μαγική και από την άποψη του τοπίου, γιατί το να βλέπεις τα βουνά να κολυμπάς τώρα δίπλα σε ακτές που έχει δέντρα μέσα στη λίμνη κυριολεκτικά, καταπράσινο το τοπίο, είναι μαγευτικό και σε εμπνέει να κολυμπήσεις. Η αρχή του εγχειρήματος ήταν αρκετά, ας πούμε, εύκολη λόγω του καιρού, είχαμε καλό καιρό δηλαδή. Βέβαια υπάρχουν οι δυσκολίες, ξεκινήσαμε μετά και υπήρχαν άνεμοι οι οποίοι με δυσκόλεψαν, διότι είχα κόντρα άνεμο και ελαφρύ κυματισμό κόντρα και ταυτόχρονα είχα ένα ρεύμα το οποίο ήταν σε αντίθετη κατεύθυνση, το οποίο δεν με βοήθησε, είναι η αλήθεια. Και πέρα από αυτό, μετά, επειδή και η λίμνη έχει πιο χαμηλή θερμοκρασία, μετά μπορεί να αρχίσει τύπου, ας πούμε, υποθερμία, σε ένα πιο ελαφρύ επίπεδο βέβαια. Και μετά από αυτό, άλλη δυσκολία είναι ότι μπορεί να συμβούν, λόγω της υπερπροσπάθειας όλο αυτό και έχει να κάνει με τις ώρες που είσαι μέσα στο νερό, κάποιες στομαχικές διαταραχές, και όλα αυτά είναι ξεχωριστά σε σχέση και με τον σωματικό πόνο που νιώθεις την ώρα που κολυμπάς.
0: Να το πούμε αυτό, ότι είναι 10 ώρες ασταμάτητα, που πώς τροφοδοτείς το σώμα σου? Σταμάτησες καθόλου? Δεν πρέπει να σταματήσεις? Τρως ή πίνεις μέσα στο νερό? Δώσ' μας αυτή την εικόνα.
1: Εννοείται πως υπάρχουν διαλύματα την ώρα που κολυμπάω, τα οποία τα έχω καθορίσει εγώ κάθε πότε θα είναι, τα οποία περιέχουν μέσα και τροφοδοσία με υγρή μορφή τύπου νερό ή ηλεκτρολίτες, αλλά και με στερεή μορφή, και αυτό το καθορίζω εγώ χρονικά, το κάθε πότε θα σταματήσω και θα κάνω την τροφοδοσία μου. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι γίνεται με ένα ειδικό κοντάρι, έτσι ώστε εγώ να μην μπορώ να πιαστώ από την βάρκα, γιατί εάν υπάρξει οποιαδήποτε επαφή με την βάρκα συνοδείας ή μέχρι και από τον μπαστούνι, ας πούμε, που μπορεί να κρατηθώ, ακυρώνεται η προσπάθειά μου.
0: Α, μάλιστα. Έχει συγκεκριμένους όρους, έχει συγκεκριμένους κανονισμούς, ναι, κανόνες που πρέπει να ακολουθήσεις.
1: Από τη στιγμή δηλαδή που θέλουμε.
0: Πώς τροφοδοτείς το σώμα σου? Σταμάτησες καθόλου? Δεν πρέπει να σταματήσεις? Τρως ή πίνεις μέσα στο νερό? Δώσ' μας αυτή την εικόνα.
1: Εννοείται πως υπάρχουν διαλύματα την ώρα που κολυμπάω, τα οποία τα έχω καθορίσει εγώ κάθε πότε θα είναι, τα οποία περιέχουν μέσα και τροφοδοσία με υγρή μορφή τύπου νερό ή ηλεκτρολίτες, αλλά και με στερεή μορφή, και αυτό το καθορίζω εγώ χρονικά, το κάθε πότε θα σταματήσω και θα κάνω την τροφοδοσία μου. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι γίνεται με ένα ειδικό κοντάρι, έτσι ώστε εγώ να μην μπορώ να πιαστώ από την βάρκα, γιατί εάν υπάρξει οποιαδήποτε επαφή με την βάρκα στην Οδία ή μέχρι και από τον μπαστούνι, ας πούμε, που μπορεί να κρατηθώ, ακυρώνεται η προσπάθειά μου.
0: Α, μάλιστα. Έχει συγκεκριμένους όρους, έχει συγκεκριμένους κανονισμούς, ναι, κανόνες που πρέπει να ακολουθεί.

0: προσέξουμε ότι γίνεται με ένα ειδικό κοντάρι, έτσι ώστε εγώ να μην μπορώ να πιαστώ από την βάρκα, γιατί εάν υπάρξει οποιαδήποτε επαφή με την βάρκα στην Οδία ή μέχρι και από τον μπαστούνι, ας πούμε, που μπορεί να κρατηθώ, ακυρώνεται η προσπάθειά μου.
1: Α, μάλιστα. Έχει δηλαδή συγκεκριμένους όρους, έχει συγκεκριμένους κανονισμούς, ναι, κανόνες που πρέπει να ακολουθήσεις.
0: Από τη στιγμή δηλαδή που θέλουμε να είναι κάτι 100% επίσημο και να γίνεται με αυτούς τους κανονισμούς, πρέπει να τα ακολουθήσουμε όλα κατά γράμμα.
1: Για ποιο λόγο το έκανες αυτό?
0: Αυτό, η αλήθεια είναι ότι είχα δύο ερεθίσματα, ας πούμε, που με οδήγησαν στο να υπάρξει αυτός ο συμβολικός χαρακτήρας. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να περάσω το μήνυμα ότι δεν έχει σημασία η θέση στο βάθρο. Σημασία έχει να κοιτάμε τις συνθήκες του αγώνα μας. Και δηλαδή να κοιτάμε το σε τι νερά κολυμπάμε. Όπως τα νερά της λίμνης δηλαδή είναι δύσκολα, δεν έχουν άνοθη, είναι πιο κρύα. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι το μήνυμα που ήθελα να περάσω.
1: Και εσύ?
0: Ότι δεν έχει πολλές φορές σημασία ποια είναι η θέση στο βάθρο, εάν τελικά καταφέραμε να σπάσουμε ένα ρεκόρ ή όχι, ή το ποια είναι η θέση μας αν πήραμε κάποιο μετάλλιο κτλ. Αυτά δεν έχουν σημασία. Mm-hmm. Σημασία έχει ότι οι συνθήκες του αγώνα μας και του καθενός είναι διαφορετικές.
1: Και έχεις ξανακάνει... έχεις ξανακάνει μεγάλη απόσταση, 42 χιλιόμετρα ανοιχτής θαλάσσης, βέβαια το 2024.
0: Ναι, το Σεπτέμβριο του 2024. Και αυτός ήταν επίσης ένας λόγος, δηλαδή μετά από αυτό το ρεκόρ στην ανοιχτή θάλασσα, εκεί παρατήρησα ότι, ας πούμε, πολλά παιδιά με κοίταζαν κατά κάποιο τρόπο σαν να είμαι ένα σπάνιο ταλέντο, ας πούμε. Αλλά η αλήθεια είναι πως δεν έχει να κάνει με αυτό. Εμένα η ζωή μου ήταν, ας πούμε, ένας επίπονος αγώνας και συγκλονίστηκα γενικά και από πολλά τραγικά γεγονότα που έγιναν φέτος με νέα παιδιά, οπότε όλο αυτό μου έδωσε μία έμπνευση στο να πάω προς την λίμνη.
1: Επειδή νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, ο Χριστόφορος είπε, Χριστόφορος Θεοφάνους, μεγάλος αθλητής μας, να το επαναλάβω, βραβευμένος πρόσωπο 2024 από το CNN Greece, και όχι μόνο, σας λέω, και και την ψυχή του πάνω απ' όλα και την οικογένεια που τον στηρίζει. Έχει μια ιστορία πίσω. Επειδή είπε νωρίτερα για τα νερά και για τις μάχες και για τους αγώνες, έχει κολυμπήσει σε πολύ δύσκολα νερά πριν καν γεννηθεί. Και μόλις γεννήθηκε. Μπορείς να μας πεις, Χριστόφορα, λίγο τη δική σου την ιστορία, γιατί έχεις έναν αγώνα διαρκείας που βγήκες νικητής.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Αυτός λοιπόν ο αγώνας ήταν η προωρότητα για εμένα. Πέρασα ένα, ας πούμε, μεγάλο μέρος της ζωής μου, της αρχής της ζωής μου, ήμουνα 3 μήνες μέσα στην θερμοκοιτίδα.
1: Γεννήθηκες 28 εβδομάδων.
0: Ναι, γεννήθηκα 28 εβδομάδων, εξαιρετικά προώρους. Είχα και ελάχιστες πιθανότητες επιβίωσης.
1: Σε αυτό το σημείο θα σε διακόψω, επειδή έχω μιλήσει και με τη μητέρα σου πάλι στην εκπομπή, θυμάμαι που μου είχε πει ότι ήταν τόσο μικρούλης όταν βγήκε που οι γιατροί δεν μπορούσαν να βρουν το στόμα του για να μπορέσουν σιγά σιγά να έρχεται η τροφή, το γάλα. Και είχαν υπελάχιστες πιθανότητες να τα καταφέρεις. Και να λοιπόν, που όχι απλώς τα κατάφερες, είσαι και σούπερ αθλητής.
0: Και η αλήθεια είναι ότι αυτές οι ιστορίες με βοηθάνε και εμένα πάρα πολύ, και η προσωπική μου δηλαδή ιστορία και ο σκοπός που επιλέγω κάθε φορά να κάνω ένα εγχείρημα, γιατί όταν δυσκολεύουν τα πράγματα σε ένα κολυμπητικό εγχείρημα και έχει να κάνει δηλαδή με όλες τις δυσκολίες που αναφέραμε πριν, εκεί είναι που θυμάμαι και εγώ μέσα μου το σκοπό για ποιο λόγο κολυμπάω αυτή τη στιγμή. Οπότε και η προσωπική μου ιστορία, αλλά και ο σκοπός, το γιατί το κάνω κάθε φορά, με βοηθάει πάρα πολύ στο να ξεπερνάω οποιαδήποτε δυσκολία.
1: Γιατί κολύμβηση? Θα σου πω, όταν εγώ μπαίνω στο νερό, μ' αρέσει η σιωπή. Ρίχνω, βάζω το κεφάλι μου μέσα και μ' αρέσει αυτή η απίστευτη σιωπή του βυθού. Του βυθού, σιγά να πάω στο βυθό, κάτω από το νερό, μην τρελαθούμε κιόλας, και σιγά τη γοργόνα που είμαι. Μη γελάς, Χριστόφορε. Γιατί κολύμβηση λοιπόν, γιατί κολύμβηση σε επέλεξε ή την επέλεξες και πώς στράφηκες μάλλον προς τα εκεί?
0: Η αλήθεια είναι, εγώ την επέλεξα αρχικά. Η αλήθεια είναι...

0: Μίκη, και εμένα μου άρεσε πάντα αυτό που είπατε και εσείς, ότι μέσα στο νερό η αλήθεια δεν υπάρχει πλέον η φωνή του κόσμου, υπάρχει μια ησυχία, μια γαλήνη, η οποία με βοηθούσε και εμένα πάρα πολύ στο να επικεντρωθώ καθαρά στον εαυτό μου και σε αυτό που θέλω να κάνω. Και αργότερα, όταν έγινε η μετάβαση από την πισίνα στην ανοιχτή θάλασσα, εκεί είναι η αλήθεια ότι πήγα, γιατί πάντα ήμουν αθλητής αντοχής, δεν ήμουν για σπριντ. Αλλά μετά όταν γνώρισα την ανοιχτή θάλασσα, εκεί νιώθω ότι μου έδωσε μια τεράστια ελευθερία όλο αυτό. Δεν ήμουν πλέον μέσα στα πλακάκια και στους τοίχους της πισίνας. Οπότε έχει να κάνει κυρίως με την ελευθερία που μου έδωσε αυτό το άθλημα. Και μετά, αργότερα στις υπεραποστάσεις, είναι ότι είναι ένα άθλημα που γνωρίζεις καθώς κολυμπάς όλο ένα και περισσότερο τον ίδιο στον εαυτό. Και εκεί καταλαβαίνεις την δύναμη που έχει κυρίως η ψυχή σου και το πόσο μακριά μπορείς να φτάσεις έχοντας αυτή τη δύναμη μέσα σου.
1: Δύο πράγματα, δύο ερωτήσεις τελευταίες έχω στο μυαλό μου. Γιατί, αφού λοιπόν ζητάς από το σώμα σου να κολυμπάς τα μάτια, γιατί το βάζεις αυτή τη διαδικασία? Γιατί θα μπορούσε κάποιος να ξέρεις την αράξη, να πει ότι τώρα εγώ τα έχω καταφέρει, δεν χρειάζεται τόσο επίπονη διαδικασία, γιατί πρέπει να κολυμπάς ασταμάτητα? Τι του ζητάς?
0: Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να μην του ζητάω κάτι συγκεκριμένο, αλλά μετά από οποιαδήποτε τέτοια εμπειρία έχω βγει ένας καινούριος άνθρωπος, έχω γεννηθεί ξανά, ας πούμε. Γιατί είναι τόσες πολλές οι αλλαγές, οι χαρές και η δύναμη που μου δίνει αυτό το άθλημα και η ιδιαιτερότητα που έχει, που ενώ ξέρω ότι κάποια στιγμή θα έρθει ο πολύς πόνος, ότι θα πάθω κάποια πράγματα τα οποία είναι συγκεκριμένα και πρέπει να τα πολεμήσω, η αλήθεια είναι ότι ξέρω ότι πρέπει να παλέψω με αυτές τις δυσκολίες και να καταφέρω να περάσω μπροστά, και μόλις γίνεται αυτό, εκεί είναι που καταλαβαίνω ότι μέσα από αυτό το πράγμα υπάρχει μία αλλαγή. Σαν να έχω γεννηθεί από την αρχή. Και αυτό είναι που με βοηθάει πάρα πολύ, και τελικά όσος πόνος και αν υπάρχει, όσες και αν είναι οι ώρες που κολυμπάω, στο τέλος λέω ότι όχι απλά άξιζε, ότι ήταν μοναδική εμπειρία.
1: Είχες δίπλα σου τη θερμοκοιτίδα και βλέπεις ένα μικρό μωράκι εκεί, τι θα το έλεγες στο μικρό σου αυτό? Τα καταφέρομαι?
0: Η αλήθεια είναι το έχω σκεφτεί αυτό και εγώ ίδιος αρκετές φορές. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν θα ήθελα να του πω κάτι. Μπορεί η απάντησή μου να ήταν και η σιωπή, ας πούμε. Γιατί δεν θα ήθελα να χαλάσω τίποτα από τη ζωή του. Θα ήθελα να τον αφήσω να παλέψει. Και δεν θα του έδινα δηλαδή κάτι δεδομένο, ούτε θα του έλεγα ότι τα καταφέραμε. Θα τον άφηνα να δώσει τις μάχες του, να παλέψει και να φτάσει μέχρι αυτό το σημείο σήμερα. Και αυτό είναι το, όσο δύσκολο και αν ακούγεται και επίπονο, και ότι έχω περάσει αρκετά πράγματα, στο τέλος ότι έχω φτάσει σε αυτό το σημείο είναι κάτι πάρα πολύ γλυκό.
1: Ξέρεις, σου κάνω αυτή την ερώτηση γιατί ξέρω ότι και η μαμά ακούει, που ήταν πάντα δίπλα, η οικογένειά σου εννοώ είναι πάντα δίπλα και ήταν πάντα δίπλα και είναι, αλλά επειδή μας ακούνε και γονείς που τώρα ενδεχομένως να βρίσκονται ή να πηγαίνουν στη μονάδα νεογνών, γιατί εκεί είναι το πρώτο δικό τους μωρό, έτσι ένα μήνυμα είναι η παρουσία σου εδώ σήμερα, είναι ένα μήνυμα ενθαρρυντικό, εννοείται για αυτούς τους γονείς.
0: Εννοείται, και η αλήθεια είναι ότι πίσω από κάθε κολλημητικό εγχείρημα υπάρχει αυτός ο σκοπός, και όταν είχα ολοκληρώσει, θυμάμαι, ας πούμε, τα 42,2 χιλιόμετρα στην θάλασσα, μετά υπήρχαν γονείς οι οποίοι μου στέλνανε ότι αυτό που έκανα πράγματι τους βοήθησε, και υπήρχαν μάλιστα και κάποιοι που είχαν έτσι το θάρρος να μου στείλουν και μια φωτογραφία από το παιδί τους, το οποίο ήταν μέσα στη θερμοκοιτίδα ακόμα, και μου έλεγαν ότι ακόμα παλεύει και τα λοιπά, αλλά κατάφερα να τους δώσω έτσι έστω και μία στάλα δύναμη, και για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα.
1: Πόσο χρονών είσαι? Ρωστόφωνο, με ρωτάνε, λέω 20 κάτι τώρα και δεν θυμόμουν ακριβώς πόσο.
0: 22, 22 χρονών.
1: 22 χρονών. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστόφορο Θεφάνος, 22 ετών, σούπερ, υπερ, κολυμβητή μεγάλων αποστάσεων.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Σε καλά, γεια σου, γεια σου. Χριστόφορο Στεφάνος, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ένα παιδί εξαιρετικό, ένας μεγάλος αθλητής, όπου έχει καταφέρει να κολυμπήσει πρώτος, έτσι, στη χώρα μας, σε λίμνη, πολύ δύσκολο να κολυμπά σε λίμνη, αδιαφορετικό το νερό, 31,3 χιλιόμετρα σε 10 ώρες και 54 λεπτά, και πριν από περίπου 2 χρόνια, 42,2 χιλιόμετρα σε ανοιχτή θάλασσα, 15 ώρες, είχε κάνει αυτή την απόσταση, γεννήθηκε στις 28 εβδομάδες, είχε ελάχιστες πιθανότητες επιβίωσης και σήμερα είναι από τους νεότερους Έλληνες κολυμβητές υπεραποστάσεων.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και σιγά σιγά θα αποχωρήσουμε. Αλεχάνδρο μου, για σαν το τραγούδι Like a Virgin. Μου λέει ο Σπύρος, μου λέει ο Μάλης, ο οποίος θα έρθει μετά και ήταν και πριν, έρχεται στο μαγκαζίνο, ο οποίος είναι και στο στούντιο. Μου λέει, έβαλα κι εγώ στον Αλεχάνδρο τραγούδι, γιατί είναι ταλαιπωρημένος.
1: Ταλαιπωρείται από μία ίωση από ό,τι έχω καταλάβει, οπότε φίλος μας είναι να τους παρασταθούμε. Και περαστικά, και γρήγορα περαστικά.
0: Και σε σένα περαστικά, Σπυράκο.
1: Γιατί?
0: Έτσι, ξέρω εγώ.
1: Κάτι θα έχεις. Όλοι κάτι έχουμε.
0: Όχι, κάτι θα έχεις. Γιατί δεν φέρεσαι καθόλου σωστά στη φίλη σου.
1: Απολύτως.
0: Συνεργάτιδα 30 τόσα
1: τη
0: χρόνια.
1: Τη φίλη μου τη λατρεύω, την αγαπάω και ό,τι θέλει.
0: Ναι.
1: Ακόμη και όταν μου παίρνει χρόνο από το μαγκαζίνο.
0: Κανένα χρόνο θα σου πάρω, πάνε ετοιμαστώ.
1: Επειδή θέλει να φύγει γρήγορα.
0: Προσέξτε, κυρίες και κύριοι, πάντα στο τέλος, γιατί το χαλαρώνουμε με το Σπύρο. Γιατί και μετά εκείνο.
1: Θαύμαζα πάρα πολύ τον μικρό.
0: Χριστόφορο.
1: Τον Χριστόφορο, ναι, δεν θυμόμαι το όνομά του.
0: Χριστόφορος
1: γεννήθηκε. Τα επιτεύγματά του. Δηλαδή, μόνο που τα άκουγα. Μπήκα λιγάκι στη διαδικασία να σκεφτώ πώς γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Τα χιλιόμετρα, μπορούμε.
1: Τα χιλιόμετρα στη θάλασσα, όχι στο δρόμο.
0: 31 χιλιόμετρα στη λίμνη που δεν έχει
1: την άνοση. Δεν έχει την άνοση και δυσκολεύει περισσότερο.
0: Είναι η. Οι κουπιές με τα χέρια, όχι, τέλος πάντων, ναι, είναι πιο δύσκολα. Και στη θάλασσα με τον αέρα, με τα ρεύματα.
1: Μπράβο στο παλικάρι.
0: Εξαιρετικό.
1: Φοβερός.
0: Έχει μια απίστευτη μαμά, όπου είναι εκεί πάντα στο πλευρό του.
1: Μπράβο.
0: Και κάνουν ωραία πράγματα. Πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, τι έχεις εσύ σήμερα, μαγκαζίνο?
1: Ναι. Καταρχάς πρέπει να σου πω ότι χθες ήταν πολύ σωστή η επισήμανσή σου για την Πανσέλινο, γιατί άρχισαν να έρχονται πληροφορίες από τις χώρες όπου θα έχουμε έκλειψη. Τα την Πανσέλινο είπα.
0: Έκλειψη ηλίου.
1: Την έκλειψη ηλίου.
0: Ολική.
1: Ναι.
0: Αλλά έρχονται... με κορόιδευες που έκανα και το ηχητικό.
1: Το αντίθετο, όταν άρχισα να διαβάζω τα ρεπορτάζ που έρχονταν από διάφορες χώρες, θα το αναφέρουμε και εμείς σε λιγάκι, άρχισα να αντιλαμβάνομαι πως αυτό δεν είναι μια ιστορία που αφορά. Πώς να το πω, αν επηρεάζεται ο καρκίνος και ο γόκερος. Εδώ σου λέει ότι μπορεί να πέσει απότομα ηλεκτροπαραγωγή από τα φωτοβολταϊκά και ειδικά σε ορισμένες χώρες όπως η Ισπανία να σου προκύψει ζόρι πολύ πολύ μεγάλο έως blackout. Έως blackout. Εμείς εδώ δεν έχουμε κανένα κίνδυνο.
0: Εμείς θέλουμε να τη δούμε κιόλας, να το καταφέρουμε. Είναι σε άλλο ημισφαίριο.
1: Δεν τις δείχνουν. Γνωρίζω ότι σε τέτοιου είδους συμβάντα μεταδίδονται. Από κάποια...
0: υποθέτω πως ναι.
1: Δηλαδή στο ίντερνετ άμα ψάξεις, νομίζω όλο και κάποια σελίδα θα στο δείχνει ζωντανά αυτό.
0: Ναι. Τώρα όσο μιλάς πίσω σου βλέπω και στο δελτίο που έχει ξεκινήσει στην τηλεόραση και θα ασχοληθείς και εσύ στη συνέχεια, την διάσωση ενός βρέφους μόλις 6 χρονών στην Κολομβία. Και πόσες τέτοιες ανθρώπινες ιστορίες θα δούμε.
1: Ναι.
0: Και θα για άλλη μια φορά θα παρακολουθήσουμε που σε πιάνει η ψυχή σου.
1: Ναι,
0: βέβαια.
1: Τι κρίμα οι άνθρωποι εκεί, φοβερό.
0: Είναι κατέρευσαν επειδή μου κτίρια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο μας τα έλεγε ο κύριος Λέκας. Λοιπόν, Σπύρο μου, σήμερα θα πάω νωρίς. Δεν θα σου φάω την ώρα. Θα πάω νωρίς, θα
1: κοιμηθώ
0: νωρίς.
1: Πώς και έτσι.
0: Γιατί σήμερα θα έχουμε νωρίτερα
1: θα
0: το
1: βγαίνετε
0: δελτίο.
1: Πιο νωρίς στο δελτίο. Τι ώρα θα βγείτε σήμερα? 7 παρατέταρτο. Άρα ακριβώς μία ώρα νωρίτερα σήμερα το κεντρικό δελτίο Disney του Sky στις 7 παρατέταρτο με Χριστίνα Αβίδου.
0: Και αύριο στις 6 παρατέταρτο.
1: Και αύριο στις 6 παρατέταρτο. Ακόμα πιο νωρίς. Μεθαύριο μου πεις ότι θα κάνουμε την ίδια ώρα, έτσι όπως το πας. Μαγκαζίνο δελτίο.
0: Λοιπόν, όχι, όχι, μια χαρά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε κυρίες και κύριοι. Αύριο θα τα πούμε εμείς για το Σπύρος Μάλης, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer.
3: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
4: Sky 100,3.
5: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
6: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
5: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
6: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
5: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
6: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
5: Ναι, βουτιά, στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
3: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
7: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
7: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
8: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
7: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
8: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
7: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Φρικτορία Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659.
3: www.frictoria.com.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα, 3η 11 Αυγούστου, ασκούτε Sky 100,3, το κεντρικό μαγκαζίνο ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Αγώνας με το χρόνο για τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία. Ψάχνουν να αναζητούν εγκλωβισμένους ασυντρίμια μετά τα 7,4 ρίχτερ που συντάραξαν τη χώρα. Γιατί, παρότι το εστιακό βάθος ήταν πολλά χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια της γης, τα ψηλά κτίρια κατέρευσαν σαν χάρτινα.
10: Είναι σεισμός βάθους, είναι γύρω στα 120 χιλιόμετρα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι προέκυψαν καταρρεύσεις σε ψηλά κτίρια, σε 10 όροφα, 20 όροφα κτίρια. Γιατί επειδή ήταν μακρινή η σεισμική πηγή, επικράτησαν οι περίοδοι, οι μεγάλες περίοδοι των σεισμικών κυμάτων.
1: Εξηγείται λοιπόν με βάση αυτά που είπε ο κύριος Λέκας, θα τον ακούσουμε αναλυτικά και στη συνέχεια. Υπήρξε και ένας σοβαρός τραυματισμός για μια τουρίστρια. Τουρίστρια από την Ιταλία εδώ, την πέταξε μακριά στο έδαφος το ρεύμα από μια τουρμπίνα αεροσκάφους. Είναι εκεί στο αεροδρόμιο του νησιού, στη Σκιάθο. Είναι ατραξιόν για τους τουρίστες. Βρίσκονται την ώρα που τα αεροπλάνα απογειώνονται. Αυτό είναι βέβαια πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί η συγκεκριμένη, για παράδειγμα, μεταφέρθηκε σφευμένα στο νοσοκομείο του Βόλου.
11: Βρίσκεται στο Πανεπιστημιακό της Λάρισας, πήγε με αεροδιακομιδή, γιατί η κατάσταση ήταν τόσο σοβαρή. Είχε κεμάτωμα εγκεφαλικό και θεωρήθηκε ότι δεν θα έπρεπε να μεταφερθεί με σκάφος όπως γίνεται στις υπόλοιπες διακομιδές. Υπάρχει σήμανση επίτοδος τραυματός που απαγορεύει την προσέγγιση. Υπάρχουν επίσης και τα φανάρια που τα σέβονται τα αυτοκίνητα. Τώρα αν κάποιος παίρνει την ευθύνη και εκθέτει τον εαυτό του σε κίνδυνο, αυτό το κάνει με δική του πρωτοβουλία.
1: Εκεί το εάν θέλει κάποιος πάει, εάν δεν θέλει δεν πάει, σηκώνει συζήτηση, ενώ για τα μέτρα ασφαλείας στο συγκεκριμένο σημείο. Και παρότι η εβδομάδα 15 Αυγούστου οι κόντρες δεν λείπουν, αυτή τη φορά στο επίκεντρο βρίσκεται, εξακολουθεί να βρίσκεται, η συνέντευξη που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας, και όπως φαίνεται έχει προκαλέσει πολλά, κάποιες φορές και ιδιαίτερως δεικτικά σχόλια.
12: Πιστεύω βαθιά ότι αυτή η προσπάθεια πρέπει να είναι μια προσπάθεια εξαγνισμένη από τα βάρη και τις αμαρτίες του παρελθόντος, να είναι καθαρή, να είναι προσπάθεια που θα βασίζεται στους ανθρώπους που συγκινεί.
13: Όταν οι γονείς μου είχαν πάρει έναν μάστορα στο χωριό να φτιάξει το σπίτι, τους είχε πει ο μάστορας ότι θα βάλω και πλακάκια, θα βάλω και τα υδραυλικά εγώ, θα φτιάξω και τα ηλεκτρολογικά, θα τα κάνω όλα, και τον πίστεψαν και παρέδωσε ένα σπίτι το οποίο θα κάνει θάλασσα στο τέλος, θα κάνει μαντάρα.
14: Αυτά τώρα περί των συμφερόντων, ότι συγκρούστηκε ο κύριος Τσίπρας, ότι έχει ένα καινούριο αφήγημα, ότι κάποτε δεν ήξερε πώς να το κάνει, αλλά ήξερε τι ήθελε να κάνει. Αλλά τώρα πλέον είναι σοφός και καλός και ξέρει τι να κάνει.
1: Ομαδικά πειρά, όπως αντιλαμβάνεστε, και όσο μπαίνουμε βαθύτερα στην προεκλογική περίοδο, όλοι εναντίον όλων. Υπάρχει μια φωτιά στη Ζάκυνθο. Σε λίγο θα πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχει και μήνυμα από το 112 για να βρίσκονται οι κάτοικοι εκεί σε ετοιμότητα, αν χρειαστεί να απομακρυνθούν. Θα το δούμε όμως σε λίγο. Στη Ζάκυνθο είχαμε ακόμη μια πυρκαγιά, η οποία τέθηκε σε υποέλεγχο νωρίτερα και τώρα είναι στην περιοχή Βολίμες, στη Ζάκυνθο. Επαναλαμβάνω, σε λίγο θα έχουμε τον Χρήστο Στρατουλάκο να δούμε τα νεότερα για αυτή τη φωτιά. Προς το παρόν, με την Κάτια Νιάκαρη, να δούμε το θέμα της 46χρονης που κατηγορείται για την δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν. Σήμερα αυτή η γυναίκα που εκδόθηκε από τις βρετανικές αρχές καλείται να δώσει εξηγήσεις στη δικαιοσύνη. Απολογείται για αυτή την υπόθεση. Γεια σου Κάτια, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Σε εξέλιξη λοιπόν βρίσκεται αυτή την ώρα η απολογία της 46χρονης ενώπιον της ανακρίτριας. Η κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι αυτή της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή, ωστόσο αναμένεται η εξειδίκευση του ρόλου της. Φυσικά τώρα έδωσε ένα υπόμνημα περίπου 30 σελίδων με τους ισχυρισμούς της, ενώ ως μάρτυρας κατέθεσε και η αδελφή της. Η ίδια φέρεται να αρνείται την κατηγορία που της αποδίδεται, υποστηρίζοντας ότι συμμετείχε στο μεγάλο συλλαλητήριο, αλλά δεν έχει καμία συμμετοχή στην επίθεση και τελικά την δολοφονία των εργαζομένων της Μαρφίν. Να θυμίσουμε ότι σε βάρος της εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης και αφού συνένεσε, εκδόθηκε στη χώρα μας από το Ηνωμένο Βασίλειο, εκεί όπου ζούσε και εργαζόταν τα τελευταία χρόνια. Την ογκώδη δικογραφία της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος φέρεται να προσομοιάζεται με τη γυναίκα με τον αριθμό 7. Καθώς φέρουν ομοιότητες στο εμφανές μέρος του προσώπου, στα μαλλιά, η χαρακτηριστική ξανθιά πλεξούδα που έχουν δει και σε φωτογραφίες οι οποίες έχουν δημοσιευτεί, αλλά και στον σωματότυπο. Η συμμετοχή τώρα που της αποδίδεται στην εμπριστική επίθεση περιγράφεται ως εξής. Στην παρουσία της κοντά στον εκτελεστικό πυρήνα, αλλά και στην υποστήριξη της δράσης αυτού. Άλλωστε υπάρχουν και αναφορές από εργαζόμενους που επέζησαν, που άκουγαν την εν λόγω γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο να φωνάζει «κάψτε τους». Με την ολοκλήρωση της απολογίασης θα έχουμε και την απόφαση για το αν τελικά θα κρίθει προσωρινά κρατούμενη ή όχι.
1: Ναι. Θύμισε μας Κάτια, έχουμε τις συλλήψεις και άλλων δύο αντρών για αυτή την υπόθεση, έτσι δεν είναι? Του συνέλαβε η αστυνομία και αναζητούσε τη 46χρονη που εντοπίστηκε στη Βρετανία. Αλλά οι δύο έχουν προφυλακιστεί ήδη.
15: Ναι, έχουν ήδη κρυθεί προσωρινά κρατούμενοι. Είχαν απολογηθεί ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Αναμέναμε όλη την έκδοση της 46χρονης στις τελευταίες μέρες, η οποία έγινε, είχε πάρει και προθεσμία για να απολογηθεί και σήμερα οδηγήθηκε εκ νέου εδώ στο δικαστήριο της πρώην σχολής Ευελπίδων.
1: Και με σημαντικά στοιχεία, εσύ το γνωρίζεις βεβαίως καλύτερα, που προέκυψαν μέσα από ένα φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό που αξιοποιήθηκε από την αστυνομία και με βάση σύγχρονες μεθόδους και μπόρεσε να ταυτοποιήσει και αντικείμενα. Αντικείμενα που έφεραν πάνω τους οι κατηγορούμενοι.
15: Ναι, όπως μια χαρακτηριστική τσάντα πλάτης, όπου από τις φθορές που είχε αλλά και τις ζωγραφιές πάνω που είχε κάποια σημάδια μπόρεσαν να κάνουν την ταυτοποίηση, από αθλητικά παπούτσια τα οποία είχαν εντοπιστεί. Ήταν πολύ σημαντικές αυτές ναι. οι φωτογραφίες οι οποίες αναφέρει.
1: Κάποια σημάδια τα οποία δεν, πώς να το πω, δεν μπολείται έτσι η τσάντα με αυτές τις ζωγραφιές. Σημαίνει ότι την έκανε κάποιο χέρι που είναι, δεν, μπορεί είναι να την έχουν δεν μπορεί να την έχουν αγοράσει δύο άνθρωποι την ίδια τσάντα, πώς να το πω.
15: Όχι, όχι, είναι χαρακτηριστικά σημάδια. Υπάρχουν χαρακτηριστικές φορές σε συγκεκριμένα σημεία. Μέσω αυτών λοιπόν των φωτογραφιών και όχι μόνο των αντικειμένων, αλλά και από το σωματότυπο. Ναι, ναι. Όπως είπαμε στην περίπτωση της 46χρονης από το σημείο του προσώπου που φαινόταν και τη χαρακτηριστική πλεξούδα. Να θυμίσω ότι ο ένας από τους από τα άτομα, από τους άνδρες που συνελήφθη είναι ο χαρακτηριστικός ψηλός. Έχουν βγει και φωτογραφίες του στη δημοσιότητα από την ημέρα της εντρυφικής δολοφονικής επίθεσης και στη συνέχεια αυτές οι φωτογραφίες ήρθαν σε αντιπαραβολή με το ηθό το οποίο εντόπισαν οι αστυνομικοί κατά την διάρκεια εφόδου που πραγματοποίησαν σε μεταγενέστερο χρόνο, μετά από χρόνια από την επίθεση στην Μαρφίν. Όλα αυτά λοιπόν τέθηκαν επιτάπητος, έγιναν οι αναλύσεις που έπρεπε και προχώρησαν και στις ναι. ταυτοποιήσεις. Όσον αφορά τη 46.
1: Όχι, θέλω να πω για τις ταυτοποιήσεις ότι θα ακούσουμε και σε λίγο τον δικηγόρο της 46χρονης. Φαίνεται να είναι ο τρόπος, η μέθοδος της ταυτοποιήσης, φαίνεται να είναι ένας βασικός άξονας πάνω στον οποίο χαράζουν και την υπερασπιστική τους γραμμή. Έτσι, έτσι. Αλλά αυτό θα το δούμε σε λίγο. Ναι.
15: Δεν τον ενστερνίζονται πάντως. Ναι, ναι. Λένε και από τις δηλώσεις που έχει κάνει και ο δικηγόρος της 46χρονης, υποστηρίζει ότι δεν είναι ένας τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να έρθει η πλήρη ταυτοποίηση και τελικά να οδηγηθεί και στη φυλακή η 46χρονη.
1: Σωστά. Και θυμάμαι τότε τις δηλώσεις εκπροσώπων της αστυνομίας όταν είχαμε τις πρώτες συλλήψεις των δύο ανδρών που δεν απέκλειαν δηλαδή άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και νέες κινήσεις της αστυνομίας. Δηλαδή δεν έχει κλείσει ο φάκελος με τους τρεις. Αυτό
15: εγώ
1: κατάλαβα.
15: Δεν έχει κλείσει. Αναζητούν από τις πληροφορίες που έχουμε και νέο υλικό, βιντεοληπτικό υλικό για να προχωρήσουν σε ακόμα περαιτέρω τακτοποιήσεις. Καθώς να θυμίσω ότι δεν έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη όλα τα άτομα τα οποία ήταν στον εκτελεστικό πυρήνα, αλλά και εν γέννη τα άτομα τα οποία συμμετείχαν. Ήταν μια ομάδα 10-12 ατόμων, να θυμίσω, όπου αποκόπηκε μια μικρότερη ομάδα και πήγε στην τράπεζα και προχώρησε την εμπιστική επίθεση. Πάσανε την Τζαμαρία, πέταξαν μέσα τη Μολότοκ και από εκεί και πέρα είχαμε τις εξελίξεις που όλοι γνωρίζουμε, με την δολοφονία των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα. Κάποιοι βέβαια είχαν καταφέρει να γλιτώσουν, να απεγκλωβιστούν. Ναι. Η έρευνα εννοείται ότι συνεχίζεται και αναζητείται και περαιτέρω υλικό.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια. Καλή συνέχεια. Εύχομαι. Η Κάτια Νιάκαρη από τα δικαστήρια. Τώρα δεν γνωρίζω ακριβώς πότε θα έχουμε νεότερα από εκεί, αλλά ούτως ή άλλως θα μας τα μεταδώσει η Κάτια. Ο κύριος, καταρχάς όχι, ο κύριος Παπαδάκης. Πρώτα τον κύριο Παπαδάκη, είναι ο, μίλησε στον Αντένα, είναι ο δικηγόρος στα 46χρονη.
16: Από την πρώτη στιγμή έχει δηλώσει ότι είναι αθώα και έχουμε δηλώσει επίσης ότι δεν υπάρχει ταυτοποίηση, υπάρχει περιορισμένη προσομοίωση και υπάρχει και διαδικασμένο, διότι η υπόθεση της τυχόν εμπλοκής της είχε εξεταστεί με τα ίδια αποδεικτικά στοιχεία το 2022 και είχε μπει στο αρχείο. Δεν ήταν στην πορεία μαζί τους, ήταν με άλλα άτομα, δεν ήταν στη Μαρφίν όταν έγιναν τα επεισόδια, είχε περάσει από τη Μαρφίν προτού γίνουνε, δεν γνωρίζει τίποτα.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Παπαδάκη, τον δικηγόρο της 46χρονης, και τώρα ο κύριος Νίκος Δρίγας, είναι ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, ήταν στο Open, φύγει και αυτό το θέμα, το αν είναι αποδεκτός από την πλευρά της δικαιοσύνης βεβαίως, αυτός ο τρόπος με τον οποίο η αστυνομία προχώρησε στην ταυτοποίηση.
17: Η απολογία της θα εισφέρει σημαντικά στην εξέλιξη της υπόθεσης. Ας περιμένουμε, θα εξελιχθούν και άλλα επεισόδια αυτής της υπόθεσης που μας έχει ταλαιπωρήσει. Ας είμαστε προσεκτικοί και να πούμε ότι οι νέοι τρόποι ανάκρισης, οι νέοι τρόποι έρευνας με μέσα τεχνολογικά, με σύγχρονους μεθόδους, είναι τρόποι τους οποίους αποδέχεται με νομολογία και ο Άριος Πάγος.
1: Επιστρέφουμε στο θέμα που σας είπαμε στην αρχή. Υπάρχει μία φωτιά στη Ζάκυνθο. Υπήρχε μία φωτιά νωρίτερα, τέθηκε υπό έλεγχο. Τώρα είναι πάλι σε συνεργασμό η πυροσβεστική στο νησί. Ο Χρήστος Στρατουλάκος. Γεια σου, Χρήστο.
18: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε με την φωτιά που είναι σε
1: εκδήλωση,
18: η οποία ξέσπασε λίγο μετά τις 12.30 κοντά στην περιοχή Βολήμες. Είναι σε δασική έκθεση πυρκαγιά. Να σου πω ότι υπάρχει και μια απομάκρυνση κατοίκων στην Ζάκυνθο από τον οικισμό ΕΓΕΣ. Είναι διάστατες κατοικίες εξωτικές κατά κύριο λόγο, Σπύρο, και αποφάσισε και ο Δήμος αλλά και η πυροσβεστική να απομακρύνουν τους κατοίκους, ούτως ώστε να μην υπάρξει κάποιος κίνδυνος εγκλωβισμού τους κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Και έτσι λοιπόν οι κάτοικοι αυτοί απομακρύθηκαν, εστάρει και μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων. Αυτή τη στιγμή η φωτιά είναι σε εξέλιξη. Επιχειρούν 27 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 17ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές από διάφορα σημεία του νησιού, όπως επίσης και από αέρα έχουμε 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα τα οποία πραγματοποιούν συνεχώς ρήψεις νερού στο συγκεκριμένο πύρινο μέτωπο που παραλαμβάνω και η δασική έκταση. Να σας πω ότι από ό,τι μαθαίνουμε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια άμεση απειλή ούτε για τις Βολήμες ούτε για κάποια άλλη περιοχή πέρα από αυτό το οποίο προανέφερα λίγο νωρίτερα. Υπάρχει ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς σε λίγη ώρα μεταβαίνουν στο νησί 16 πυροσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρων της 6 ΕΜΟΔΕ προκειμένου να βοηθήσουν το έργο των πυροσβεστών που επιχειρούν στη συγκεκριμένη πυρκαγιά. Και όπως πολύ σωστά είπες, όλες οι δυνάμεις αυτές μεταφέρθηκαν το νέο μέτωπο από την πρωινή πυρκαγιά που είχαμε στην περιοχή Μαραφιάς. Η φωτιά που είναι σε εξέλιξη, να σας πω ότι είναι στη βόρεια πλευρά του νησιού. Η πρωινή πυρκαγιά ήταν στο νότιο τμήμα της Ζακύνθου. Η φωτιά αυτή έχει τεθεί υπό έλεγχο. Η φωτιά αυτή ξέσπασε στις 9 η ώρα το πρωί. Και αυτό το οποίο εξετάζεται από την πυροσβεστική υπηρεσία, Σπύρο, είναι ότι η φωτιά ενδεχομένως να προκλήθηκε από κάποια γουρούνα που κινούνταν στην ευρύτερη περιοχή.
1: Η πρωινή, λες τώρα, που έχει τεθεί υποέλεγχο.
18: Για την πρωινή, ναι, για την πρωινή που έχει τεθεί υποέλεγχο.
1: Α, μπορεί να, έχετε, μπορεί να εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε κάποιο τέτοιο όχημα και από εκεί να μεταδόθηκε.
18: Α, μάλιστα. Στο βάζουν. Είναι το πιθανότερο σενάριο που δεν εξετάζουν οι
1: επιβάτες. Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, Χριστό, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Χριστό Στρατουλάκο. Μάλλον θα χρειαστεί να επιστρέψουμε μέχρι το τέλο στο Χρήστο. Να δούμε πώ πάει αυτή η πυρκαγιά. Προ το παρόν, ο Γιώργο Φελίδη στο στούντιο. Έχουμε αυτά τα 7,4 ρίχτερ που έχουν συγκλονίσει την Κολομβία και έχουν συγκλονίσει και την παγκόσμια κοινότητα, παρακολουθώντας τις αγωνιώδεις προσπάθειες των διασωστών να καταφέρουν να απεγκλωβίσουν ανθρώπους μέσα από τα συντρίμμια. Οι νεκροί είναι δεκάδες, πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός των τραυματιών, σε μια χώρα που είδε τα κτίρια της, ειδικά τα ψηλά κτίρια, να καταραίουν σαν χάρτινα. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Όχι, επειδή είπα να καταραίουν σαν χάρτινα, μήπως να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Λέκα, τον καθηγητή Λέκα, ο οποίος, τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, ο οποίος ακριβώς εξηγεί το γιατί είχαμε αυτό το φαινόμενο και τις εικόνες που βλέπουμε στην Κολομβία. Δηλαδή, πολύ ψηλά κτίρια να έχουν καταρρεύσει. Έγινε σε μεγάλο εστιακό βάθος ο σεισμός. Αυτό με τη μηχανική εξηγείται μέσω των σεισμικών κυμάτων που έφτασαν με την επιφάνεια της γης και έτσι ισοπεδώθηκαν όλα. Ο κύριος Λέκας πρώτα.
10: Οι βλάβες αρχίζουν από το ισόγειο, από την τυχοποιία και τον πρώτο και δεύτερο όροφο. Στη συνέχεια επεκτείνεται στην τυχοποιία τον τέταρτο και τον πέμπτο όροφο. Υπάρχουν αστοχίες στη συνέχεια στο φέροντα οργανισμό. Έχουμε λοιπόν αστοχίες στο φέροντα οργανισμό στους πρώτους ορόφους και στη συνέχεια έχουμε κατάρρευση και ανατροπή ολόκληρων των κτηρίων. Είναι μια ιδιάλωτα περίπτωση η οποία δεν αφήνει κανένα περιθώριο σε αυτούς που είναι μέσα στα κτίρια να ανταπεξέλθουν και είναι και πολύ δύσκολες οι διασώσεις.
1: Περιέγραψε τον εφιάλτη ο κ. Λέκας, έτσι.
19: Όταν βλέπεις πενταόροφο, επταόροφο, τριόροφο κτίριο να πέφτει, να καταραίει σαν χάρτινος πύργος,
1: ναι.
19: Και αυτά τα κτίρια είναι μέχρι στιγμής 61 τέτοια πολυόροφα κτίρια, 1500 άλλα οικίες, σπίτια κτλ. Έχουν καταστραφεί. Ο τελευταίος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο, ο επίσημος απολογισμός, ναι, ναι, ναι, για 111 νεκρούς, 87 τραυματίες, 1500 ακίνητα με ζημιές και 61 που έχουν καταρρεύσει, αλλά τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και από την περιοχή εκεί μέσα ενημέρωσης ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών στους 164 αυτή τη στιγμή οι νεκροί και των τραυματιών στους 570,
1: που και πάλι είναι ένας αριθμός πολύ, πώς να το πω, δυσανάλογος με βάση το μέγεθος αυτής
19: της καταστροφής,
1: από βάση αυτά που είδαμε και τους φόβους ότι δεν θα μείνουμε εκεί.
19: Ναι, καλά, στην αρχή, στις πρώτες ώρες και στη Βενεζουέλα, σου θυμίζω, Βενεζουέλα, λέγαμε έτσι, για δεκάδες, εκατοντάδες και μετά φτάσαμε στις 6.000,
1: ναι, ναι.
19: Συν. Κοίταξε, ο σεισμός αυτός ήταν 7,4. Ακολουθήθηκε μετά από 45 περίπου λεπτά από ένα μετασεισμό 4,8 έως 5, αναλόγως αν πάρεις την Αμερικανική Γεωλογική Εταιρεία ή την Εθνική Εταιρεία Σεισμών της Κολομβίας, δηλαδή πάλι ένα πολύ μεγάλο σεισμό, πεντάρι. Μετά έχουμε καμιά 47 μετασεισμικές δονήσεις πάνω από 2 ρίχτερ, η μεγαλύτερη μέχρι και 3,8. Δηλαδή θέλω να πω, η περιοχή πραγματικά βράζει σεισμικά. Mm. Τώρα, συνεχίζονταν μέχρι και μέσα στη νύχτα. Αυτή την ώρα στην Κολομβία είναι τώρα ξημερώματα, ξημερώνει. Mm. Μέσα στη νύχτα συνεχίζονταν οι διασώσεις. Έχουμε και στο κεντρικό μας δελτίο το μεσημέρι τη διάσωση
1: ενός βρέφους,
19: 6 μηνών, το οποίο πώς σώθηκε. Βλέπουμε το βρέφος να το βγάζουν οι διασώστες. Mm. Το βρέφος το έχει σκεπάσει ο πατέρας του, ο οποίος φέρει τραύματα εδώ, όχι μόνο αμοιχές.
1: Έχει επιζήσει.
19: Έχει επιζήσει, ναι, μάλλον, αλλά το έχει σκεπάσει με το κορμί του ο πατέρας του.
1: Ναι.
19: Και έχει κάνει ένα φυσικό καταφύγιο.
1: Μια φωλιά, για να βρει καταφύγιο το παιδί.
19: Το βρέφος. Ναι. Έχουμε στις 3:57 το πρωί, δηλαδή πριν από 3 ώρες περίπου, τη διάσωση ενός 35χρονου πάλι μέσα από μια φωλιά που είχαν δημιουργήσει δύο πλάκες οικοδομής. Mm. Και τελικά τον βρήκανε εκεί. Συνεχίζονται αυτές οι
1: Εκεί είναι που θα βρεθείς,
19: τα θαύματα,
1: που θα σου κάτσει.
19: Τα θαύματα.
1: Ναι.
19: Θαύματα και τα διεθνή μέσα και τα τοπικά μέσα μιλάνε για θαύματα μέσα στα συντρίμμια. Mm. Για τα θαύματα αυτά όμως μην ξεχνάμε ότι για κάθε μία διάσωση μπορεί να υπάρχουν από κάτω, γιατί αυτό είναι ας πούμε στον τρίτο όροφο μιας πολυκατοικίας.
1: Δεν ξέρεις τι γίνεται.
19: Πώς μένανε στον πρώτο ή στον δεύτερο όροφο.
1: Ναι, ναι.
19: Μιας πολυκατοικίας. Ναι. Τέλος πάντων, η κυβέρνηση έχει κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Φτάνει βοήθεια από παντού. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών χορηγεί 15,5 εκατομμύρια δολάρια για σκηνές, τρόφιμα, μέτρα προστασίας, αποτίμηση των ζημιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποιεί τους δορυφόρους της υπηρεσίας Κοπέρνικος για να διευκολύνει και τις επιχειρήσεις διάσωσης και την αποτίμηση των ζημιών. Γίνεται μια κινητοποίηση, θα λέγαμε. Και την ίδια ώρα είδαμε και ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να συνέλθουν και να συνεχίσουν τη ζωή τους. Υπάρχει μια εκτός από τα επίκεντρα του σεισμού που ήταν πόλη Περέιρα, η πόλη Μανισάλες, υπάρχει το Κάλι, μια πολύ μεγάλη πόλη, η τρίτη σε μέγεθος πόλη, 2 εκατομμυρίων κατοίκων, και εκεί έχει καταστροφές και εκεί βλέπεις σειρές σπιτιών από αυτά που είναι κτισμένα ακριβώς ίδια. Οπότε δεν μπορείς να πεις ότι υπάρχει διαφορά στην κατασκευή ή στην χρονολογία. Ακριβώς ίδια, και βλέπεις 2-3 σπίτια να έχουν παραμείνει όσοι έχουν, όσοι ήταν πριν, και 2-3 δίπλα τους να έχουν καταρρεύσει τελείως. Και μιλάμε για σπίτια τα οποία δεν είναι σε διαφορετικές τοποθεσίες, είναι το ένα δίπλα στο άλλο.
1: Καταλαβαίνω. Τώρα προφανώς κάτι έχει συμβεί με τον
19: τόπο. Το λαχείο της μοίρας.
1: Ναι, ναι, ναι. Κάπως έτσι. Σε ευχαριστώ.
19: Προσπαθούν οι άνθρωποι να συνέλθουν, ναι, οι κάτοικοι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ούτως ή άλλως θα τα ξαναπούμε σε λίγο με τις υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις. Ο Γιώργος Φελίδης για αυτόν τον σεισμό που έχει προκαλέσει ήδη το θάνατο πάρα πολλών ανθρώπων και ακόμη ψάχνουν τα σωστικά συνεργεία επιζώντες μέσα από τα συντρίμμια. Θα πάμε στη Σκιάθο τώρα για να δούμε αυτό το θέμα που δημιουργήθηκε σε ένα σημείο που αποτελεί ατραξιόν για το νησί, είναι το αεροδρόμιο. Πολλοί λοιπόν τουρίστες, φαντάζομαι και κάτοικοι της περιοχής, πηγαίνουν εκεί. Είναι ένα σημείο που βρίσκεται η περιοχή, η ζώνη αυτή που βρίσκεται στην απογείωση των αεροσκαφών, πώς να το πω, και από τις τουρμπίνες δημιουργείται ένα ρεύμα αέρα που μπορεί να δημιουργήσει και πρόβλημα, όπως στην προκειμένη περίπτωση τον τραυματισμό μιας Ιταλίδας τουρίστριας. Τα γνωρίζει πολύ καλύτερα από μένα το τι γίνεται στο νησί, γι' αυτό εγώ δεν θέλω να πω περισσότερα. Θέλω να δώσω το λόγο στον Νίκο Τζούμα. Είναι συνάδελφός μας, δημοσιογράφος, από την ιστοσελίδα skiathoslife.gr. Να μας πει καταρχάς τα δεδομένα του συμβάντος, τι ακριβώς έγινε, αλλά και αν κατά τη γνώμη του υπάρχει και ένα θέμα εκεί στη συγκεκριμένη ζώνη, κάτι που δεν έγινε και έπρεπε να γίνει, ή τέλος πάντων το θέμα του ελέγχου. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
1: Να είσαι
20: καλά.
1: Η αλήθεια
20: είναι αυτό που λες, ότι είναι η ατραξιόν του νησιού. Ναι. Πολλοί ταξιδεύουν από το εξωτερικό μόνο και μόνο για να έρθουν να δουν αυτό το θέαμα, το οποίο είναι φανταστικό και είναι και συγκλονιστικό όταν το βλέπεις μάλιστα, ναι, την πρώτη, ναι, φορά. Αυτό που θέλω να πω, και θα είμαι πολύ σκληρός, ότι δεν υπάρχει ατομική ευθύνη σε κάποιους ανθρώπους, γιατί τα μέτρα είναι ήδη προσαρμοσμένα έτσι ώστε ο καθένας που επισκέπτεται την περιοχή να καταλαβαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος ακόμα και να χάσει και τη ζωή του.
1: Όπως Νίκος, τι μέτρα για παράδειγμα υπάρχουν για
20: παράδειγμα
1: αυτό?
20: Υπάρχει διαγράμμιση, επειδή θα πρέπει, ναι, έτσι για να δώσουμε και την εικόνα, ναι, ναι, στον, ναι, κόσμο, ανάμεσα στο χώρο που απογειώνεται το αεροπλάνο. Υπάρχει δρόμος δημόσιος, ο οποίος κινούνται αυτοκίνητα, άνθρωποι κτλ. Ναι. Ο οποίος βέβαια κατά την περίοδο που γίνεται η προσγείωση και η απογείωση υπάρχουν κόκκινα φανάρια και δεν περνούν. Υπάρχει διαγράμμιση κίτρινης γραμμής που σημαίνει ότι δεν μπορεί εκεί να κάθεται κανένας, από άνθρωπο μέχρι αυτοκίνητο, γιόταχη όχημα κατά τη στιγμή της απογείωσης. Υπάρχουν ενδεικτικές πινακίδες που δηλώνουν ότι υπάρχει κίνδυνος ακόμα και θανάτου σε όποιους κάθονται πίσω από τους κινητήρες των αεροσκαφών, αλλά γνωρίζουμε επίσης πολύ καλά ότι κάποιοι άνθρωποι λατρεύουν τον κίνδυνο. Αλλά αυτό όμως έχει ως αποτέλεσμα το περιστατικό που είχαμε και χθες, μια 52χρονη Ιταλίδα να καθίσει ακριβώς εκείνο το χώρο όπου είναι περιφραγμένος του αεροδρομίου και βλέπεις το αεροσκάφος από πάρα πολύ κοντινή απόσταση, να δεχτεί τα καύσιμα, τα αέρια από το αεροπλάνο, να την πετάξει στο οδόστρωμα και να χτυπήσει με αποτέλεσμα να έχει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μάτωμα στον εγκέφαλο. Αυτή τη στιγμή να
0: πούμε. Άρα είναι σε σοβαρή κατάσταση η γυναίκα.
20: Είναι σε σοβαρή κατάσταση. Βέβαια, το καλό είναι ότι δεν βρίσκεται στην ΜΕΘ. Είναι όμως στο νευρολογικό τμήμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας. Και η σοβαρότητα της κατάστασης φάνηκε από την αεροδιακομιδή, ενώ θα μπορούσε να μεταφερθεί ακόμα και με σκάφος μέσω του Βόλου, γιατί και οι άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή ήταν αρκετά δυνατοί, αλλά και η κατάστασή της έπρεπε να μεταφερθεί γρήγορα, έτσι ώστε να της δοθούν οι απαραίτητες.
0: Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, Νίκο, λες εσύ με το ρεπορτάζ σου, με το Σκάφος Live που έχετε κάνει το ρεπορτάζ, ότι εάν βρίσκεσαι σε αυτό το σημείο, δύσκολα να μην καταλάβεις πού υπάρχει κίνδυνος και το. Που δεν
20: εννοείται αυτό και εννοείται ότι αν βάλεις μια κάμερα και κάθε μέρα κάνεις εγγραφή το τι συμβαίνει εκεί, θα δείτε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά κινδυνεύουν τη ζωή τους για να δουν ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορούν να το δουν και μετά από 5-6 μέτρα λίγο πιο πέρα που είναι περιφραγμένος.
0: Αλλά είναι αδρεναλίνη, αυτοί κυνηγούν τον κίνδυνο.
20: Ακριβώς, και όχι μόνο βάζουν σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή. Υπάρχουν άνθρωποι που βάζουν και τα παιδιά τους στους ώμους τους να φαίνονται πιο ψηλά, να πλησιάζουν το αεροπλάνο. Χτες προχθές κάναμε παρατήρηση, γιατί και εμείς ως ντόπιοι δεν θέλουμε ένα τέτοιο γεγονός και μια τέτοια ατραξιόν να χαθεί, επειδή θα βρεθεί ένας ανεγκέφαλος και θα τον πάρει βάρνα το καυσαέριο και θα χτυπήσει και
0: βάζει,
20: να πεθάνει.
0: Βάζει ο άλλος το παιδί στους ώμους και πάει πίσω από το αεροπλάνο την ώρα που φεύγει.
20: Προχθές ήθελα να σου πω ότι υπήρχε άνθρωπος που είχε τη γυναίκα του σε αναπηρικό καροτσάκι με κινητικές δυσκολίες και την είχε βάλει να δει, ας πούμε. Θα μπορούσε να το κάνει 20 μέτρα, 30 μέτρα πιο πέρα και δεν θα είχαν κάτι από την εικόνα. Απλά περισσότερο τα καυσαέρια έφαγε τέλος πάντων στο πρόσωπό της παρά οτιδήποτε άλλο. Αυτό πάντως που θέλω να πω είναι ότι σε ό,τι αφορά τους φορείς έχουν πάρει τις απαραίτητες προετοιμασίες έτσι ώστε να μην γίνει κάτι κακό, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να κάνουν και κάτι άλλο. Αν θέλουμε να υπάρχει μια αστυνόμευση συνέχεια, δεν γίνεται, γιατί
0: πρακτικά είναι αδύνατο.
20: Είναι αδύνατο γιατί ξεκινάει η κίνηση από τις 7 το πρωί και ολοκληρώνεται στις 12 το βράδυ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά.
20: Ευχαριστώ. Και εσείς καλή συνέχεια.
0: Ο Νίκο Τζούμας, ο συνάδελφός μας, ήταν από το Σκιάθος Λεύ, την ιστοσελίδα για αυτό το περιστατικό. Τα γνωρίζει βεβαίως ο Νίκος πολύ καλύτερα, τα συμβαίνοντα εκεί και τον τρόπο που συμπεριφέρονται τέλος πάντων ντόπιοι και τουρίστες. Ο κύριος Θόδωρος Τζούμας μίλησε στον Αντένα, είναι ο δήμαρχος του νησιού.
21: Είναι σαν να περνάει κανείς ένα φανάρι με κόκκινο. Και υπάρχει η σήμανση που με έμφαση δηλώνει ότι υπάρχει κίνδυνος για την ζωή κάποιου. Υπάρχει η σήμανση πίτωδος του οραματός που απαγορεύει την προσέγγιση. Υπάρχουν επίσης και τα φανάρια. Τώρα αν κάποιος παίρνει την ευθύνη και εκθέτει τον εαυτό του σε κίνδυνο, αυτό το κάνει με δική του πρωτοβουλία. Ξεκινάνε οι πτήσεις στις 7 το πρωί και οι τελευταίες είναι αργά το βράδυ στις 11. Δεν μπορεί να υπάρχει και ένας φύλακας. Δεν είναι κάτι που δεν το περιμένεις. Συνειδητά πάνε εκεί και εκθέτουν τον εαυτό του σε κίνδυνο.
0: Πολλά τα ερωτήματα για το θάνατο ενός αστυνομικού. Βρέθηκε νεκρός στον Άγιο Δημήτριο. Η Γεωργία Μαυροδίδη μας περιμένει. Γεια σου, Γεωργία.
22: Καλό μεσημέρι. Τον Άγιο Δημήτριο στη συμβολή των οδών πικροδάφνης και βουλιαγμένης. Δυστυχώς ένα άσχημο περιστατικό. Τώρα να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε. Σύμφωνα τώρα με τον πρώτο έλεγχο του ιατροδικαστή, φαίνεται ότι ο θάνατος επήλθε 10 με 12 ώρες πριν εντοπιστεί η σωρός του.
0: Σε αυτοκίνητο μέσα, σε αυτοκίνητο δεν ήταν.
22: Σε κλειδωμένο αυτοκίνητο υπηρεσιακό στη θέση του συνοδηγού.
0: Μάλιστα.
22: Φαίνεται να έχει βαρύτατο πνευμονικό είδημα και έφερε σημάδια βαρύτατης υποξίας. Υποξία να δεν έχει οξυγόνο.
0: Ναι.
22: Τώρα αναμένουμε και την εκτοψία ανακριτομή που θα δώσει σαφείς απαντήσεις, όπως απαντήσεις θα δώσουν και οι τοξικολογικές εκτετάσεις. Τώρα για να δούμε λίγο και το ιστορικό της υπόθεσης. Τα ξημερώματα εντοπίστηκε ο αστυνομικός 34 χρονών, υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών. Όπως είπαμε, το αμάξι του ήταν κλειδωμένο, εντοπίστηκε στη θέση του συνοδηγού. Σημαντική πληροφορία είναι ότι και το κινητό του ήταν ενεργό. Έδινε στίγμα λοιπόν στα κεραία στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου και έτσι μπόρεσαν να τον εντοπίσουν. Την εξαφάνιση δήλωσε η σύντροφός του στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. Σύμφωνα με την ίδια, ο αστυνομικός έφυγε για την Κυριακή γύρω στις 10.30 το βράδυ από το σπίτι τους στο Νέο Κόσμο. Θα πήγαινε για υπηρεσία, ήταν κάτι που συνέβαινε συχνά, γιατί το βράδυ γυρνούσε το πρωί. Δεν γύρισε όμως, οπότε η ίδια πήγε κατά τις 9 στο αστυνομικό τμήμα, δήλωσε την εξαφάνισή του.
0: Μάλιστα.
2: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
4: Sky 100,3.
6: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
23: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12, και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
24: 24 ώρες μαζί σας.
25: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
26: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
27: Στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
0: Επιστρέφουμε λοιπόν με το θέμα που σας προαναγγείλαμε. Θα μας βοηθήσει η Ελένη Παρασκευοπούλου. Πολλές φορές έχουμε συζητήσει με την Ελένη, μας έχει δώσει δηλαδή το ρεπορτάζ για απάτες που γίνονται κατά βάση βάρος ηλικιωμένων. Κάποιες από αυτές ακολουθούν το μόντους το γνωστό. Άνοιξε την πόρτα, είμαστε από τη ΔΕΗ, είμαι ο λογιστής, βγάλε τα κοσμήματά σου να τα καταμετρήσω. Κάποιες άλλες από αυτές που θα μας ενημερώσει η Ελένη ξεπερνούν τη φαντασία, δηλαδή βάζουν μέσα μέχρι και δορυφορικά συστήματα. Γεια σου Ελένη, καλό μεσημέρι.
28: Γεια σου, είμαι στην Ελλάδα, θα αναφερθώ στην τελευταία, τη σημερινή, και τη σημερινή δηλαδή που καταγγέλθηκε, σε χωριό της Ηλίας. 79χρονη λοιπόν έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης από άτομο που παρουσιάστηκε ως τεχνικός της ΔΔΕ. Με το πρόσχημα όμως της διαρροής ρεύματος. Πρώτα τη διδίδαν της ηλικιωμένης να απομακρύνει το τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης, καθώς επίσης και το τηλεχειριστήριο που σχετίζεται με το air-condition. Γιατί υπήρχε κάποιο πρόβλημα στο σπίτι. Και στη συνέχεια της είπαν ότι θα έπρεπε να απομακρύνει,
0: ναι,
28: βάζοντας σε μια σακούλα τα κοσμήματα, τα χρήματα, πιθανόν άλλα τη μορφή που είχε στο σπίτι. Φυσικά και ήταν θύμα απάτης,
0: ναι,
28: και
0: ναι,
28: συγκεκριμένη. Έχασε ό,τι είχε πραγματικά. Μιλάμε για 6.000 ευρώ σε οικονομίες. Που καταλαβαίνετε ότι οι ηλικιωμένοι μαζεύουν λίγα-λίγα για να τα έχουν για μια περίπτωση ανάγκης.
0: Ναι, ναι.
28: Είναι ακόμη μια περίπτωση. Οι άγνωστοι πέρασαν και πήραν τη σακούλα που η ηλικιωμένη άφησε έξω από το σπίτι της. Όπως χαρακτηριστικά μας έχουμε ενημερωθεί, σε ένα κατάγελο του σπιτιού της και την ανήφραξη του σπιτιού της. Όπως είπα όμως, είναι πάρα πολύ οι περιπτώσεις που έχουμε. Μιλάμε για δεκάδες περιστατικά,
0: ναι,
28: στο τεχνικό διάστημα.
0: Εγώ αναφερόμουν, αν δεν κάνω λάθος, στο Αίγιο, μία 80χρονη, διόρθωσέ με.
28: Μιλάμε λοιπόν για την δορυφορική απάτη την προηγούμενη ημέρα. Είναι τόσα πολλά πελαιώντα περιστατικά, δυστυχώς, που πραγματικά και εμείς.
0: Χάνουμε το λογαριασμό. Την 80χρονη λοιπόν στο Αίγιο, πώς την εξαπάτησαν?
28: Εκεί είχαμε δορυφορική καταγραφή. Είχαμε λοιπόν δορυφορική καταγραφή, την πήραν τηλέφωνο και της είπαν ότι θα πρέπει να κάνουν δορυφορική καταγραφή τον ότι πολύτιμο είχε στο σπίτι της, είτε αυτό ήταν κοσμήματα, είτε αυτό ήταν τα χρήματά της.
1: Ασύλληπτα πράγματα, ασύλληπτα. Της είπαν δηλαδή ότι πάνω από το σπίτι τους υπάρχει ένας δορυφόρος, βγάλε έξω τα κοσμήματα να τα καταγράψει ο δορυφόρος.
28: Ναι, την έπεισαν να παραδώσει τα πάντα, ό,τι είχε δηλαδή και αυτή. Και μιλάμε για πολύτιμα αντικείμενα, μιλάμε για κοσμήματα κατά δήλωσή της αξίας 10.000 ευρώ, λίρες Αγγλίας, κάποια λίγα μετρητά. Και αυτή άφησε τη σακούλα και τα πήραν οι άγνωστοι δράστες.
1: Να πω
28: ότι έχουμε ένα θετικό, έχουμε μέσα σε όλο αυτό το χάος. Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε για συλλήψεις στο Αγρίνιο και μάλιστα ήταν και ένας ανήλικος μέσα σε όλη αυτή την ιστορία. Παρίσταναν τους λογιστές, έπεισαν τα θύματά τους σε κάθε περίπτωση ότι είχαν όφελες στην εφορία και μέχρι αυτή την ώρα έχουμε από τις 29 Ιουλίου μέχρι τις 5 Αυγούστου υποθέσεις που αγγίζουν τις 40.000 ευρώ. Δυστυχώς είναι πάρα πολλά τα περιστατικά, τα έχουμε τονίσει επανελειμμένως. Η Δυτική Ελλάδα, ειδικά η Δυτική Ελλάδα, είναι στο στόχαστρο με καθημερινά δεκάδες περιστατικά.
1: Το έχω καταλάβει από το εξαιρετικό σου ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που μας δίνεις και εγώ επιμένω σε αυτό, γιατί μας ακούν άνθρωποι που είναι και μιας ηλικίας και θα επιμείνω σε αυτό τουλάχιστον όσο μπορούμε να το επικοινωνήσουμε. Τι άλλο να πω. Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να έχεις, η Ελένη Παρασκευοπούλου. Αυτό που μας είπε για το δορυφόρο, ότι σε καταγράφουμε από πάνω με δορυφόρο, το έχουμε συναντήσει σε αυτό το ηχητικό ντοκουμέντο που θα ακούσετε, το έχουμε συναντήσει με ντρόν.
3: Ανάψατε την κουζίνα, κυρία μου, δεν την ανάψατε.
5: Την άναψα.
3: Υπάρχει πιθανότητα, γιατί εγώ το βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή, έχω τον ντρόν από πάνω στην οικία σας. Μένετε, έτσι δεν είναι?
5: Ναι, ναι.
3: Τώρα αυτή τη στιγμή το έχω πάνω από την οικία σας και επειδή μετράω τις παροχές και έχεις παραφόρτωση γι' αυτό. Παιδί μου το δείχνει εδώ πέρα, επειδή δεν έχεις ασφάλεια κινδύνου.
5: Εντάξει, έχουμε ασφάλεια.
1: Εντάξει, αυτός δεν χρησιμοποίησε δορυφόρο, είπε ότι πάνω από το σπίτι υπάρχει ντρόν. Θέλω να, με αυτά τα ηχητικά ντοκουμέντα και με το ρεπορτάζ, να κυρίως να επιστήσουμε την προσοχή και στους γονείς μας, στους παππούδες μας, στις γιαγιάδες, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί επιτίδοι που συνεχώς βρίσκουν νέους τρόπους για να τους εξαπατούν. Αυτό τουλάχιστον λέει και η κυρία Τσιτσούλα, είναι πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, μίλησε στην ΕΡΤ.
7: Δυστυχώς στις ψηφιακές απάτες έχουμε και εποχιακά μηνύματα, οπότε την δεδομένη χρονική περίοδο τα περισσότερα μηνύματα αφορούν κάποια καταλήμματα που έχουν κλείσει κάποιοι. Τα τελευταία μηνύματα που λαμβάνουμε επίσης οι πολίτες είναι τα ψεύτικα email που αφορούν τον ΕΦΚΑ και δεν πρέπει να απαντάνε ούτε σε μηνύματα που έρχονται από τηλεφωνικές κλήσεις είτε SMS, να μην πατάνε ποτέ σε κάποιο link, γιατί εκεί είναι οι περισσότερες απάτες, δηλαδή έρχονται με τη μορφή ενός SMS.
1: Λοιπόν, τώρα περάσουμε σε θετικά νέα. Και θετικά νέα φέρνει ο τουρισμός στην Ελλάδα. Είναι μια δραστηριότητα, είναι παροχή υπηρεσιών που στηρίζει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από την οικονομία της χώρας και φέτος πάει κατά το κοινό λεγόμενο σφαίρα. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία. Υπάρχει αύξηση και στις αφίξεις, υπάρχει αύξηση και στα έσοδα. Ο τουρισμός και φέτος το 2026 φαίνεται ότι θα είναι μια χρονιά ρεκόρ, σύμφωνα τουλάχιστον με τα έως τώρα στοιχεία. Και μάλιστα δεν επιλέγουν την Ελλάδα μόνο Ευρωπαίοι. Στην κορυφή των προτιμήσεών τους την έχουν βάλει Αμερικανοί και μάλιστα μιας προχωρημένης ηλικίας, συνταξιούχοι, οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας και απολαμβάνουν τις ομορφιές της, αφήνοντας μάλιστα, όπως δείχνουν και τα στοιχεία, περισσότερα χρήματα σε σύγκριση με τουρίστες που έρχονται από άλλες χώρες. Η Σοφία Καλαβρού στο στούντιο, γιατί είναι λίγο πιο σύνθετο το θέμα, έτσι από όσο το παρουσίασα εγώ. Καλώς ήρθε, Σοφία.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Και όπως είπες και εσύ, οι Αμερικανοί εμφανώς ψηφίζουν Ελλάδα για τις διακοπές τους. Και γιατί το λέμε αυτό? Το 2025 η απόβαση των Αμερικανών στην Ευρώπη έσπασε κάθε ρεκόρ, με τον αριθμό των ταξιδιών να φτάνει στα 24 εκατομμύρια. Με τη χώρα μας να υποδέχεται τετραπλάσιους Αμερικανούς τουρίστες σε σύγκριση με την προηγούμενη δεκαετία. Ως αποτέλεσμα φυσικά και της ισχυρής αμερικανικής οικονομίας. Στις αγαπημένες επιλογές των Αμερικανών βρίσκεται και η Πορτογαλία, που τα τελευταία 10 χρόνια δέχεται πενταπλάσιες αφίξεις. Μάλιστα, στην πρώτη γραμμή βρίσκονται, όπως τόνισες, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία Αμερικανοί,
9: κυρίως συνταξιούχοι, οι οποίοι επενδύουν τα χρόνια της συνταξιοδότησής τους στα ταξίδια και όπως φαίνεται στα υπερατλαντικά ταξίδια. Κάποτε οι μετακινήσεις αποτελούσαν προνόμιο μόνο της αμερικανικής ελίτ, ενώ τώρα θεωρούνται αναγκαίες, με τις αρχές μάλιστα των Ηνωμένων Πολιτειών να εκδίδουν αριθμό ρεκόρ διαβατηρίων το τελευταίο οικονομικό έτος. Από εκεί και πέρα, οι Αμερικανοί τουρίστες ξοδεύουν περισσότερα χρήματα και τείνουν να μένουν περισσότερο σε κάθε προορισμό. Στην Ελλάδα συγκεκριμένα, οι Αμερικανοί πέρασαν κατά μέσο όρο 9 διανυκτερεύσεις το 2025, τροφοδοτούν παράλληλα την αγορά ειδών πολυτελείας, αντιπροσωπεύοντας πλέον το 15% των συνολικών ευρωπαϊκών πωλήσεων του κλάδου. Συνεισφέρουν δηλαδή και στην τοπική οικονομία. Πέρα όμως από τον τουρισμό, σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, όλο και περισσότεροι Αμερικανοί επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν στο εξωτερικό και να μείνουν μόνιμα δηλαδή μετά τη σύνταξή τους σε ελληνικούς προορισμούς. Με το περιοδικό να ξεχωρίζει μεταξύ άλλων 4 από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για συνταξιοδότηση.
1: 4 χώρες ή τόπους εδώ στην Ελλάδα.
9: Από την Ελλάδα έχει επιλέξει τους 4 πιο ελκυστικούς. Που είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Κέρκυρα και η Καλαμάτα. Ο κύριος Γιώργος Λαζαρίδης, ο αντιδήμαρχος τουρισμού του Δήμου Καλαμάτας, τον οποίο και θα ακούσουμε αμέσως, αποκάλυψε χθες εδώ στο ραδιόφωνο του Sky και τη Μαρία Δουρουδή τους λόγους που κάνουν την Καλαμάτα έναν τόσο ελκυστικό προορισμό, ιδιαίτερα για συνταξιούχους.
11: Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεγάλη οικονομική ανάπτυξη και χώροι που μπορεί κάποιος να αποκτήσει. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση από ανθρώπους από άλλες χώρες. Καλαμάτα έχει ιδανικές καιρικές συνθήκες, μια πάρα πολύ καλή ποιότητα ζωής. Μπορεί κάποιος να απολαύσει το υπόλοιπο της ζωής του ευχάριστα και ιδανικά.
1: Οι Αμερικανοί επιλέγουν Ελλάδα, Ελλάδα-Πορτογαλία, όπως δίνουν τα στοιχεία. Και οι Ευρωπαίοι επιλέγουν Ελλάδα, μάλλον και Ελλάδα. Ας πει, είμαστε τώρα πλεονέκτες.
9: Και οι Ευρωπαίοι λοιπόν δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη στην Ελλάδα, με το 29% των ταξιδιωτών από την Ευρώπη να δηλώνει ότι προγραμματίζει να επισκεφθεί τη χώρα μας έως τον Μάιο του 2027, καταντάσσοντας την Ελλάδα στην τρίτη θέση ανάμεσα στους δημοφιλέστερους μεσογειακούς προορισμούς. Το 58% μάλιστα όσων σχεδιάζουν ταξίδι στην Ελλάδα την έχουν ήδη επισκεφθεί ξανά στο παρελθόν, τονίζοντας πως η χώρα μας διακρίνεται για την αυθεντικότητα, τη φιλικότητα και φυσικά τη φιλοξενία.
1: Φιλικότητα και αυθεντικότητα και τα άλλα που είπες. Χρήμα μπαίνει στα ταμεία. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο.
9: Ως προς το οικονομικό αποτύπωμα λοιπόν αυτής της προτίμησης από Αμερικανούς και όχι μόνο τουρίστες, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 10,9% τον Μάιο του 2026 και κατά 25,8% το πρώτο πεντάμινο του έτους του 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος πάντοτε. Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση σημείωσε άνοδο 12,2% το Μάιο, με σημαντική αύξηση στις αφήξεις μέσω οδικών συνοριακών σταθμών, ενώ κατά το πρώτο πεντάμινο του έτους η συνολική ταξιδιωτική κίνηση ανήλθε σε περίπου 8.500 ταξιδιώτες, καταγράφοντας αύξηση 20,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Όλα αυτά λοιπόν επιβεβαιώνουν για ακόμη μια φορά την ηγετική θέση της χώρας μας στον τομέα του τουρισμού και φυσικά τη συμβολή του τομέα αυτού στην εγχώρια οικονομία και ανάπτυξη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Τώρα, παρότι διανύουμε μία εβδομάδα, όπως είπαμε, όπου τα πράγματα χαλαρώνουν, οι υπουργοί έχουν πάρει την άδειά τους, επιστρέφουν μετά το 15 Αύγουστο, στις 17 Αυγούστου, και γενικά η περίοδος θα έλεγες ότι είναι αυτή η οποία δεν δημιουργεί εντάσεις. Παρόλα αυτά λοιπόν, μία συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο NGR, νομίζω ότι βρίσκεται στο επίκεντρο μιας αντιπαράθεσης κατά μεσής του Αυγούστου. Η Δέσποινα Βλεπάκη και μάλιστα κάποια ηχητικά που θα ακούσουμε από εκπροσώπους κομμάτων είναι μέσα από την
9: ταξιδιώτες, καταγράφοντας αύξηση 20,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Όλα αυτά λοιπόν επιβεβαιώνουν για ακόμη μια φορά την ηγετική θέση της χώρας μας στον τομέα του τουρισμού και φυσικά τη συμβολή του τομέα αυτού στην εγχώρια οικονομία και ανάπτυξη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Τώρα, παρότι διανύουμε μία εβδομάδα, όπως είπαμε, όπου τα πράγματα χαλαρώνουν, οι υπουργοί έχουν πάρει την άδειά τους, επιστρέφουν μετά το 15 Αύγουστο, στις 17 Αυγούστου, και γενικά η περίοδος θα έλεγες ότι είναι αυτή η οποία δεν δημιουργεί εντάσεις. Παρόλα αυτά λοιπόν, μια συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο NGR
0: Νομίζω ότι βρίσκεται στο επίκεντρο μιας αντιπαράθεσης κατά μεσής του Αυγούστου. Η Δέσποινα Βλεπάκη και μάλιστα κάποια ηχητικά που θα ακούσουμε από εκπροσώπους κομμάτων

0: έλεγες ότι είναι αυτή η οποία δεν δημιουργεί εντάσεις. Παρόλα αυτά λοιπόν, μια συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο NGR νομίζω ότι βρίσκεται στο επίκεντρο μιας αντιπαράθεσης κατά μεσής του Αυγούστου. Η Δέσποινα Βλεπάκη και μάλιστα κάποια ηχητικά που θα ακούσουμε από εκπροσώπους κομμάτων είναι μέσα από την εκπομπή της Δέσποινας Βλεπάκη το κάθε πρωί μαζί με τον Νίκο Ανδρίτσο. Έχουμε πάρει ηχητικά αποσπάσματα για να αιτιολογήσουμε και αυτό που σας είπαμε. Γεια σου Δέσποινα.
1: Καλησπέρα. Να σου πω όμως, Σπύρο, ότι από ό,τι φαίνεται δεν έχουν φύγει και όλοι οι υπουργοί, γιατί σήμερα το πρωί είχαμε με τον Νίκο τον Ανδρίτσο, τον κύριο Παπαθανάση,
0: ναι,
1: ασχολείται με το Ταμείο Ανάκαμψης. 31 Αυγούστου λύγει το Ταμείο Ανάκαμψης, πρέπει να προλάβουν τις πρωτεσμίες, οπότε παραμένει αυτός και η ομάδα του εδώ. Ναι. Μας τόνισε το πρωί μάλιστα ότι είναι συνεχής η σκέψη. Τώρα, και σήμερα το πρωί ασχοληθήκαμε με το πρώτο μέρος της συνέντευξης του πρώην Πρωθυπουργού του Άλεξη Τσίπρα και την ατάκα που είπε ότι συγκρούστηκε με τα συμφέροντα, ναι, που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και από τη Νέα Δημοκρατία και από
0: και το ΠΑΣΟΚ.
1: Κάτι μου λέει όμως ότι και αυτά τα οποία δημοσιεύτηκαν σήμερα θα δημιουργήσουν, θα δώσουν έτσι το πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης υλικό, καθώς τον ακούσαμε να κάνει λόγο για κάλπη ανατροπής, αναφερόμενος σε ενδεχόμενες δεύτερες κάλπες, τις οποίες μάλιστα εκτιμάει, Σπύρο, ότι η Ελλάς μπορεί να είναι και το πρώτο κόμμα. Βεβαίως εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για μια σειρά από ζητήματα που αφορούν σκάνδαλα και φαινόμενα διαφθοράς, όπως λέει, και χαρακτήρισε την κυβέρνηση καθεστώς Μητσοτάκη. Αλλά αναφέρθηκε και στα οικονομικά της Ελλάς, για τα οποία συζητάμε πολύ το τελευταίο διάστημα και υπάρχουν απορίες μετά τα όσα είπε η Ελλάς σε ανακοίνωση για τα δάνεια
0: για,
1: των
0: για τα οικονομικά των κομμάτων, Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, υπήρχε μια αντεπίθεση ότι και εσείς που βρίσκετε τα χρήματα.
1: Αυτό. Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε σήμερα στη συνέντευξή του ότι η Ελλάδα είναι το πιο διαφανές κόμμα και δεσμεύτηκε για δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων για τη χρηματοδότηση του κόμματος, προειδοποιώντας μάλιστα, Σπύρο, τους επικριτές του ότι θα εκτεθούν.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Η Δέσποινα Βλεπάκη ήταν. Να ακούσουμε ένα-δύο αποσπάσματα από αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας για να περάσουμε μετά στις αντιδράσεις.
2: Δεύτερη κάλπη είναι η κάλπη της ανατροπής. Οι μεγάλες πιθανότητες η ελληνική αριστερή συμπαράταξη στις δεύτερες εκλογές να είναι πρώτο κόμμα. Έχεις αυτή τη στιγμή ένα 70% όμως των πολιτών που λένε να αλλάξει κυβέρνηση. Στις δεύτερες εκλογές λοιπόν θα υπερισχύσει αυτό το κριτήριο. Και η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη, ακόμα και αν στις πρώτες έρθει πρώτος, στις δεύτερες εκλογές θα διακινδυνεύσει.
0: Και αυτή η αναφορά του κ. Τσίπρα, αλλά και αυτό που θα ακούσετε τώρα, έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Ακούσουμε λοιπόν και τον κ. Τσίπρα, αλλά και την εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Σδούκου, ήταν στο Open και η κυρία Λιακούλη ήταν στο Sky.
2: Δεν συνδιαλέχθηκα με συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα, συγκρούστηκα με τα συμφέροντα όσο κυβέρνησα τον τόπο.
3: Το λεξιλόγιο δίπλα στην λέξη αναξιοπιστία πρέπει να μπει η φωτογραφία του κ. Τσίπρα χωρίς περαιτέρω εξήγηση. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πλάσαρε το μεγαλύτερο ψέμα της μεταπολίτευσης. Είπε δηλαδή ότι θα καταργήσει τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο και δεν το έκανε. Δεν μπορεί η χώρα να λειτουργεί στο κασίδι το κεφάλι μέχρι να μάθει ο κύριος Τσίπρας πώς κυβερνιέται η χώρα.
4: Αυτά τώρα περί των συμφερόντων, ότι συγκρούστηκε ο κύριος Τσίπρας, ότι έχει ένα καινούριο αφήγημα, ότι κάποτε δεν ήξερε πώς να το κάνει, αλλά ήξερε τι ήθελε να κάνει. Αλλά τώρα πλέον είναι σοφός και καλός και ξέρει τι να κάνει. Με ένα καινούριο κόμμα που όμως είναι το παλιό. Όλα αυτά, αν παραπέμπουν σε κάτι καινούριο και αξιόπιστο, εγώ το αφήνω στην κρίση του ελληνικού λαού.
0: Και στο χώρο της οικονομίας, μάλλον των ασφαλιστικών ταμείων, υπάρχει ένα νέο αρνητικό ρεκόρ με το οποίο κλείνει το δεύτερο τρίμηνο του 2006. Είναι για το χρέος ιδιωτών προς την κοινωνική ασφάλιση. Οι οφειλές που έχουν μεταφερθεί στο ΚΙΑΟ, είναι το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, ξεπέρασαν τα 52 δισεκατομμύρια ευρώ. 52,42 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι μια αύξηση 639 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε ένα τρίμηνο και περίπου 2 δις σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Είναι ένα χρέος, ένα πολύ μεγάλο χρέος που συνεχώς κάθε τρίμηνο καταρρύπτει

0: ρεκόρ και αποτυπώνει βεβαίως μια δυσκολία στην αντιμετώπιση όλης αυτής της κατάστασης. Είναι ενδεικτική αυτή η εικόνα που παρουσιάζουν οι οφειλές. Από την άλλη, λειτουργεί και ο εξοδικαστικός για χρέη προς το δημόσιο, προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο εξοδικαστικός, ο οποίος έχει βοηθήσει, αυτό τουλάχιστον δείχνουν οι αριθμοί, έχει βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους να μπουν σε μία σειρά. Η κυρία Φραγκάκη είναι δικηγόρος, μίλησε στον Sky.
1: Ο εξοδικαστικός για τα χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία μπορεί να κάνει έως 240 δόσεις, ενώ για τα χρέη προς τις τράπεζες, καθώς επίσης και τους servicers και τα funds, μπορεί να φτάσει στις 420 δόσεις. Υπάρχει δυνατότητα για διαγραφή μέρους του χρέους, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι η μόνη ρύθμιση που υπάρχει που μπορεί να μας κάνει διαγραφή, και στις 72 δόσεις δεν μπορούμε να δούμε διαγραφή χρέους, ούτε βεβαίως στην πάγια ρύθμιση, τη γνωστή 24 ή 48.
0: Είναι οι ρυθμίσεις που τρέχουν τώρα με τις τροποποιήσεις που έγιναν, υπό όρους και προϋποθέσεις βέβαια που προβλέπονται, για χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία, προς εφορία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις κατασχέσεις, είχαμε και μία άλλη αλλαγή. Έχει ανέβει το ακατάσχετο στα 1.600 ευρώ. Ο κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας, οικονομικός σύμβουλος στο Sky.
2: Ανέβηκε όντως το ακατάσχετο από τα 1.250 που ήταν πριν από εδώ για 10 χρόνια στα 1.600 ευρώ. Αυτή τη στιγμή, ένας που έχει δηλαδή κατασχεμένο τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να κάνει χρήση μόνο τα 1.600 ευρώ, να πάρει τον τραπεζικό λογαριασμό.
0: Και ένα δεύτερο σημείο που πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή για να μην κληθείτε από την εφορία να δώσετε εξηγήσεις είναι η δωρεά. Δωρεά δικαιολογείται σε συγγενείς πρώτου βαθμού, παιδιά γονείς, γονείς παιδιά. Μεταξύ αδελφών δεν δικαιολογείται και έχει εντοπίσει η εφορία πάρα πολλές περιπτώσεις όπου γίνεται το εξής. Ο ένας αδελφός μεταβιβάζει στον πατέρα και ο πατέρας στη συνέχεια στον άλλο αδελφό. Πλέον η εφορία έχει τα εργαλεία να διαπιστώσει πως εάν ένα τέτοιο σχήμα είναι ειλικρινές ή γίνεται με μια τεχνική απόκρυψης εισοδημάτων. Οπότε είναι χρήσιμο να ξέρουμε τι είναι δωρεά, ο όρος δωρεά, ούτως ώστε να μην έχουμε προβλήματα με την εφορία, ο κύριος Χατζησαλάτας.
2: Θεωρείται δωρεά οτιδήποτε πλέον δίνουμε προς τα παιδιά μας ή οι παππούδες και οι γιαγιάδες προς τα εγγόνια και είναι αφορολόγητο έως 800.000 ευρώ για κάθε παιδί, για κάθε γονέα, για κάθε παππού, για κάθε γιαγιά, αρκεί φυσικά να γίνει κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Η βασική προϋπόθεση είναι αυτά τα χρήματα να είναι από μεταφορά από τραπεζικό λογαριασμό σε τραπεζικό λογαριασμό.
0: Πάντοτε μέσω τράπεζας, οτιδήποτε άλλο δεν είναι αποδεκτό. Ακόμη και σε μεταξύ γενών πρώτου βαθμού δεν μπορεί να είναι αποδεκτό το να καταθέσει κάποιος μετρητά σε λογαριασμό. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα τον βρει να καλείται για εξηγήσεις. Για να ολοκληρώσουμε τώρα το κεφάλαιο οικονομία και αγορά και για να ξέρετε πως τι θα αντιμετωπίσετε και τις επόμενες ημέρες στο κομμάτι του κόστους των καυσίμων, ο κύριος Κιουρτζής είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων, μίλησε στην ΕΡΤ.
3: Οι τιμές είναι σχεδόν κατά τα 2 ευρώ στις περισσότερες αστικές περιοχές. Έχουμε βέβαια μια σημαντική αύξηση στις διεθνείς τιμές και αυτό είναι άσχημο για την εβδομάδα που ερχόμαστε. Ο καταναλωτής στις διακοπές του θα φροντίσει να τις πάει έστω και με 5-7 ευρώ ακριβότερο στο φουλάρισμά του εν σχέση με πέρσι. Δεν είναι καλά τα πράγματα στις διεθνείς αγορές. Έχουμε συνεχείς μεταπτώσεις, μεταβολές στα πρόσημα, μάλλον προς τα πάνω. Πάρα πολύ δύσκολη περίοδος, η οποία δεν φαίνεται εύκολο να αποκλιμακωθεί.
0: Ειδικά στο κομμάτι της ενέργειας, σήμερα υπάρχει ένα συναγερμό στις χώρες όπου θα έχουμε έκλειψη ηλίου, ειδικά στην Ισπανία, επειδή θα βγουν εκτός ηλεκτρικής, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας τα φωτοβολταϊκά, φοβούνται ότι η ηλιακή έκλειψη θα προκαλέσει μια απότομη γρήγορη πτώση στην παραγωγή ενέργειας, φοβούνται ακόμη και για ένα ενδεχόμενο blackout. Στη χώρα μας βεβαίως δεν είναι ορατό το φαινόμενο, μιλάμε για χώρες όπου θα γίνει ορατό, Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και μάλιστα ώρες που αυξάνεται η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Με την Ισπανία αντιμετωπίζει από όλες αυτές τις χώρες το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτό αναμένεται σήμερα κατά τις ώρες της ηλιακής έκλειψης. Διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Προβλήματα τροφοδοσία στη γερμανική βιομηχανία λόγω του Ρήνου. Δυσίωνες προβλέψεις για την οικονομία. Θύματα της ξηρασίας και πάνω από 45 εκατομμύρια Βρετανοί. Ψηφίστηκε στην Τουρκία ο νόμος που ελπίζεται ότι θα λύσει το κουρδικό. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργύρος. Μια μεγάλη χημική βιομηχανία από το Λεβερκούζεν ήταν η πρώτη που ανακοίνωσε ότι μειώνει την παραγωγή λόγω έλλειψης πρώτων υλών εξαιτίας των προβλημάτων που έχει προκαλέσει στις μεταφορές η πτώση της στάθμης του ποταμού Ρήνου. Αναμένονται και άλλες παρόμοιες ανακοινώσεις, καθώς η ξηρασία στη Γερμανία συνεχίζεται. Όλο και περισσότερα κρατήδια προχωρούν τώρα σε άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας για ανταλίκες το Σαββατοκύριακο, προκειμένου να μειώσουν την ένταση του προβλήματος. Οικονομικά Ινστιτούτα προβλέπουν ήδη ότι η ξηρασία και τα προβλήματα που προκαλεί θα εξανεμίσουν και τις τελευταίες ελπίδες για μια ανεμική έστω μεγέθυνση της γερμανικής οικονομίας το τρέχον έτος. Στο μεταξύ, περισσότερα από 45 εκατομμύρια Βρετανών πολιτών πλήττονται από την ξηρασία που και εκεί έχει χτυπήσει τη χώρα, προκαλώντας προβλήματα στην τροφοδοσία με νερό και στις καλλιέργειες. Πάνω από τα 3 τέταρτα της χώρας έχουν ξεραθεί, σε κάποιες περιοχές έχει να βρέξει πάνω από 2 μήνες. Το τουρκικό κοινοβούλιο προχώρησε με μεγάλη πλειοψηφία στην έγκριση του νόμου με τίτλο «Τουρκία χωρίς τρομοκρατία», που θεωρείται η απαρχή για αφοπλισμό και ανακοχή με το ΠΚΚ και ουσιαστικά να ανοίγει το δρόμο για τη λύση του κουρδικού. Το νόμο στήριξε η αντιπολίτευση, ενώ θετικά τον έχει σχολιάσει και ο φυλακισμένος από το 2016 πρώην ηγέτης του φιλοκουρδικού κόμματος ΝΤΕΜ, ο Σελαχατίν Ντεμιρτάζ. Η μονάδα προστασίας από drones της γερμανικής ομοσπονδιακής αστυνομίας πρόκειται να επεκταθεί σημαντικά. Ο Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριντ θα εκδώσει οδηγία με την οποία θα αυξηθεί ο αριθμός των εξειδικευμένων αξιωματικών σε 300. Αυτοί οι αστυνομικοί θα έχουν ως καθήκον την ανίχνευση, αναχέτηση και αν χρειαστεί κατάρριψη των drones. Ήταν η ειδήσεις της Deutsche Welle από τη Βόνη. Κυρίες και κύριοι, καλή συνέχεια. Γεια σας.
6: Επιστροφή στο στούντιο του Sky με Θανάση Κρητικό καταρχάς. Καλώς ήρθες, Θανάση.
7: Χαίρετε. Ο μεγάλος τελικός του Μίλτου Τεντόγλου απόψε στις 10 και 4 περίπου για το 4ο σερί χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Εάν το κατακτήσει, που είναι πάρα πολύ πιθανό διότι είναι ο Μίλτος Τεντόγλου, θα μπει σε μια λίστα με 26 ακόμη αθλητές που έχουν καταφέρει να κατακτήσουν 4 φορές το χρυσό μετάλλιο στη συγκεκριμένη διοργάνωση.
6: Εντάξει. Ελίτ, ούτως ή άλλως είναι.
7: Ούτως ή άλλως.
6: Απλά τώρα κυνηγάει τον εαυτό του. Δηλαδή κυνηγάει επιδόσεις για να ξεπεράσει τον ίδιο τον εαυτό.
7: Αυτό ακριβώς.
6: Κορυφή, ναι. Κορυφή.
7: Από εκεί και πέρα έχουμε τα ποδοσφαιρικά μας. Ο Παναθηναϊκός στις 8:30 αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ 1948 στην Σόφια της Βουλγαρίας στις 8:30 μετά αγώνας που θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Sky. Επαναλαμβάνω, στις 8:30 είναι η ρεβάνς του 1-1 του ΆΚΑ. Χρειάζεται νίκη ο Παναθηναϊκός για να βρεθεί στα play-offs του Conference League. Την ίδια ώρα, στις 8:30, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία, στη ρεβάνς του 0-0 του Γιώργιος Καραϊσκάκης, για να βρεθεί εκείνος με τη σειρά του στα play-off του Champions League.
6: Ο ΠΑΟΚ πότε παίζει?
7: Ο ΠΑΟΚ παίζει την Πέμπτη.
6: Την Πέμπτη, μάλιστα. Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βολέι.
8: Ποιο βολέι?
9: Ποιο ματς?
8: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Και θα συνεχίσουμε με την μετεωρολόγο μας, την Ηλιάνα Κουτσούπα. Καλώς ήρθες, Ηλιάνα.
11: Καλώς σας μεσημέρι.
6: Βλέπω ότι πυρκαγιά, μαθαίνω ότι η πυρκαγιά στη Ζάκυνθο έχει οριοθετηθεί. Δηλαδή έχει πάει καλά.
0: Δύσκολη μέρα και σήμερα.
11: Ναι, στο Ιόνιο εκεί στα Επτάνησα δεν έχουμε ισχυρές ρηπές να πούμε, οπότε...
0: Γι' αυτό τις μάζεψαν και τις δύο πυρκαγιές και το πρωί που είχε και τώρα αργότερα σβολήμες τις μάζεψαν γρήγορα.
11: Ακριβώς συμβάλλει στον περιορισμό αυτό και τις επόμενες ημέρες στο Ιόνιο δεν περιμένουμε κάποια ακρότητα, μόνο μια μικρή ενίσχυση στους ανέμους μέχρι τα 6 μποφόρ, πολύ τοπικά όμως, κυρίως στο Νότιο Ιόνιο.
0: Αλλά εσύ μας είχες προειδεάσει για εβδομάδα με αέρα.
11: Πολύ σωστά.
0: Αν φύγουμε από το Ιόνιο.
11: Πάμε λοιπόν στο Αιγαίο. Εκεί έχουμε πια το ισχυρό μελτέμι. Και αύριο παραμένουμε στα 8 μποφόρ, όπως και σήμερα. Όμως από την Πέμπτη περιμένουμε να ενισχυθεί, αγγίζοντας οι ρηπές και τα 9 μποφόρ στις Κυκλάδες, τα ανατολικά ηπειρωτικά, κυρίως Εύβοια, Αττική, Βιωτία, Ανατολική Πελοπόννησο, και στην Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο και στην Θράκη περιμένουμε ισχυρές ρηπές από την Πέμπτη. Και αυτό θα φέρει και πτώση της θερμοκρασίας, αξιόλογη μπορώ να πω, όπως φαίνεται μέχρι στιγμής, από την Παρασκευή. Παρασκευή δηλαδή και 15 Αύγουστο περιμένουμε πτώση της θερμοκρασίας με τιμές κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.
0: Ποια είναι τα φυσιολογικά, γιατί δεν, δηλαδή...
11: Δηλαδή ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς σε ολόκληρη την χώρα, κυρίως το Σάββατο.
0: Έτσι όπως το είπες με τρόμο, θα πρέπει ζακέτα να θα χρειαστούμε.
11: Εντάξει, σε σχέση με τους 39 βαθμούς που έχουμε αυτή τη στιγμή,
0: σίγουρα.
11: Παρασκευή και Σάββατο φαίνεται...
12: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ. Star FM 93,3. Ο πρώτος.
13: Ο ζωντανός σταθμός.
14: Star FM 93,3. Σύγχρονη δόμηση.
15: Πλήρης ανακαίνιση.
14: Άψογα υλικά.
15: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
14: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
15: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
14: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
15: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
16: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
15: Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
14: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
15: Και όλα γίνονται εύκολα.
17: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
18: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγείε, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στο βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Ευχαριστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίτλ. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Λίτλ. Γιατί αξίζει.
6: Ακούς Star FM 933. Star FM.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: ακούς Star FM 933. 933 Star FM.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
3: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
4: Το μεγαλύτερο διήμερο του Αυγούστου είναι εδώ. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βατολάκου σας προσκαλεί στις κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις Αύγουστος 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου η διασκέδαση παίρνει φωτιά με ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Στο τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παρχαρίδης, Τάσος Παρχαρίδης, Δήμητρα Παπαγερίδου. Μαζί τους η μουσική Φάνης Κουρουκλίδης και Ηλίας Παγκαλίδης στη λύρα, Τάσος Ματσαρίδης στο αγγείο, Κυριάκος Παπαδόπουλος στο κλαρίνο, Αλέξανδρος Αντωνιάδης και Ηλίας Χατζηβασιλιάδης στο ταούλι, Γιώτης Ευθυμιάδης στο αρμόνιο και Παύλος Ευθυμιάδης στα ντραμς. Σάββατο 15 Αυγούστου το Γλέντι κορυφώνεται με τους Στάθη Αλεξανδρίδη, Δήμητρα Παπαγερίδου, Αλέξανδρο Κοπαλά, Άκη Κοπαλά και Θοδωρή Κοτσογλανίδη στο τραγούδι και τους μουσικούς Γιώργο Ατματζίδη και Τριαντάφυλλο Ταρατσίδη στη λύρα, Νίκο Καλπατσινίδη στο κλαρίνο, Νίκο Τσιτηρίδη στο αγγείο, Αλέξανδρο Αντωνιάδη και Ηλία Χατζηβασιλιάδη στον ταούλι, Γιώτη Ευθυμιάδη στο αρμόνιο και Παύλο Ευθυμιάδη στα ντραμς. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου στις 9.30 το βράδυ. Τιμή εισόδου 5 ευρώ.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Φιλοξενία εξοπλισμού, colocation hosting, πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers.
5: Frictoria.com Data Center Services.
7: Φιλοξενία ιστοσελίδων, web hosting, μετάδοση πολυμέσων, media streaming.
5: Frictoria.com Data Center Services.
7: Εφαρμογές ιστού Google, Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας, reseller hosting.
5: Frictoria Data Center Services.
8: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
5: Frictoria.com Data Center Services.
8: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
5: www.frictoria.com.
9: Central.
10: Central.
11: Central.
9: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
12: La gente está muy loca.
9: Και το πρωί και το βράδυ.
12: All day, all night.
9: Central και
13: φύγαμε.
14: All day, all night.
12: All night. All night.
9: Central στη Γαλατινή.
15: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
16: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
1: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
0: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
1: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
0: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
1: Α, μισό λεπτό. Για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
0: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
3: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών. Προσοχή, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στο βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φεσινιστεί μια διάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία. Τον πρώτο σταθμό. Star FM 933.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24 62 0 28 109.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
6: Frictoria Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com
4: Star FM

0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
2: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος Βίβες.
1: Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
4: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
5: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
6: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
7: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
6: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
7: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
8: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
8: Για αυτούς που ξέρουν.
6: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
0: Star FM 932. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
9: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ακούς
1: Star FM 933. Star FM.

0: ακούς Star FM 93. Star FM.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό
4: Star FM 933.
0: Star FM

0: FM. Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις του

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
1: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
0: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
1: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
0: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
1: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
0: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλος το κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα, επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 6.
6: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι Πιστικό και Πλιστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα βασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, το μπουζούκι Στέλιος Βίτας, τα κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.

Όπως λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών,

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659.
1: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Central. Central.
5: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day, all night.
4: Central και
7: φύγαμε.
6: All day, all night. All night. All night.
4: Central στη Γαλατινή.
8: Το μεγαλύτερο διήμερο του Αυγούστου είναι εδώ. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βατολάκου σας προσκαλεί στις κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις Αύγουστος 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου η διασκέδαση παίρνει φωτιά με ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Στο τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παρχαρίδης, Τάσος Παρχαρίδης, Δήμητρα Παπαγερίδου. Μαζί τους η μουσική Φάνης Κουρουκλίδης και Ηλίας Παγκαλίδης στη λύρα, Τάσος Ματσαρίδης στο αγγείο, Κυριάκος Παπαδόπουλος στο κλαρίνο, Αλέξανδρος Αντωνιάδης και Ηλίας Χατζηβασιλιάδης στο ταούλι, Γιώτης Ευθυμιάδης στο αρμόνιο και Παύλος Ευθυμιάδη στα drums. Σάββατο 15 Αυγούστου το Γλέντι κορυφώνεται με τους Στάθη Αλεξανδρίδη, Δήμητρα Παπαγερίδου, Αλέξανδρο Κοπαλά, Άκη Κοπαλά και Θοδωρή Κοτσογλανίδη στο τραγούδι και τους μουσικούς Γιώργο Ατματζίδη και Τριαντάφυλλο Ταρατσίδη στη λύρα, Νίκο Καλπατσινίδη στο κλαρίνο, Νίκο Τσιτηρίδη στο αγγείο, Αλέξανδρο Αντωνιάδη και Ηλία Χατζηβασιλιάδη στο ταούλι, Γιώτη Ευθυμιάδη στο αρμόνιο και Παύλο Ευθυμιάδη στα drums. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου στις 9.30 το βράδυ. Τιμή εισόδου 5 ευρώ.
9: You're simply the best. 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Η μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν κάλπι

Κι εγώ σαν κάλπικος φωνιάς με ψέματα σε σημαδεύω. Νυφάλιος να μείνει πια.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στον Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ναι, το στέκι του Γιώργη, τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
2: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Στο σπίτι με μόνη, παράθυρα κλείνω, δε μ' αναγνωρίζω. Η σκέψη θολώνει,

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
3: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
4: Κινητό 6936 7737 77.
2: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
4: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12, και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
0: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της. Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
3: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
2: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
3: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
2: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
3: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
2: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
5: Frictoria.com Data Center Services.
7: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
6: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
5: www.frictoria.com.
8: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
9: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Επιπλό Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 9:33. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
5: Star FM 9:33. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Το μεγαλύτερο διήμερο του Αυγούστου είναι εδώ. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βατολάκου σας προσκαλεί στις κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις Αύγουστος 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου η διασκέδαση παίρνει φωτιά με ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Στο τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παρχαρίδης, Τάσος Παρχαρίδης, Δήμητρα Παπαγερίδου. Μαζί τους η μουσική Φάνης Κουρουκλίδης και Ηλίας Παγκαλίδης στη λύρα, Τάσος Ματσαρίδης στο αγγείο, Κυριάκος Παπαδόπουλος στο κλαρίνο, Αλέξανδρος Αντωνιάδης και Ηλίας Χατζηβασιλιάδης στο ταούλι, Γιώτης Ευθυμιάδης στο αρμόνιο και Παύλος Ευθυμιάδη στα drums. Σάββατο 15 Αυγούστου το Γλέντι κορυφώνεται με τους Στάθη Αλεξανδρίδη, Δήμητρα Παπαγερίδου, Αλέξανδρο Κοπαλά, Άκη Κοπαλά και Θοδωρή Κοτσογλανίδη στο τραγούδι και τους μουσικούς Γιώργο Ατματζίδη και Τριαντάφυλλο Ταρατσίδη στη λύρα, Νίκο Καλπατσινίδη στο κλαρίνο, Νίκο Τσιτηρίδη στο αγγείο, Αλέξανδρο Αντωνιάδη και Ηλία Χατζηβασιλιάδη στον ταούλι, Γιώτη Ευθυμιάδη στο αρμόνιο και Παύλο Ευθυμιάδη στα drums. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου στις 9.30 το βράδυ. Τιμή εισόδου 5 ευρώ.
7: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: γλυκό.
1: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
2: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
1: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
2: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
1: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
2: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
1: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών. Προσοχή, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φεσινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Σανδρομάχη, στον Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο

0: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
1: Ακούς Star FM 933. Star FM.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.
2: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα ζητηθεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, του Μπουζού και Στέλιους Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών,

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 93. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Να η πόρτα κι ο

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
2: Το μεγαλύτερο διήμερο του Αυγούστου είναι εδώ. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βατολάκου σας προσκαλεί στις κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις Αύγουστος 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου η διασκέδαση παίρνει φωτιά με ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Στο τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παρχαρίδης, Τάσος Παρχαρίδης, Δήμητρα Παπαγερίδου. Μαζί τους η μουσική Φάνης Κουρουκλίδης και Ηλίας Παγκαλίδης στη λύρα, Τάσος Ματσαρίδης στο αγγείο, Κυριάκος Παπαδόπουλος στο κλαρίνο, Αλέξανδρος Αντωνιάδης και Ηλίας Χατζηβασιλιάδης στο νταούλι, Γιώτης Ευθυμιάδης στο αρμόνιο και Παύλος Ευθυμιάδης στα ντραμς. Σάββατο 15 Αυγούστου το Γλέντι κορυφώνεται με τους Στάθη Αλεξανδρίδη, Δήμητρα Παπαγερίδου, Αλέξανδρο Κοπαλά, Άκη Κοπαλά και Θοδωρή Κοτσογλανίδη στο τραγούδι και τους μουσικούς Γιώργο Ατματζίδη και Τριαντάφυλλο Ταρατσίδη στη λύρα, Νίκο Καλπατσινίδη στο κλαρίνο, Νίκο Τσιτηρίδη στο αγγείο, Αλέξανδρο Αντωνιάδη και Ηλία Χατζηβασιλιάδη στο νταούλι, Γιώτη Ευθυμιάδη στο αρμόνιο και Παύλο Ευθυμιάδη στα ντραμς. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου στις 9.30 το βράδυ. Τιμή εισόδου 5 ευρώ.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

να τον γλυκάνει πόσο. Πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει πόσο. Πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει πόσο. Πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
2: Το μεγαλύτερο διήμερο του Αυγούστου είναι εδώ. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βατολάκου σας προσκαλεί στις κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις Αύγουστος 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου η διασκέδαση παίρνει φωτιά με ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Στο τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παρχαρίδης, Τάσος Παρχαρίδης, Δήμητρα Παπαγερίδου. Μαζί τους η μουσική Φάνης Κουρουκλίδης και Ηλίας Παγκαλίδης στη λύρα, Τάσος Ματσαρίδης στο αγγείο, Κυριάκος Παπαδόπουλος στο κλαρίνο, Αλέξανδρος Αντωνιάδης και Ηλίας Χατζηβασιλιάδης στο νταούλι, Γιώτης Ευθυμιάδης στο αρμόνιο και Παύλος Ευθυμιάδης στα ντραμς. Σάββατο 15 Αυγούστου το Γλέντι κορυφώνεται με τους Στάθη Αλεξανδρίδη, Δήμητρα Παπαγερίδου, Αλέξανδρο Κοπαλά, Άκη Κοπαλά και Θοδωρή Κοτσογλανίδη στο τραγούδι και τους μουσικούς Γιώργο Ατματζίδη και Τριαντάφυλλο Ταρατσίδη στη λύρα, Νίκο Καλπατσινίδη στο κλαρίνο, Νίκο Τσιτηρίδη στο αγγείο, Αλέξανδρο Αντωνιάδη και Ηλία Χατζηβασιλιάδη στον ταούλι, Γιώτη Ευθυμιάδη στο αρμόνιο και Παύλο Ευθυμιάδη στα ντραμς. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου στις 9.30 το βράδυ. Τιμή εισόδου 5 ευρώ.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfavlafm.gr.

0: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 93,3.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:33. Star FM. Ακούς Star FM 9:33. Star FM.

Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

Star FM 93.3. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στη πόλη. Star FM.
2: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.